αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι κι όσα μας έμαθα να ζούμε

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

γλυκιάς, της πιο γλυκιάς απάτης. Τώρα μοιάζει όνειρο που το σβήσε η μέρα. Κι είναι η μέρα σκοτεινή

θαυμαστώ. Περπάτησα και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς, ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Κι απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς, σε υπόγειους δρόμους

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναζητούν λύσεις εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για στοχευμένη και προσωρινή στήριξη με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Βασική προτεραιότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει η μείωση των τιμών της ενέργειας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των διηλιστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οι κυβερνητικές εξαγγελίες δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κακοκαιρία σάρωσε τη χώρα, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο, όπου τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Ευβοία υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ενώ στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα. Στη Σκόπελο κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο. Εν τω μεταξύ παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες και την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στη Κωνσταντινούπολη, την οποία επίσης πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Η ΗΠΑ πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση των Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ. Την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ την επιτάχυνση της στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβάνων περαυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός Έντι Ράμα μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει. Στη Νιγηρία, 20 νεκροί από επίθεση τζιχαντζιστών σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία Μπόρνο, σύμφωνα με τις αρχές. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατασχέθηκαν 3.081 τεμάχια όπλων σε κοντέινερ από την Κίνα με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Λίγες αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα, Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Συνταγές για κεφτεδάκια από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Λαχταριστές εκδοχές για το αγαπημένο πιάτο. Παραδοσιακά και ελληνικά με κυμά, ζυμαρικά, τυριά, σάλτσες και λαχανικά. Έθνικα από Μέση Ανατολή, Μαρόκο, Ισπανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Πολωνία. Αποκλειστικά για βίγκαν. Ιδέες για υπέροχα συνοδευτικά. Μαζί πόλεμος και ιστορία. Οκτώβριος 1940. Πώς έφτασε ο Μεταξάς στο μεγάλο όχι. Οι εξοπλισμοί και οι διπλωματικές κινήσεις και συμμαχίες. Η συντριβή των Ιταλών, το ύψωμα 731, ιερός λόχος, οι καταδρομικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο, Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: δυναμικά μπήκαμε.
1: Βέβαια.
0: Στο Earth News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα. Είναι 5η, 15 Οκτωβρίου, 6 και 11 το πρωί.
1: Να πω κάτι.
0: Για παιδιά, και δεν πέφτει.
1: Όταν είχε βγει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Εμείς εκεί ήμασταν. Έπαιζε μια διαφήμιση.
0: Αυτό, από τη διαφήμιση το μάθαμε.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Και το ακούγανε διάφοροι.
0: Ναι.
1: Εγώ, θείος μου τώρα, μην πω μπαμπάς μου.
0: Ναι.
1: Και λέγανε αυτή η κοπέλα τι φωνή ωραία έχει. Και όταν είδαν ότι είναι ο Κλάους Νόμι.
0: Ναι. Πολλοί κόσμος απόρρισε, εν
1: πάση φοβερή φωνή.
0: Ναι.
1: Φοβερή φωνή.
0: Εδώ πηγαίνανε σε μπαρ και λέγανε θέλω το ποτό αυτό που τραγουδάει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Στη διαφήμιση η ψήφωνος.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν πίνεται μόνο το αυτό το ποτό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα.
1: Δεν θυμάμαι τι ποτό ήταν.
0: Καμπάρι, παιδί μου.
1: Α, καμπάρι. Όχι, μόνο του.
0: Μόνο του
1: δεν. Δεν διαφήμιση, Διονύση.
0: Η καλύτερη διαφήμιση που έχει υπάρξει αφού έχουμε ξεκινήσει τέτοια πράγματα είναι του Μαρτίνι. Τελεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τελεία.
1: Σαρλίς Θερόν.
0: Σαρλίς Θερόν. Δηλαδή, πριν μάθουμε τη Σαρλίς Θερόν, την είδαμε. Για την καλή και την ανάποδη. Σαρλίς Θερόν, Μαρτίνι. Καλύτερη διαφήμιση, Εύα. Αυτή και τη Πέψη Κόλα με τη Σίντι Κρόφορντ. Έτσι.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Δεν
0: πέρα από σεξιστικό τώρα, μιλάμε καλλιτεχνικά.
1: Ποιο σεξιστικό.
0: Όχι, μην θεωρήσει κάποιο ότι κάνουμε τέτοια πράγματα σεξιστικά.
1: Μια μέρα από τη ζωή τη Σαρλίς Θερόν να ήμουν.
0: Είμαστε εμεί τέτοιοι.
1: Αυτό, να μου ξυλώνετε το φόρεμα.
0: Σεξιστέ. Είμαι θα σεξιστέ. Δεν είμαι θα.
1: Να μου ξυλώνετε και να έχω τέτοιου γλουτιαίου.
0: Μυρού.
1: Ότι.
0: Ο γλουτιαίο είναι ο μυρό.
1: Ναι. Τέλο.
0: Εμεί. Μίες. Γλουτιαίους μίες.
1: Ό,τι έχει Σαρλίς Θερόν. Τα αγοράζω. Πώς το λένε.
0: Και μπράβο της.
1: Ναι.
0: Και να ζήσει το κορίτσι σαν τα ψηλά βουνά. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο Νίκος
1: Τσιπλάκης.
0: Μπράβο. Η Μαρία
1: Κόντου.
0: Πολύ ωραία. Η Κατερίνα.
1: Τι παίζει ο Μάρκο Ρούμπιο. Σερέτη.
0: Ο Διονύσης.
1: Κάτσε Μιχάλη.
0: Α, μπράβο. Είναι στη συντροφιά σας και θα είναι μέχρι και τις 8.
1: Ναι, αλλά δεν είπε στην Ήρα.
0: Πανανίδου.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία. Το θυμάμαι. Εσύ. Μια χαρά. Λοιπόν, έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, φίλοι μας ακροατές. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας. Βρίσκεται, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger. Μπορεί να μην μπείτε στο Facebook, αλλά άμα μπείτε στο Facebook, κάντε και κανένα like, βάλτε και καμιά καρβούλα κτλ. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Μία λέξη Earth News, ένα κενό, ένα radio μετά. Έτσι. Μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να ζήσουν. Να ζήσουν. Είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Ημέρα υγείας του μαστού. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
1: Να πλένετε τα χεράκια σας.
0: Και αφού θα πλένετε τα χεράκια σας, ανεβείτε και λίγο πιο πάνω. Ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και την παιδική θνησιμότητα σε ΗΠΑ και Καναδά.
1: Πω, πω.
0: Ναι.
1: Έχει τέτοια.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στη Βραζιλία και εθνική ημέρα μανιταριών.
1: Α, μ' αρέσουν τα μανιτάρια.
0: Με μακαρόνια.
1: Γενικά μ' αρέσουν.
0: Με μακαρόνια. Έχω δει κάτι.
1: Και ομάς τη σαλάτα.
0: Έχω κάτι γνωστούς που λέει εμείς δεν τρώμε πλέον κρέας, το έχουμε υποκαταστήσει με μανιτάρια.
1: Καλά, εντάξει, ναι, εντάξει.
0: Ναι, αυτό, δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει, φτάνει όμως, ναι, είπαμε, μ' αρέσει.
0: Ένα σημείο. Ωραία είναι να τα τηγανίζεις και να τα κάνεις λίγο και αυτό και εκείνο και τα άλλο ως συνοδευτικό. Ωραία είναι και να κάνεις μια μακαρονάδα αλ φούγκο ντι τρέβι ή οτιδήποτε άλλο.
1: Α,
0: η αλ φούγκο ντι τρέβι είναι φοβερή, υπέροχη. Ναι.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Για ρώταμε ό,τι θες.
1: Τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε σήμερα το πρωί, χτες. Κάτι είχες πει ότι αύριο το πρωί κάτι θα φάμε.
0: Σούπα.
1: Α, σούπες.
0: Σούπα.
1: Λοιπόν, ακούστε.
0: Επειδή κρύωσε.
1: Ναι.
0: Δεν
1: προτείνετε,
0: είπαμε για σούπες.
1: Προτείνετε τη σούπα της αρεσκίας σας για να δούμε ποια θα κερδίσει.
0: Τι θα είναι, τι εννοείς ποια
1: πείτε
0: θα κερδίσει.
1: Πείτε ποια είναι. Γιατί μπορεί να πούνε όλοι κοτόσουπα. Να πούνε όλοι μανιταρόσουπα, μια και πριν για τα μανιτάρια εδώ.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι η μανιταρόσουπα. Και η κολοκυθόσουπα είναι ωραία.
0: Κολοκυθόσουπα είναι πολύ ωραία, ειδικά άμα τη βάζει και από πάνω λίγο.
1: Τζιτζιφρίγκι, ναι.
0: Ο τζιτζιφρίγκι.
1: Ξέρω. Πασατέμπο.
0: Μπαλσάμπικο και λίγο πασατέμπο, αλλά καβουρδισμένο πασατέμπο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι, ωραία.
1: Τι του θες τους πασατέμπους εσύ.
0: Γιατί.
1: Πώς και θες εσύ.
0: Μ' αρέσουν. Πασατέμπι μ' αρέσουν.
1: Α, σ' αρέσει.
0: Ναι, δε. Πασατέμπι
1: είναι παραδοσιακός.
0: Παιδί μου, όταν πηγαίναμε τη βόλτα το Σαββατοκύριακο στο Λιβάδι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω τον κεντρικό δρόμο, πασατέμπο τρομάγαμε όλοι.
1: Ξέρεις
0: τι τόνους πασατέμπο.
1: Και εγώ έχω φάει πολύ πασατέμπο.
0: Παιδί μου, έχουμε καταναλώσει, μιλάμε για τόνους.
1: Και ηλιόσπορο.
0: Όχι, όχι, προτιμούσα τον πασατέμπο.
1: Τον πασατέμπο τον έτρεγα και ολόκληρο εγώ.
0: Με το φλούδι.
1: Αν βαριόμουν.
0: Με το φλούδι, ναι. Που είχε και λίγο την αλμύρα.
1: Αυτό που το είπα.
0: Εννοείται.
1: Ναι. Μπράβο, Διονύση. 533 ήταν όταν ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους. Καλά έκανε. Φίλο γερμανικής προελεύσεως τώρα.
0: Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
1: Είναι μια πολλά σχολή καλών τεχνών. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος. Τι έχω πάθει. Αρχαιολόγος Ρούντολφ Ερντίκ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της ΚΟ.
0: Χρόνια πολλά, Ασκληπείο ΚΟ.
1: Ναι.
0: 1940, σαν σήμερα, δηλαδή 15 Οκτωβρίου, κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ.
1: Ρετάρουμε σήμερα.
0: Με μνημειώδης ταινία.
1: Ναι, ναι.
0: Θεωρείται μία από τα μνημεία της 7ης τέχνης.
1: Το 1940.
0: Ξέρω ότι δεν σ' αρέσει ο Σάρλι.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όχι. Μ' αρέσει.
0: Αφού έχεις πει δημόσια ότι δεν σ' αρέσει.
1: Τον αναγνωρίζω ως ένα σπουδαίο πραγματικά ηθοποιό. Ναι. Αλλά δεν ξέρω. Και αυτά που κάναν τότε ήταν θαύματα.
0: Ναι.
1: Έτσι με τα μέσα που είχαν. Ναι. Αυτά τα αναγνωρίζω. Απλά εμένα δεν με συγκινεί.
0: Ναι, η συγκεκριμένη ταινία πάντως ήταν.
1: Ο μεγάλος δικτάτορ μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ασύλληπτη.
1: Πάρα πολύ. Το 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας.
0: Α, είναι παλιό τίποτα.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
0: Μη μιλάς έτσι, ρε παιδί μου. Το 1962, σαν σήμερα, ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Δεν με βέβαια. Που είπα το F. Θυμόμουν ότι ήταν Φιτζέραλντ.
1: Εντάξει, άμα το θυμόσαι και αυτό.
0: Πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων.
1: Το 70 π.Χ. γεννήθηκε σαν σήμερα ο Πυργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, σκοτωστός για την Ενιάδα. Δεν την τέλειωσε ποτέ. Γιατί δεν θα πρόλαβε, μωρέ. Ναι. Κάτσε να σου πω.
0: Είναι κι άλλοι που δεν προλαβαίνουν να κάνουν διάφορα. Ναι. Θα το κάναμε αυτό, αλλά δεν προλάβαμε.
1: Εντάξει.
0: Πες, προχώρα.
1: Το 1810 γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας.
0: Ναι.
1: Το κάναμε δρόμο.
0: Βέβαια.
1: Ο Βιενέζος. Βιενέζος ήταν. Συγγνώμη.
0: Στο Κολονάκι,
1: ωραία. Βιενέζος ήταν.
0: Ναι, γιατί τι πειράζει ένα.
1: Σίμων Σίνας, ναι. Μέγας ευεργέτης βεβαίως. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του, τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών ο άνθρωπος.
0: Έλα.
1: Και στην ανέγερση του αστεροσκοπείου Αθηνών. Έτσι δεν το συζητάμε.
0: Δικό του είναι.
1: Και τι Ακαδημία.
0: Έλα ρε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Και το 1850 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, ο Έλληνας συγγραφέας. Θέλω να πω ότι η Σίνα εμένα. Εγώ είμαι πολύ δεμένη με την Σίνα.
0: Εγώ μόνο το Κολονάκι.
1: Χαμηλά τη Σίνα.
0: Ναι.
1: Λίγο μετά την Πανεπιστημίου, όπως στρίβεις δεξιά.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί έφευγε το λεωφορείο της Ηλιούπολης το 237. Το έχω χτίσει.
0: Και έχεις.
1: Ναι, έχω πολλές
0: αυτό, ναι. Τώρα, εμένα μου πέφτει να πω ποιοι πέθαναν σαν σήμερα.
1: Τι
0: το 1564 ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τίτλο De Humani Corporis Fabrica. Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος. Το 1964 ο Κόουλ Πόρτερ, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway. Και το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Τον κάναμε γήπεδο.
0: Έγινε γήπεδο αυτός, ναι.
1: Ναι, προς τη μήνυ του, εντάξει, φέρει το όνομα του το γήπεδο της.
0: Ναι, προς τη μήνυ του, ναι.
1: Το οποίο τώρα φεύγουμε, εμείς φύγαμε από εκεί γιατί πάμε στο Βοτανικό.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Να πω, by the way, χάρηκα πολύ με χθες που κέρδισαν οι Ουκρανοί.
1: Πού κέρδισαν?
0: Έπαιζε μια Ουκρανική ομάδα με την ΑΕΚ.
1: Καλά, όποια ομάδα και να έπαιζε με την ΑΕΚ θα χειρώσουν.
0: Όχι, δεν είμαι. Εγώ είμαι αδιάφορο. Απλά χάρηκα και τους Ουκρανούς. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο.
1: Γιατί χάρηκες για τους Ουκρανούς, επειδή είναι Ουκρανοί.
0: Ναι.
1: Σοβαρά,
0: στα Ινόφυτα 13 βαθμούς. Κρύο υγρασία αέρας. Ο Δημήτρης, η Ελένη, ο Ζαφύρης και ο Μάξιμος. Ή ο Ζαφύρης Μάξιμος είναι ένα όνομα, ένα πρόσωπο. Καλημέρα με λίγη δροσιά. Σούπα δεν λέτε. Βραστό μοσχάρι το καλύτερο ever, λέει ο Παναγιώτης που μπαίνει στο παιχνίδι από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Με δυνατό βοριαδάκι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή, με νηνεμία σήμερα. Σήμερα έχουν ρεύμα στον Πετεινό, χθες δεν είχαν. Ο Ιερώνυμος από τις Σέρες, 10 βαθμούς. Καλημέρα στο Φούρναρι. Πατατόσουπα βελουτέ. Στο Φούρναρι, κάνα στην Καμίλα σε
1: χρόνο. Πατατόσουπα ακούω.
0: Πατατόσουπα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου εκεί.
1: Αυτό, γιατί.
0: Όχι, δεν θα πήγαινε και δεν το συνηθίζω.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι
0: κάτι. Πατατόσουπα,
1: ναι.
0: Ωραίο. Τώρα μου βάλεις ιδέες.
1: Ωραίο, σε πιάνει κιόλας.
0: Καλημέρα από Θεσσαλονίκη με κρύο αέρα και 8 βαθμούς. Προτινόμενη σούπα,
1: ναι.
0: Ξινό τραχανάς με φέτα. Και σχετικά ξερό ψωμί.
1: Ναι.
0: Ξεροψημένη.
1: Ναι.
0: Χωριάτικη φέτα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό, η κόρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραίο. Πολύ ωραίο. Ο Τραχανάς είναι από τα στανταράκια.
1: Και ο Τραχανάς σε κρατάει τώρα πολύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Για πες, άλλο αυτό, αυτές οι σούπες ήρθανε.
0: Μισό λεπτό να πω. Καλημέρα στον Παπαγιώργη. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, είναι στον δρόμο. 15 βαθμούς Ξάνθη Αλεξανδρόπολη. Καλημέρα στον κύριο Άκη. Κρίμα για την Άκη, δεν άξιζε τέτοιο σκορ. Λέει ο κύριος Σάκης. Καλημέρα στον Κώστα. Εγώ καφέ σκεφτόμουν, αλλά τώρα δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτεί σούπα. Ναι, εντάξει.
1: Αφού ξέρεις ότι είναι έκπληξη αυτό, ότι θα σου ανοίξει όρεξη.
0: Και γιατί σας το είχαμε πει και από χθες.
1: Από
0: τη Χρυσούπολη Καβάλας, ο Κώστας λέει σαν την κυλίτσα με ποδαράκια ανάνοιχτα με μπόλικο σκορδοστούμπι δεν έχει. Πατσά δηλαδή. Κατάλαβες. Καλημέρα στον κύριο. Τι Ουκρανοί, 15 Βραζιλιάνοι με Τούρκο προπονητή είναι.
1: Είδες που κέρδισαν οι Ουκρανοί και εσύ.
0: Ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Ούτε ξέρω. Καλημέρα στη Ματίνα. Κοτόσουπα με μπόλικο αύγο λέμονο.
1: Αχ, υπέροχη κοτόσουπα.
0: Από την Αλεξανδρούπολη, όπου επιτέλους σταμάτησε ο αέρας και η βροχή. 11 βαθμούς έχει τώρα.
1: Υπέροχη.
0: Και καλωσορίζουμε, λέει, και επίσημα το φθινόπωρο.
1: Ωραία.
0: Και ο Γιάννης από τη Σπάρτη με 10 βαθμούς.
1: Είναι αγαπημένη μου σούπα εμένα. Παιδιά, σας το λέω
0: το πρώτερο.
1: Ότι η κοτόσουπα είναι αγαπημένη μου. Και μ' αρέσει και η παραλλαγή της που την κάνουν οι Κινέζοι.
0: Ναι.
1: Που είναι η κοτόσουπα με αυγό και καλαμπόκι μέσα.
0: Εντάξει.
1: Είναι ωραία, corn soup.
0: Η Μέρη από το Ανόβερο λέει τραχανά ή ρεβίθια προτιμώ.
1: Και τα ρεβίθια εντάξει δεν θεωρώ σούπα.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Ούτε εγώ. Τα ρεβίθια τα έχω για.
1: Ούτε τη φασολάδα που
0: τα έχω φούρνου, πώς το λένε, τέτοιο πράγμα. Δηλαδή δεν τα έχω για σούπα.
1: Όχι φούρνου, ούτε κάτι.
0: Ξέρω ρε παιδί μου, τα κάνει στην κατσαρόλα. Ξέρω πώς γίνονται τα ρεβίθια. Δόξα τω Θεώ, χθες έφαγα. Αλλά. Ναι. Λοιπόν, αλλά τα έχω περισσότερο συνδέσει λόγω σύφνου. Με τη ρεβιθάδα που είναι στο φούρνο, στο τσικάλι, που ψήνεται 15 ώρες. Κατάλαβες. Το έχω συνδέσει με τέτοιο πράγμα.
1: Γενικά δεν τα θεωρώ σούπα. Δηλαδή από τα όσπρια το μόνο που θεωρώ κάπως σούπα, α πούμε, είναι οι φακές.
0: Σούπα κοκκινιστή με λαχανικά, κρυθαράκι και μια κουταλιά γιαούρτι.
1: Αχ.
0: Α, το μπλέκετε τώρα.
1: Ωραίο. Γκουρμεριά είναι αυτό.
0: Λαχανικά, κρυθαράκι και μια κουταλιά γιαούρτι.
1: Είναι γκουρμεριά αυτό.
0: Αυτό είναι και τίγκα στις βιταμίνες.
1: Ναι, πολύ καλό.
0: Τα λαχανικά και τα λοιπά.
1: Θρεπτικό.
0: Ναι, σέρες, Κώστας, 8 βαθμοί να ξέρεις. Καλημέρα.
1: Ναι. Επίσης, άμα.
0: Χορτόσουπα. Ορίστε. Χορτόσουπα από τη Σάμο. Η Άννα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο βοριάς, λέει, 15 βαθμοί.
1: Ήρθε.
0: Άμα ήρθε και έχετε ακόμα 15 παρά το βοριά. Ωραία. Πατσάς πρώτα και μετά τα υπόλοιπα, λέει και ο Γιώργος.
1: Εντάξει.
0: Καταλάβε.
1: Και τον πατσά δεν το θεωρώ σούπα.
0: Τι το θεωρεί.
1: Φαΐ.
0: Το πατσά.
1: Ναι, τη σούπα δεν θεωρώ φαγητό. Θεωρώ πρώτο πιάτο.
0: Ναι.
1: Δεν τη θεωρώ.
0: Σωστό.
1: Βέβαια εξαρτάται τώρα μετά τη συνοδεύσει. Άμα τη συνοδεύσει με 800 πράγματα, άστα να πάνε.
0: Ορίστε. Ο Παπαγιώργης τρώει τον τραχανά όπως τον τρώω κι εγώ. Με φέτα και λουκάνικο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Εγώ
0: θέλει και ένα λουκανικάκι δίπλα.
1: Με φέτα.
0: Δηλαδή δεν είμαι το λουκανικάκι δίπλα. Ταιριάζει.
1: Όλοι ταιριάζουν με το λουκάνικο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Βάλε οτιδήποτε δίπλα σε, μέχρι και τα μανιτάρια που λέγαμε πριν.
1: Θα σου πω κάτι, στρέψαμε πριν.
0: Σούπα λαχανικών βελουτέ με λουκάνικο ψητό στο πλάι. Η Δέσποινα. Καταλαβες.
1: Να σου πω Δεσποινάκι.
0: Ναι,
1: μου το παίζει σούπα λαχανικών βελουτέ και μου πετά και τη λουκάνα από δίπλα.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Γιατί θέλουμε και λίγο τσιτσί να πιάσει.
1: Ναι.
0: Και το κρύο το σηκώνει. Το λουκάνικο με το κρύο.
1: Το πες δε κομιλφό. Σούπα λαχανικό, βελουτέ. Όχι. Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Το σηκώνει πολύ το λουκάνικα.
1: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Τώρα.
1: Όλα το σηκώνουν, τέλος πάντων.
0: Ναι, ρε. Πώς μου ξέφυγε ο πατσάς. Πατσάς σας συζητητή. Έχεις τι στο Ανόβερο πατσά.
1: Γιατί να μην έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, τρώνε σε πάρα πολλέ χώρε τρώνε πατσά. Δεν είναι δικό μας.
0: Δεν είπα ότι είναι δικό μας. Λέω αν στο Ανόβερο έχει πατσά. Ρωτάω μια ερώτηση έκανα.
1: Γιατί να μην έχει, μάλλον. Παντού έχει. Έριξε πολύ νερό.
0: Πολύ.
1: Πάρα πολύ νερό, κυρίως στην Εύβοια και στη Ρόδο, που στη Ρόδο χάσαμε δυστυχώς, χάθηκε και ένας άνθρωπος. Φαντάσου τώρα τι δύναμη είχε, ας πούμε, το φαινόμενο για
0: να
1: το πάρει με το αυτοκίνητο.
0: Δεν έβλεπε τα αυτοκίνητα. Ήταν σαν καρυδότσουφλα, ρε παιδί μου. Είναι ο ορισμός αυτής της φράσης. Σαν καρυδότσουφλα έφευγαν τα αυτοκίνητα και καταλήγανε, ας πούμε, στη θάλασσα. Γιατί το λέγαμε και από χθες. Δεν σηκώνει πολύ νερό η γη. Ήταν και έπεφτε με πολύ ραγδαιότητα που λένε οι μετεωρολόγοι και δεν το ρουφούσε. Οπότε
1: όταν
0: κατευθείαν ριάκι και μετά. Ναι, είναι και ο αέρας, ναι.
1: Έχει φυσούσε πάρα πολύ. Μέσα σε δύο μέρες, ο ιετός λέει δύο ημερών, βλέπω εδώ στα στοιχεία του Μετεό, ήταν 295 χιλιοστά, ας πούμε, στη στενή Ευβοία. Είναι πολύ νερό. 280 χιλιοστά στη Ρόδο. 270 χιλιοστά στη Σιμονόπετρα πάνω.
0: Μιλάμε το νερό που ρίχνει πάνω από ένα χρόνο.
1: Ναι,
0: έτσι το έριξε μέσα σε 4 ώρες.
1: Ναι.
0: Για τέτοια φαινόμενα.
1: Ήτανε στο μάτι, ήτανε η Εύβοια, η Ρόδος από τα Δωδεκάνησα και η Εύβοια και οι Σποράδες, ας πούμε, γιατί πάνε πακέτο οι Εύβοια και οι Σποράδες.
0: Ήταν η κόρη μου χθες στην Άξο. Εδώ είχαν ανοίξει ουρανοί, εδώ
1: ναι,
0: έβρεχε.
1: Ναι, ναι.
0: Τις παίρνω και του λέω: τι κάνετε εκεί πέρα, πώς είστε, ας πούμε, γιατί θα έχουμε και νιάρια μποφόρ, δεκάρια, ας πούμε, κτλ. Λέει: εδώ έχει ήλιο.
1: Ναι.
0: Εκεί είχε ήλιο. Εκείνη το βράδυ έβρεξε και στην Άξο.
1: Τι να κάνει.
0: Το βράδυ έβρεξε. Αλλά είχε απαγορευτικό, δεν μπορεί να φύγει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Η Εσωτηρία λέει: ψαρόσουπα με μπόλικο λεμόνι και σπιτικό ζυμωτό ψωμί.
1: Ναι, αχ, δεν τη συμπαθώ.
0: Την ψαρόσουπα.
1: Ναι, ναι, όχι τη Σωτηρία.
0: Όχι.
1: Τη Σωτηρία. Για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν.
0: Σούπα από μάγουλα μοσχαροκεφαλής στο Νιαβί. Λέει νεραδιδοχώρη τρικάλων.
1: Πολύ γκουρμέ διάρρηδε είσαστε και εσεί.
0: Μοσχαροκεφαλή, λέμε τώρα και μάγουλα.
1: Το μάγουλο είναι μεζέ. Τι λε τώρα. Που θα κάνει αυτό μια σούπα, όντω. Τέλο πάντων, λοιπόν, έχουμε και άλλε σούπε. Όχι άλλες ειδήσεις, για σούπες μιλάμε σήμερα.
0: Όχι, έχουμε και σούπες.
1: Αλλά σούπες είμαστε σούπα μούπες ούτως ή άλλως. Οπότε πάμε σε τίτλους.
0: Έχει πατσά στα τουρκικά εστιατόρια στο Ανόβερο. Μας λέει. Αλλά με αυγολέμονο λέει, άρα δεν είναι πατσά, είναι κάτι άλλο. Και τον φτιάχνει μόνη της. Καταλαβες.
1: Με αυγολέμονο.
0: Με αυγολέμονο. Αυτό δεν το έχω. Πρώτη φορά τα ακούω. Πρώτη φορά τα ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο, επανερχόμαστε. Μη σε λίγο.

Επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Μείωση του ενεργειακού κόστους και μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη χώρα μας η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου. Σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, χιλιάδες κλήσεις για βοήθεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση έως 20 βαθμούς στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Με τη φίλη μας την Dua Lipa μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Είχε... Να δείτε πώς συνδέονται τα πράγματα.
0: Τι?
1: Dua Lipa. Από πού έχει καταγωγή η Dua Lipa?
0: Στην Αλβανία.
1: Ένα μέρος από την Αλβανία. Τι γίνεται στην Αλβανία? Χαμός στην Αλβανία. Να η είδηση. Καταλαβες.
0: Γι' αυτό τη βάλαμε.
1: Γι' αυτό λέμε και καμιά είδηση, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πλακώσατε με τις σούπες και.
0: Τα ξεχαστήκαμε. Καταρχήν να πω τον καιρό.
1: Α, δεν έχεις πει καιρό ακόμα.
0: Ναι, να πω τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα θα είναι πιο ήπιος ο καιρός. Θα φυσάει βέβαια ακόμα.
1: Φεύγει ανατολικά το κύμα.
0: Ναι, δηλαδή θα έχει 8 μποφόρ, έτσι, στο Αιγαίο. Αλλά θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Θα έχει συννεφιά στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο, την Εύβοια και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές θα έχει κυρίως στην Εύβοια, έχουν εγκώσει οι άνθρωποι. Στην Κρήτη επίσης, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Εκεί που δεν πρέπει δηλαδή. Και όπως είπε ο Διονυσάκος, από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει απλά συννεφιά. Έτσι, μαραιή κιόλας συννεφιά. 2 με 15 βαθμούς είναι ο βοριάς αυτό στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία.

0: Για τη Θράκη 6 ως 20, στη Θεσσαλία 7 ως 19, στη Στερεά και την Πελοπόννησο 9 ως 22, στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 21, στα Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 12 με 19, στις Κυκλάδες 14 με 19, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 16 έως 22. Στην Αττική 14 με 20 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη 10 με 18 βαθμούς. Μπορεί να βρέξει κιόλας λίγο, έτσι, εδώ.
1: Αν θέλετε να ταξιδέψετε, επειδή χθες το βράδυ παρατάθηκε το απαγορευτικό, χθες το βράδυ, βλέπω τώρα από την Χρυσίτα Νικητάκη που είναι στον Πειραιά ότι έχουν αρχίσει κάποια ανεκτέλεστα δρομολόγια. Ή εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ανεκτέλεστα δρομολόγια τα οποία είναι υπατμών. Επικοινωνήστε με τα.
0: Κατά τόπους λιμεναρχία.
1: Κατά τόπους λιμεναρχία. Πολύ καλά το είπες.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ,
1: το
0: Διονύση.
1: Εγώ ήθελα να πω με τακτοπλοϊκά γραφεία. Αλλά
0: όχι, και όχι, τα λιμεναρχία.
1: Καλύτερα με τα λιμεναρχία για να ξέρετε τι θα γίνει. Ελευσίνα έχει 16 βαθμούς. Προτινόμενη σούπα μαγειρίτσα. Ποτέ δεν κατάλαβα.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί
0: μαγειρίτσα.
1: Την τρώμε μόνο το Πάσχα.
0: Έλατε.
1: Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα.
0: Κι εγώ, αλλά μου αρέσει πάρα
1: πολύ. Είναι ένα από τα ανεξήγητα. Ο κύριος Παύλος μας, γίδα βραστή. Απλή δωρική. Και μετά γίδα στα κάρβουνα από εμάς το ραψίστη. Σλάβα Ουκραίνη βεβαίως.
0: Κύριε Παύλο, εγώ, εμένα δεν μ' αρέσει η γίδα.
1: Ναι.
0: Όμως, όταν πηγαίναμε στο χωριό το καλοκαίρι, μπροστά στα πιτσιρίκια, στη Μάνη, περνάγαμε από τον Αχλαδόκαμπο.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν, στον Αχλαδόκαμπο που δεν έχει αχλάδια.
1: Ναι.
0: Ελιές έχει.
1: Παραπλανητικό, δε.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί το είχε δει ένα πασάς και είπε Αχλαδόκαμπος. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σταματούσαμε για γίδα βραστή.
1: Ναι.
0: Και ήταν πραγματικά το ζουμάκι, εγώ δεν έτρωγα το
1: βάλσαμο.
0: Ένα ποίημα.
1: Βάλσαμο.
0: Ποίημα. Ναι. Ποίημα.
1: Ο Γιώργος μας λέει μπόρς. Που κάνει η γυναίκα του.
0: Ωραία, μπόρς. Ωραία, ωραία.
1: Ωραία είναι η μπόρς.
0: Και γκούλας μου αρέσει.
1: Αυτές και αυτές είναι ωραίες.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και καυτερές αυτές.
0: Θέλουν κρύο όμως.
1: Βάζεις μπούκοβο τώρα,
0: ναι,
1: και τα λοιπά.
0: Κρύο,
1: ο Θωμάς λέει, παιδιά, έχουμε συνηθίσει ακούγοντας ειδήσεις από τους πολέμους που διαρκούν περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε.
0: Ναι.
1: Για δημοσιογραφικό καστρικό πόλεμο κατά τις πρωινές ώρες πρώτη φορά ακούω.
0: Παιδιά, ο Τσιπλάκης να δει. Την έξαλλου μαζί μας.
1: Αλλά λέει, ας γευτούμε κάποια μπουγάτσα.
0: Ναι.
1: Για το τσιπλάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Και έναν εσπρέσο και βλέπουμε για τα άλλα.
0: Παιδιά, ο Τσιπλάκης είπε το εξής, ότι εγώ με αυτά που μου κάνετε, αύριο θα έρθω απ' έξω και θα τρώω μπουγάτσα. έτσι σιγά σιγά, αργά και βασανιστικά.
1: Σούπα βελουτέ λαχανικών, ναι, με μια κουταλιά βούτυρο στο κέντρο, μπόλικο πιπέρι και τριμμένο λαδοτήρι. Μυτιλίνης. Μας λέει η Μυρτό. Τώρα το σοβαρεύετε εσείς, το κάνετε επιστήμη τώρα. Σούπα με ρεβίθια με καβουρδισμένο παστό μάνης. Μας λέει ο κύριος Σταύρος.
0: Παιδιά, χαλαρώστε λίγο. Εντάξει, είπαμε μια κουβέντα εκεί.
1: Είπαμε κάτι ελαφρύ. Ξέρετε τι έλεγε για πρώτο πιάτο. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πρώτο και κύριο ταυτόχρονα. Καταλαβαίνεις με αυτά που μας στέλνετε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Καλημέρα και στο Βαγγέλη στο Ηράκλειο.
0: Πάμε να πούμε καμιά είδηση.
1: Η περιστερόσουπα. Ποια περιστερόσουπα.
0: Ποια?
1: Τι είναι η περιστερόσουπα,
0: πάλι. Όχι, όχι, εντάξει, παιδιά.
1: Με μπούκοβο και μπόλικο άνηθο. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Δεν έχω φάει εγώ.
1: Ναι, δεν το έχω
0: το
1: καν ακούσει.
0: Να σου πω, δεν συμπαθώ κιόλα καθόλου.
1: Λοιπόν.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν, δεν είχαμε μόνο εμείς αυτή την κακοκαιρία. Είχαν και οι γείτονές μας στην Τουρκία. Η Κωνσταντινούπολη πνίγηκε κανονικά όμως το νερό και είχε και ένα νεκρό και εκεί, ένα παιδί 14 ετών, το οποίο είχε βγάλει τα παπούτσια του.
1: Και πάτησε σε μια λιμνούλα έτσι,
0: ναι,
1: σε αυτό και ήταν έπαθε
0: ηλεκτροπληξία. Το παιδί και πέθανε. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Έχει επίσης το Μεξικό, έχει πώς το λένε, καταιγίδες τροπικές.
1: Εκεί είναι το El Niño.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Είναι αυτό, είναι σε
0: το
1: εξέλιξη.
0: Το Super El Niño.
1: Είναι σε εξέλιξη, ναι, το φαινόμενο αυτό για το οποίο σας έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, σε πολλά σημεία του πλανήτη έχει τέτοια. Λένε ότι θα είναι πολύ χειρότερο κάτι τις επόμενες ώρες και θα πιάσει και στις ακτές της Ευρώπης και τις ακτές της Αφρικής, λέει. Θα επεκταθεί. Έτσι λένε τουλάχιστον κάποιοι εκ των μετεωρολόγων. Mm. Δεν συμφωνούν όλοι όμως. Για την πορεία του πάντως εμείς θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται και με
0: βέβαια,
1: τα Ελληνικά.
0: Βέβαια, βέβαια. Σήμερα έχει σύνοδο κορυφή σήμερα και αύριο.
1: Ναι.
0: Όπου εγώ τι ξεχωρίζω πέρα από τα δικά μας, γιατί ασχολούμαστε με τα δικά μας και τι θα ζητήσουμε εμείς και όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο εντάξει σημαντικό είναι. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει, γιατί πέρασε στα ψηλά χτες αυτό,
1: ναι,
0: μία συνέντευξη που έδωσε η Μαρίν Λεπέν. Ναι. Η Μαρίν Λεπέν λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη στους Financial Times, όχι σε οποιοδήποτε έντυπο, και απείλησε,
1: ναι,
0: ότι αν βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επανεξετάσει τη συμμετοχή της χώρας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αν δεν κάνω λάθος, δίνει πάρα πολλά δις το χρόνο η Γαλλία.
1: Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία δεν είναι περισσότερα ούτως ή άλλως.
0: Θα το επανεξετάσει και επίσης είπε ότι θα κάνει κατά κάποιο τρόπο μια πρόταση μομφής κατά της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, γιατί θεωρεί ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης. Δηλαδή διπλή απειλή από τη γυναίκα η οποία φιγουράρει για επόμενη πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γαλλία, έτσι.
1: Όχι μόνο φιγουράρει ως επόμενη, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο δεύτερο γύρο να είναι η Λεπέν και ο Μελανσόν.
0: Ο Μελανσόν αντιευρωπαϊστής, η Λεπέν λαϊκίστρια και ακροδεξιά.
1: Ναι, αλλά έχω ακούσει διάφορους να λένε τώρα ανάμεσα στον έναν ή στον άλλον και να επιλέγουν, ας πούμε, ανάμεσα στα δύο. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό σε τι δίλημα βρίσκεσαι, ας πούμε, αν είσαι ένας πιο μετριοπαθής άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, με ξέρω εγώ κάποιες ήξι ιδέες, ας πούμε.
0: Πάντως, αν η Λεπέν δεν καταφέρει να βγει και αυτή τη φορά πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί το πολεμάει χρόνια, όσα χρόνια δημιουργούμε στον εαυτό μας.
1: Βέβαια.
0: Θα είναι serial loser.
1: Εντάξει, ναι, θα είναι.
0: Εντάξει, θα είναι. Μακάρι να είναι.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, το θέμα των εκλογών στη Γαλλία, όπως καταλαβαίνετε, μας αφορούν όλους. Όπως και οι εκλογές, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν ενδιάμεσες μεθαύριο. Ναι. Δεν θα πέσει ο Τραμπ, δεν κρίνεται αυτό. Ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος για άλλα δύο χρόνια. Μετράμε αντίστροφα, όπως μετράμε για τα Χριστούγεννα, μετράμε και αυτό. Λοιπόν, δεν θα πέσει, αλλά στις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί να χάσει τον έλεγχο των δύο νομοθετικών σωμάτων, τουλάχιστον το ενό. Λένε τα προγνωστικά σίγουρα. Το ένα το χάνει σίγουρα, το ένα σώμα. Το άλλο παίζεται. Οριακά παίζεται να χάσει και το δεύτερο. Ναι. Αν τα χάσει, θα θρομολογηθούν εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μας αφορούν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, ούτως ή άλλως.
0: Θα βλέπετε έτσι.
1: Δείτε τι γίνεται με την Ουκρανία, για παράδειγμα. Χθες το κύριο θέμα ήταν ότι είχαν μειώσει την ταχύτητα του ίντερνετ που μεταδίδει το Starlink, το σύστημα, το δορυφορικό του Elon Musk, και έτσι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν κάποιες επιχειρήσεις. Το έλεγαν αυτό Ουκρανοί και το παραδέχτηκε ο ίδιος ο Elon Musk, λέγοντας μάλιστα ότι την ευθύνη γι' αυτό δεν την έχουμε εμείς, την έχει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε τι σημαίνει χαμηλώνω τις ταχύτητες στην διακίνηση πληροφορίας, ας πούμε, στην Ουκρανία? Ότι τα drones που στέλνω για να αναχαιτήσουν τα εχθρικά που έρχονται να βομβαρδίσουν τις πολυκατοικίες μου, τους πολίτες μου κτλ. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Τόσο απλά. Τους στερώ το δικαίωμα να αμυνθούν, γιατί βασίζονται ακριβώς σε αυτό το δορυφορικό σύστημα. Το οποίο έχει ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα κατά πόσο είναι φερέγγιος εκτός από το Starlink και οποιοδήποτε συνεργάτης από την Αμερική. Έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα στο ευρύ κοινό, εν πάση περιπτώσει, που ασχολούνται με αυτά.
0: Πολλές κουβέντες έχουν ανοίξει.
1: Πολλές.
0: Να σας πούμε μια τελευταία εξέλιξη. Έχει πέσει, αν κινήσει στο κέντρο της Αθήνας, επειδή πολλοί χρησιμοποιούν την Ηρώδο Αττικού για να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, για να βγουν κάτω στη Βουλιαγμένη, στην Καλλιρόης και τα λοιπά, και προς το Καλλιμάρμαρο. Έχει πέσει ένα δέντρο μεγάλο στην Ηρώδο Αττικού, κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου, και έχει κλείσει η Ηρώδο Αττικού. Μεγάλο μιλάμε δέντρο. Είδα δηλαδή τα πλάνα, έναν κορμό. Δεν είναι κανένα δεντράκι, κανένα ρατζιά, ας πούμε, να έχει πέσει στον δρόμο. Είναι μεγάλο δέντρο. Λοιπόν, επίσης, χτες έγινε ένα σούσουρο φοβερό, γιατί λέγανε ότι ο επικεφαλής του FBI. Αυτό δεν τον είχαν που χόρευε, τι έκανε.
1: Διάφορα πράγματα. Ναι.
0: Ο επικεφαλής του FBI, τέλος πάντων, ότι βρίσκεται στη Μόσχα.
1: Ναι.
0: Και διαψεύστηκε αυτό, και μάλιστα για να πείσουν ότι δεν είναι στη Μόσχα, τον δείχναν ότι είναι και καλά στη Βιρτζίνια. Σε μια εκδήλωση. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι παίζεται στο
1: παίζεται, θα σου πω πολύ απλά τι παίζεται. Το είπε εφθαρσός σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι δυστυχώς χάνουμε από σύμμαχο τις ΗΠΑ. Το λέω με τα λύπης, αλλά έχουμε χάσει. Δεν ξέρω ποιοι συμβουλεύουν τον Τραμπ, αλλά εξαιτίας αυτών, γιατί δεν ήθελε να έχει μετοπική με τον Τραμπ, εξαιτίας αυτών χάνουμε από σύμμαχο τις ΗΠΑ. Αυτό γίνεται πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ότι γίνεται. Υπάρχει προσέγγιση ΗΠΑ και Ρωσίας είναι δεδομένο χρόνια τώρα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, ο οποίος λέει: άκου να δεις για τον Αχλαδόκομπο τι λέει.
0: Τι.
1: Την τουρκοκρατία, τι λέει ο αστικός μύθος.
0: Ναι.
1: Όταν οι Τούρκοι έκαψαν τον κάμπο που ήταν γεμάτος με ελαιόδαντρα,
0: ναι,
1: ένας βοσκός που ήταν στο μαντρί του ψηλά στην ανάληψη είδε τον κάμπο να καίγεται και είπε: αχ, λαδόκαμπε.
0: Αυτό το αχ, λαδόκαμπος, εγώ το έχω ακούσει ότι το είχε πει ένας Τούρκος, άλλος αστικός
1: μύθος. Εδώ λέει
0: ένας πασάς, ότι είδε από ψηλά τον αχλαδόκαμπο. Τον κάμπο.
1: Λαδόκαμπος.
0: Ναι.
1: Αχ.
0: Αυτό είπα.
1: Λαδόκαμπε.
0: Δεν
1: το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το κατάλαβα, γιατί εσύ το πες μία ενιαία.
0: Είπα, δεν είχε αχλάδια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι. Και
1: το
0: είδε, λέει, και εντυπωσιάστηκε ο Τούρκος, ναι, και είπε: αχ, λαδόκαμπος. Αλλά τώρα ο Τούρκος πώς θα πει αχ, λαδόκαμπος.
1: Ξέρω εγώ. Ξέρανε ελληνικά κάποιοι.
0: Ναι, θα μου πεις, ναι.
1: Ναι. Άμα δεν πήγαινε τα ούλια ή εμείς ή αυτοί, δεν θα πείσει κανέναν. Καλημέρα, παιδιά. Ποιος, παιδί μου.
0: Τι να πει.
1: Ποιος. Άμα δεν πήγαινε τα ούλια ή εμείς ή αυτοί, δεν θα πείσει κανέναν. Για ποιον λέτε.
0: Η Λεπέν, μάλλον.
1: Η Λεπέν.
0: Ναι, η Λεπέν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Τώρα που πάτε τα ούλια.
1: Ναι.
0: Τώρα που πάτε τα ούλια.
1: Ναι.
0: Είδα χθες το βίντεο που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι, για πες.
0: Έβγαλε ένα βίντεο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο θυμίζει σαν αυτά τα βίντεο που φτιάχνει η ομάδα αλήθειας,
1: ναι,
0: που δείχνει τι έλεγε κάποιος πριν και τι τώρα,
1: ναι,
0: το οποίο τα καταδίκαζαν αυτά, τα,
1: ναι,
0: θεωρούσαν προπαγάνδα και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι, σε έναν βαθμό μπορεί να είναι. Ναι,
0: ναι. Και φτιάξαν ένα αντίστοιχο βιντεάκι,
1: ναι,
0: το οποίο το βιντεάκι αυτό δείχνει βουλευτές, όλους τους βουλευτές που δεν έχουν παραδώσει τις έδρες τους,
1: ναι,
0: που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: έναν εξάρτητη, αλλά στην Ελλάδα θέλουν να πάνε,
1: ναι,
0: τον Τσίπρα θέλουν να πάνε, και τους έδειχνε τι λέγανε πριν και τι τώρα.
1: Να σου πω ένα πράγμα όμως, ένα που μου έκανε εντύπωση.
0: Τι.
1: Ποιος τα έλεγε αυτά.
0: Τι ποιος τα έλεγε.
1: Ποιος έβγαλε το βιντεάκι αυτό.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑς.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι, μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι βουλευτές πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν την έδρα του.
0: Χωρίς.
1: Το 2012 η κυρία Σακοράφα και ο κύριος Κουρουμπλής από το Πασόκ. Μεταπήδησαν χωρίς να παραδώσουν την έδρα
0: του. Σωστό,
1: τους.
0: Σωστό.
1: Το 2013 η κυρία Τζάκρη από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Το 2018 η κυρία Μεγαλοοικονόμου από την Ένωση Κεντρών.
0: Ναι.
1: Το 2019 ο κύριος Θεοχαρόπουλος από το Πασόκ. Ο κύριος Δανέλης από το Ποτάμι. Ο κύριος Ζουράρης, Παπαχριστόπουλος, Κουντουρά και Κόκαλης από τους ανεξάρτητους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Και η κυρία Παπακώστα από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν θέλετε.
1: Και το 2023 η Αδαμοπούλου και η Μπακαδήμα από το Μέρα 25. Δηλαδή 13 άνθρωποι μπήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξαν την κοινοβουλευτική του ομάδα, έτσι, χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους, προερχόμενοι από άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι ο αναμάρτητος πρώτος τον Λίθο Βαλέτσο.
0: Σωστό.
1: Από την άλλη πλευρά, το ίδιο κάνει σε ένα μεγάλο βαθμό και το ΠΑΣΟΚ τώρα. Το οποίο αποδέχεται τον κύριο Αποστολάκη, την,
0: ναι,
1: κυρία,
0: ναι,
1: ξέρω,
0: ναι,
1: εγώ,
0: ναι, ναι,
1: αυτή που λέγαμε που είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη, που επίσης είναι βουλευτής. Τους αποδέχεται.
0: Ναι.
1: Χωρίς να παραδώσουν την έδρα τους. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που το κάνουν πάρα πολύ πια.
0: Είναι
1: το
0: ένα έχουν φαινόμενο
1: κάνει,
0: που...
1: Αλλά το έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, ναι, τώρα, ας πούμε, διαμαρτύρεται γιατί το κάνουν εις βάρος του. Αλλά όταν το κάνανε εις όφελός του, ήταν μια χαρά.
0: Άμα το έλεγες αυτό, ότι θα συνέβαινε στην πολιτική ζωή της Ελλάδας το 1980.
1: Καλά,
0: το,
1: ναι,
0: 90,
1: ναι.
0: Θα σε κοιτάζανε σαν ούφο.
1: Ναι, αλλά
0: θα σου λέγανε δεν γίνονται αυτά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, με αυτά. Που οδηγούν όλα αυτά στο συμπέρασμα ότι λίγο πολύ όλοι οι ίδιοι είναι,
0: ναι, στην απαξίωση, έτσι,
1: στην απαξίωση.
0: Ναι.
1: Και η απαξίωση ποιον ωφελεί. Τον οποιοδήποτε λαϊκιστή που θα βγει και θα πει εγώ είμαι η ελπίδα και θα βγάλω, τέλος, επειδή μπορεί να παρεξηγηθεί τώρα το οτιδήποτε άλλο θα μπορούσα να πω, αλλά κατάλαβες,
0: ναι.
1: Οφελείται αυτό. Οφελείται οποιοδήποτε λαϊκιστής,
0: ναι,
1: που τους δακτυλοδείχνει κιόλας και λέει κοιτάξτε να δείτε τι κάνουν αυτοί. Αυτό.
0: Φυσικά. Φυσικά και ωφελείται. Είναι η χαρά του λαϊκιστή, η απαξίωση της πολιτικής. Δεν είναι...
1: Αυτό ναι, το θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ.
0: Αυτό λοιπόν. Εντάξει, δεν κυριάρχησε χτες αυτό το θέμα.
1: Είναι δεικτικό του πολιτικού διαλόγου όμως και της συζήτησης.
0: Αυτό βέβαια.
1: Όπως και αυτό που σας λέγαμε χθες, ας πούμε, γιατί το βλέπουμε να αναπαράγεται από πάρα πολλούς. Ένα πράγμα που σας είπαμε χθες. Που έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, σε συνέντευξη σε ένα κάπου στην Κρήτη,
0: ναι,
1: ότι εγώ δεν κυβέρνησα με τη δεξιά. Αλήθεια. Αλήθεια.
0: Εντάξει, τώρα τελευταία
1: Το ανέλ είναι τι. Ξεχνά... Τα λέγαμε χθες δηλαδή, αλλά θέλω να πω, γράφεται από πάρα πολλούς σήμερα.
0: Τώρα τελευταία ξεχνάει κάποια πράγματα βασικά.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα πει ότι κάποιος άλλος έκλεισε τις τράπεζες.
1: Ναι, καλά.
0: Πιστεύω εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, μπορεί. Δεν ξέρεις.
1: Μπορεί.
0: Γιατί φέρνουμε πάντα την πραγματικότητα και το παρελθόν και το. Δεν ξέρω, στα μέτρα μας. Καταλαβαίνεις.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο από τη Σαμοθράκη. Με αέρα, αλλά ευτυχώς σταμάτησε η βροχή.
0: Επίσης, συνεχίζεται και η κόντρα.
1: Ποια κόντρα πάλι?
0: Ανάμεσα στην Ελλάς και στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Για το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
1: Μάλιστα.
0: Όπου η συζήτηση χτες ήταν αν είναι στην. Τι είναι αυτό, πολιτική. Πολιτική επιτροπή ο κύριος Καρτερός ή δεν είναι. Αν βγάλαν το όνομά του, αν δεν το βγάλανε. Αν ήταν στη λίστα ή αν
1: χθες
0: δεν ήταν.
1: Αυτά,
0: ναι, όχι, συνεχίζεται.
1: Ήταν στη θέση 25.
0: Ναι, ναι. Ότι αν το αφαιρέσανε.
1: Ναι,
0: δεν το αφαιρέσανε. Είχε γίνει κάποιο λάθος, λέει, και είχαν. Εξαφανιστήκαν 11 ονόματα.
1: Ήταν τυπογραφικό.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Τάιπο, γεια σας.
2: Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λάθος.
0: Εδώ λέγαμε για τον κύριο Καρτερό. Αν που ήταν και δεν ήταν στο όνομά του στη.
1: Πολιτική γραμματεία.
0: Στην πλατφόρμα.
2: Ήταν,
1: ήτανε. Ήτανε.
0: Ναι, και λέγανε μετά ότι το βγάλανε. Μετά έδωσε εξηγήσεις ο κύριος Χατζηγιαννάκης ότι δεν το βγάλανε. Ότι δεν μπήκε κατά λάθος. Δεν μπήκε κατά λάθος το site το όνομά του και άλλων 10.
2: Όντως σήμερα είδα ότι γράφει στην τακτική του στήλη στην Εφημερίδα των Συντακτών και μιλάει για την Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, σε πρώτο πληθυντικό.
0: Εμείς
2: είμαστε. Ναι.
1: Βέβαια, αφού είναι μέλος του καθοδηγητικού οργάνου.
0: Συνεδριάζουν μεθαύριο.
1: Βέβαια, είναι κάποιοι οι οποίοι λέγανε ότι δεν ξέρουμε ότι ήταν μέλος του καθοδηγητικού οργάνου, γιατί αυτό το καθοδηγητικό όργανο δεν έχει συνεδριάσει ποτέ.
0: Τώρα θα συνεδριάσει.
1: Ναι, αυτό.
3: Τώρα ξεκινάει.
1: Ναι, ρε, εγώ μαζί σου.
3: Στις ράγες.
1: Μαζί σου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, είναι φοβερή η κόντρα πια που υπάρχει. Ξεφύγει η κόντρα ανάμεσα Πασόκ και το κόμμα της
2: Ελλάς.
0: Ναι, δεν μπορώ να το πω, παιδιά, δεν ξέρω.
2: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά είναι πραγματικά ένα ζήτημα εδώ πολιτικής επιβίωσης το ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Καλά, εντάξει, το παραλές και εσύ τώρα επιβίωσης.
2: Μισό λεπτό.
1: Απλά ο δεύτερος θα έχει ενδεχομένως ρόλο. Δεν θα σβήσει από το χάρτη. Αυτό,
2: ναι, ο τρίτος θα έχει.
1: Τίποτα. Θα παραμείνει ένα κόμμα στη Βουλή. Ό,τι όπως είναι και τώρα πάρα πολλά.
2: Δεν είμαι πολύ
3: σίγουρο. Θα διαγωνίζεται το δεύτερο.
1: Περί της επιβίωσης. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ο δεύτερος θα απορροφήσει τον τρίτο, ας πούμε, θα τον εξαφανίσει?
2: Όταν θα υπάρχει ο δεύτερος.
1: Ναι.
2: Θα υπάρχει, ας πούμε, πρώτος η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα έχει αυτοδυναμία. Εγώ πάω με βάση τις δημοσκοπήσεις τελευταίων.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ναι.
2: Αν κάτι αλλάξει, θα αλλάξει. Εντάξει, δεν αποφασίζει, ο λαός αποφασίζει. Πάει λοιπόν. Ο δεύτερος τι θα πει, παιδιά, τι θέλουμε όλοι εδώ πέρα που είμαστε στην αντιπολίτευση, να ανατρέψουμε την Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να στοιχηθείτε πίσω μου, γιατί εγώ είμαι δεύτερος.
1: Ωραία.
2: Από να ανατρέψω.
0: Ωραία.
2: Και θα τεθούν διλήμματα εκ των πραγμάτων.
1: Βέβαια.
2: Γιατί αυτός θα θέσει, ο τρίτος τι δίλημα θα θέσει. Τι θα πει.
1: Ότι δεν θα είναι, ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί μέτωπο, ας πούμε, με τον δεύτερο. Εξαρτάται ποιος θα είναι ο δεύτερος. Πού να μπορεί να σου πω από τώρα, θα πει.
2: Εγώ σου λέω, ήταν ο Τσίπρας, ήταν ο Ανδρουλάκης. Τι θα πει μετά την επόμενη μέρα, Δευτέρα,
1: να δεις τώρα. Για παράδειγμα. Αν αυτό συμβεί, πες με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεύτερη είναι η Ελλάς και τρίτο είναι το Πασόκ.
0: Yeah.
1: Το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα που θα πει αν δεν στοιχηθούμε εξαφανιζόμαστε, με την έννοια ότι είναι θεσμικό κόμμα. Έχει ρίζες. Έχει ρίζες στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στο ένα, στο άλλο. Yeah. Το άλλο κόμμα ενδεχομένως θα μπορούσε να εξαφανιστεί. Αλλά το Πασόκ δεν είναι εύκολο να εξαφανιστεί τόσο εύκολα. Δηλαδή δεν εξαφανίστηκε όταν πήγε στο 4% με τον Βενιζέλο. Θα εξαφανιστεί τώρα που δεν είναι και σε τέτοια κατάσταση.
2: Βγαίνει λοιπόν,
1: θα έχει λόγο να βάλει, να λέει ότι εγώ θα βάλω τους όρους για να καθορίσω το παιχνίδι για το οτιδήποτε θα γίνει μετά. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρω. Δεν το
3: θα
1: ξέρω
3: έχει
1: τι θα
3: πρόβλημα
1: πει.
3: Ο αρχηγός, παιδιά, του τρίτου, για μένα, έτσι. Ο αρχηγός
0: ξεκάθαρα θα
3: εκεί θα είναι. Το κόμμα δεν ξέρω να θα έχει πρόβλημα, γιατί είναι αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή, αν είναι το Πασόκ, θα μπει στη Βουλή και θα διαγωνίζεται το τρίτο, το δεύτερο.
2: Δεν λέω για Βουλή.
3: Πούμε ότι είναι.
2: Λέω να πάμε σε άλλες εκλογές. Έχει δηλαδή 29, τις δημοσκοπήσεις λέω, 29 είναι η Δημοκρατία, 17 η Ελλάς, 12 το Πασόκ.
1: Θα εξαρτηθεί από.
2: Θα
1: εξαρτηθεί από πάρα πολλά πράγματα, Κώστα μου, ακόμα και από το πώς θα διαχειριστεί τη δεύτερη θέση όποιος δεύτερος. Δηλαδή, αν μέχρι τις δεύτερες εκλογές ο δεύτερος δείξει την ενδεχομένως γνωστή αλαζονία ή κάτι άλλο ή οτιδήποτε άλλο, ή δείξει ότι δεν έχει διάθεση για να προχωρήσουν κάποια πράγματα, μπορεί στις δεύτερες κάλπες ο τρίτος να γίνει δεύτερος. Δηλαδή, μπορεί να ανατραπούν πράγματα.
2: Το βράδυ είναι τρίτος ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι,
2: τι θα πει ακριβώς.
1: Τι θα
2: Θα βγει να πει τι.
1: Καταρχήν ενδεχομένως να πει παρετούμε.
0: Παρετούμε
1: να πει.
3: Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα το βρουν ένα αφήγημα να πούνε.
1: Εγώ σου είπα το πιθανό ότι εγώ θα εγγυηθώ. Γιατί ο άλλος είναι αφαιρέγγυος. Το λέει ήδη από τώρα. Ότι θα φτιαχτούν οι επόμενες διαδικασίες, οι επόμενες λύσεις. Οι επόμενες λύσεις θα είναι με τη σφραγίδα τη δικιά μου. Αυτό θα πει.
0: Ναι.
1: Γιατί οποίος είμαι ο μόνος που έχει πρόγραμμα, ο μόνος που έχει θέσεις, ο μόνος που έχει αυτό.
2: Για το καφέ στο Φίλιον το Σάββατο μεσημέρι.
1: Είναι πολύ πιθανόν, αλλά στο Φίλιον έχω πέρασει πάρα πολλές ώρες και έχω διαπαιδαγωγηθεί με αυτό.
2: Αυτό φαίνεται στο λόγο.
1: Σου απάντησα. Ωραία τυρόπιτα. Φίλιον, πολύ ωραία τυρόπιτα.
2: Πολύ καλή.
1: Πολύ καλή τυρόπιτα.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Και κρουασάν ωραίο.
2: Αλλά αντίστοιχα και αν βρει την τρίτο Τσίπρα, παιδί μου, πάμε στι δεύτερε εκλογέ, εγώ σου λέω. Ο πρώτο θα πει ψηφίστε με έναν αυτοδύναμο. Ο δεύτερο θα πει ψηφίστε με όλοι μαζί, στηχηθείτε πίσω μου να ανατρέψουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και ο τρίτο θα πει ότι ο δεύτερο δεν είναι φερέγγιο για να στηχηθούμε πίσω του. Ο μόνο ο οποίο μπορεί να δημιουργήσει τι συνθήκε για να στηχηθεί. Για να στοιχηθούν οι υπόλοιποι, είμαι εγώ.
2: Με το 10%.
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Με το 10%.
0: Πάμε σε εκλογές.
1: Καταρχήν, εσύ βγάζει και ποσοστά κιόλα. Δεν έχει βγάλει μόνο ποιο είναι δεύτερο τρίτο, έχει βγάλει και τα ποσοστά. Είσαι δηλαδή, όχι προπέτη.
0: Εγώ τον πιστεύω. Όχι, εγώ τον πιστεύω τον Κώστα.
1: Ναι, εγώ δεν τον πιστεύω. Σε αυτό δεν τον πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι οι διαφορέ δεύτερου τρίτου θα είναι πολύ μικρέ. Θα είναι πάρα πολύ μικρέ. Δεν θα είναι τέτοιε που θα δείχνουν κεφαλή καθαρή, α πούμε.
0: Το σήμα είναι το θυμίο θα θέλετε.
1: Βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι όλα αυτά είναι ο πάνσοφος λαός, έτσι αυτός τα κρίνει.
0: Παιδιά, έχετε καταλάβει εδώ μεταξύ ότι είμαστε 6 μήνες πριν τις εκλογές και συζητάμε για τις εκλογές.
1: Ναι,
0: έτσι, δηλαδή αυτό το πράγμα όμως έχει πια. Δηλαδή,
3: το καλοκαίρι συζητάμε νομίζω.
0: Ναι, όχι τόσο έντονα όμως, είναι σαν να έχουμε εκλογές σε 2 Κυριακές. Το συζητάμε.
2: Δεν ξέρει τι φταίει που απέκλεισε με το τάξη τον ανασχηματισμό. Αλλιώ θα συντάγαμε γι' αυτό. Αυτά ήταν δύο αγαπημένα θέματα. Εκλογέ και ανασχηματισμό.
0: Ναι,
2: απέκλεισε, δεν μα έμεινε.
1: Εμά μα αρέσουν άλλα θέματα. Σήμερα, α πούμε, συζητάμε με του φίλου ακροατέ τι σούπα, επειδή κρύωσε ο καιρό, τι σούπα θα τρώγαμε.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: ή εσεί το πρωί είδα το βίντεο που πρόβαλε η φίλη μα με τον προπονητή. Και την δημοσιογράφου που του έπαιρνε τη συνέντευξη.
3: Είναι εκεί.
1: Κουτουλούλη.
0: Κουτουλούλη μας, ναι. Ακούσε Κουτουλούλη.
1: Η Κουτουλούλη είναι φίλη μας. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να συζητάμε τέτοια πράγματα γιατί είμαστε μακριά ακόμα από τις εκλογές. Αλλά τι να κάνουμε.
3: Τι σούπα προτείνουν οι
0: ακροατές. Πολλές,
1: πάρα πολλές. Θες να σου πω ένα ενδεικτικό τώρα. Θα σου πω ένα. Όχι, δεν θα σου πω τη εύκολη. Θα σου πω.
0: Φωνάζει.
3: Μία πες μου, παιδί μου, μία.
1: Σούπα με ρεβίθια και καβουρδισμένο παστό μάνης.
2: Ρεβίθια, καβουρδισμένο παστό.
0: Ο Κώστας τον ιντρίγκαρε.
2: Έχω το ή το σκέτο, κάνω εικόνα τώρα σιγά σιγά.
1: Σούπα βελουτέ λαχανικών με μια κουταλιά βούτυρο στη μέση, μπόλικο πιπέρι και τριμμένο λαδοτήρι μυτιλίνης.
0: Πολύ
2: βάζουν και παστό μάνης.
1: Γιατί δεν σ' αρέσει το παστό δηλαδή.
0: Όχι, πολλοί βάζουν και λουκάνικο δίπλα. Λένε χορτό σούπα με λουκάνικο.
1: Έναν ωραίο τραχανά και ένα λουκάνικο δίπλα.
2: Πώς λένε τη μακαρονάδα ή τσουχτή
0: δηλαδή.
1: Τέλεια, όνειρο.
0: Ναι.
1: Όνειρο γιατί έχει και το αυγό και είναι και μακαρόνια και αυγό, δηλαδή ναι. Παράδεισος.
3: Η πιο κλασική σούπα, νομίζω χειμωνιάτικη, είναι η κοτόσουπα.
0: Έχει συμφωνώ μαζί σου.
3: Η
0: παιδί
3: οποία
0: μου.
3: Είναι και φάρμακο, έτσι.
0: Είναι ωραία, είναι ωραία η κοτόσουπα.
3: Είναι το καλύτερο. Είναι,
1: ξέρεις ότι πάρα πολλοί λένε ακριβώς αυτό, ότι τη νομίζουν φάρμακο και δεν θέλουν να τη φάνε για φαγητό. Σου λέει, α, θα αρρωστήσουμε, θα φάμε κοτόσουπα. Είναι πολύ που
0: είναι στο πρόγραμμα.
1: Αυτό. Ναι, καλέ.
0: Ναι, ούτω ή άλλω.
1: Σου λέει αλήθεια τώρα.
0: Όχι, εγώ τι μ' αρέσει.
1: Γεια σα, βγαίνουμε 8:59
2: πάει. Πάμε να μαγειρέψουμε. Γεια σα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πάμε, Διονυσάκο και εμεί.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στις Βρυξέλλες και τη διήμερη σύνοδο κορυφής, στραμμένα τα βλέμματα στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της ακρίβειας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική Πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Οι νέες κρατικές επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις των δηληστηρίων αναμένεται να διαμορφώσουν από σήμερα την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για τον ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και στήχησε τη ζωή σε έναν εργαζόμενο σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε μαζί με άλλα τρία στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο, ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Παράλληλα, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Οι αρχές συνεχίζουν τις αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών, παραμένοντας σε επιφυλακή. Στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν επίσης σφοδρές βροχοπτώσεις, 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο όταν πάτησε χωρίς παπούτσια σε νερά που είχαν συγκεντρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν την αποδέσμευση μέρους των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων με στόχο την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Ευρωπαίοι εκπρόσωποι απέρριψαν την πρόταση και την ίδια ώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από την στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν ζητά πλέον στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να του επιτραπεί να επιβιώσει, καθώς όπως είπε δεν θέλει να δεχτεί νέες αμερικανικές επιθέσεις, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση στη Μοντάνα. Ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει πλέον ναυτικό και αεροπορία, ενώ χαρακτήρισε τον Ιρανικό στρατό αποδεκατισμένο και ανέφερε ότι έχουν σκοτωθεί διαδοχικά στελέχη της ηγεσίας της χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εκτίμησε ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί πολύ σύντομα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία ως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Και τι καλημέρα!
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, 15 έχει ο μήνας, λίγο μετά τις 7. Είμαστε μαζί μέσα από τις συχνότητες 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για να περάσουμε την πρώτη στην ουσία ώρα του τοπικού μας προγράμματος, τοπικού περιφερειακού προγράμματος, μια και αυτή την ώρα, όπως είπα, είμαστε συνδεδεμένοι 4 περιφερειακοί σταθμοί: Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας αλλά και Σέρων. Μεγάλη πρωινή μας παρέα. Νέα θα μάθουμε από την Κομοτηνή με την Βασιλική Μαχαίρα που θα έχουμε στη συντροφιά μας, την Τασούλα Κρητικού από Καβάλα αλλά και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Χρόνια πολλά στον Λουκιανό και την Λουκιανή που γιορτάζουν σήμερα. Λουκιανός, για να δούμε, Λουκιανού ιερομάρτυρος, από το όνομα Λούσιους, λατινικό όνομα Λούσιους, Λούκιος στα ελληνικά, που προέρχεται η συγκεκριμένη λέξη, και Λουκιανός είναι αυτός που προέρχεται από την οικογένεια των Λουκίων. 15 όπως είπα σήμερα, το θερμόμετρο στους 11 βαθμούς εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Αναμένουμε να ανεβεί λίγο περισσότερο από τις προηγούμενες μέρες, αρκετά θα έλεγα, μια και ελπίζουμε ότι θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά, ρίχνοντας μια ματιά, θα δούμε ότι η ελάχιστη εδώ για την πόλη ήταν στους 10 βαθμούς, όπως επίσης και στο Δημότυχο, στους 8 στα Δίκαια, κατεβαίνοντας το Σουφλί στους 11. Στα Παραθαλάσσια, εννοείται, στην πρωτεύουσα του νομού, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Εκεί το θερμόμετρο είναι στους 14, στους 14 και στην Σαμοθράκη. Στην Κομοτηνή, εκεί, λίγο πάνω από τους 14 βαθμούς Κελσίου, τόσο έχει και η Καβάλα, λίγο πιο πάνω βέβαια, στη Δράμα σχεδόν στους 8 το θερμόμετρο, και Σέρες 7,5. Βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο χαμηλή η θερμοκρασία εκεί. Θα μας πούν βέβαια και οι κυρίες που θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί τους λίγο αργότερα, πώς τους ξημέρωσε. Εδώ πάντως με σύννεφα ξημερώνει. Θα δούμε αν... Ελπίζουμε ότι θα έχει ηλιοφάνεια, γιατί αυτό μας δείχνει ότι θα έχει μια σχετική ηλιοφάνεια σήμερα, αρκετά συννεφάκια, αλλά μετά από μερικές ημέρες θα δούμε και τις αχτίδες του ηλίου. Τώρα όσον αφορά τα φαινόμενα, αυτά για σήμερα τουλάχιστον δεν προβλέπεται κάτι από ό,τι φαίνεται. Έχει περάσει όλο αυτό το κύμα, το οποίο πιθανόν, ναι, το Σάββατο, αύριο Παρασκευή αλλά και Σάββατο, σε κάποιες περιοχές της υπηρετικής χώρας αλλά και της νησιωτικής, η Θράκη από ό,τι φαίνεται, γενικότερα μάλλον, ναι, η Θράκη, γιατί στην Δράμα, Καβάλα και αυτά, θα έχει και Σέρες, τουλάχιστον αύριο φαίνεται ότι κάτι κάνει την εμφάνισή του πάλι σε βροχοπτώσεις. Όλα αυτά όμως σε λιγάκι, για να δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα, γιατί βλέπω αρκετά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας. Διεθνής ημέρα αγρότησας, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Τώρα να τα δούμε ένα-ένα, κάποια από αυτά που προλαβαίνουμε. Έχουμε χρόνο λίγο στην διάθεσή μας.

το θέμα με τη φωνή, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζει να υπάρχει. Δεν έχει βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, δεν έχει ξεπεραστεί το. Λίγο θα με δυσκολέψει σήμερα και εσάς πιθανόν να σας ενοχλεί ακούγοντάς το. Αλλά αυτό διαθέτουμε σήμερα. Δυστυχώς λείπει και ο Γιάννης που βοηθάει την κατάσταση. Οπότε μαζί θα πορευτούμε μέχρι τις 8. Σας είπα ότι είναι Διεθνή ημέρα αγρότησας η σημερινή. Και να πούμε ότι καθιερώθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκέμβρη του 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, έτσι για να υπενθυμίζει τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική κοινωνία εν γέννη, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και την Διεθνή ημέρα Πιστωτικής Ένωσης. Ναι. Η οποία βέβαια είναι από τους πιο παλιούς εορτασμούς αυτού του είδους, μια και καθιερώθηκε το 1948 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πιστωτικής Ένωσης, που συσπηρώνει τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα όλου του κόσμου και γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η-5η του Οκτώβρη. Τυχαίο λοιπόν ότι πέφτει στις 15 του μήνα. Σκοπός λοιπόν είναι να εξάρει τις αρετές του συνεταιριστικού τραπεζικού συστήματος που ανήκει στους πελάτες του, το οποίο είναι περισσότερο επιφυλακτικό απέναντι στους κινδύνους και δεν οδηγείται από την απέτηση και δεν οδηγείται από την απέτηση να δημιουργηθούν κέρδη για τους επενδυτές και έκτακτα επιδόματα για τους διαχειριστές. Έχουμε και άλλες ημέρες, όπως του Λευκού Μπαστούνιου, η μέρα υγείας του μαστού, Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε σε λιγάκι, γιατί έχουμε την Βασιλική Μαχαίρα στην Κομωτινή που δεν θέλουμε να την καθυστερήσουμε. Οπότε θα περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και σε λιγάκι θα συνομιλήσουμε μαζί της, να μάθουμε και τα νέα από την περιοχή εκεί της Ροδόπης γενικότερα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας τραγούδι και επιστρέφουμε σε λιγάκι με την Βασιλική Μαχαίρα.

0: Και είμαστε ήδη στην Κομωτινή. Έχουμε μαζί μας την Βασιλική Μαχαίρα. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα, Χέλεν.
0: Πώς είστε σήμερα?
1: Έχει κοπάσει αυτός ο αέρας, αφού φύσηξε, ξεφύσηξε και έσκασε στο φύσημα. Και έχει ρίξει κάτω κάδους, έχει ρίξει κλαδιά, έχει ρίξει ελιές.
0: Ναι.
1: Που τις περιμέναμε τις ελιές και τις βλέπαμε και τις καμαρώναμε που ήταν φορτωμένες με καρπό. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς, πώς η ζημιά έκανε αυτό το δυνατό φύσιμο. Φυσικά είχε κλείσει και η Εγνατία Οδός.
0: Ναι, είχα δει την ανακοίνωση, ναι.
1: Για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων. Τώρα, αυτό πώς γίνεται ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος να κλείνει για αυτό το λόγο, λόγω των ισχυρών ανέμων, και να ισχύει, να είναι περισσότερο ασφαλές το παλαιότερο οδικό δίκτυο, αυτό δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ξέρω, μήπως λόγω της ταχύτητας που αναπτύσσεται στο παλαιό οδικό δίκτυο.
1: Φτιάχτηκε ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, φτιάχνεται για όλες τις καιρικές συνθήκες.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Πληρώνουμε διόδια για όλες τις καιρικές συνθήκες. Αν είναι για λόγους ασφαλείας να πηγαίνουμε από το παλιότερο δίκτυο, να πηγαίνουμε κάθε μέρα από το παλιότερο δίκτυο και δεν θα πληρώνουμε και διόδια. Αυτά έπρεπε να έχουν προβλεφθεί, να έχουν μπει ανεμοθώρακες. Να είναι ένας αυτοκινητόδρομος που δεν θα κλείνει επειδή φυσάει αέρας. Όσο και δεν ξέρω και εγώ, δεν υπάρχει να φυσάει πάνω από 13-12, ξέρω και εγώ, δεν ξέρω πόσο. Λοιπόν,
0: έχεις δίκιο
1: αυτό
0: ήθελα
1: να το πω.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Έχω δίκιο, αλλά αν έρθω τα θύματα από τις περιπτώσεις που έχω δίκιο, δεν θα ήμουν να δω. Λοιπόν, τώρα, να πούμε ότι ξεκίνησαν οι πρώτες παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεση το οποίο ξεκινά σήμερα, 15 Οκτώβρη, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να σημειώνονται στην περιοχή μας πολύ νωρίτερα φέτος το φθινόπωρο. Άλλες φορές βάζαμε πετρέλαιο, τα αφήναμε τον 15 Οκτωβρίου που βάζαμε πετρέλαιο. Ανάβαμε τον Νοέμβριο. Αυτό το τριήμερο ο καιρός του Οκτώβρη ήταν σαν Νοέμβρης, Νοεμβρίου.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, στην περιοχή μας κυμαίνεται από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, με τα μάτια στραμμένα βέβαια στα μέτρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Σε εσάς δηλαδή τα βενζινάδικα έχουν βγάλει την τιμή? Δηλαδή περνάς
1: όχι ακόμα,
0: και βλέπεις?
1: Όχι ακόμα, σήμερα θα μας την ανακοινώσει την τιμή. Αλλά εκεί θα κυμαίνεται περίπου.
0: Ναι,
1: πάνω
0: γιατί
1: κάτω.
0: Και εγώ τώρα που ερχόμουν να λέω μήπως κάποιος είχε, αλλά όχι, δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι. Πάνω κάτω εκεί. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, η σημερινή ημέρα έχει καθιερωθεί και ως παγκόσμια και εθνική ημέρα του Λευκού. Συγγνώμη, αλλά είμαι και εγώ επηρεασμένη από
0: ακούγεται.
1: Το... Μπράβο. Από το καιρικό αυτό σκηνικό. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια σημαντική ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία, αναφορικά στην προσβασιμότητα, όπως αυτή συνεπάγεται την αυτόνομη και ασφαλή μετακίνηση των ατόμων αυτών. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης τονίζει σε σχετική της ανακοίνωση την ανάγκη της ύπαρξης μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία κάθε άνθρωπος απολαμβάνει στις ευκαιρίες και ανεμπόδιστη πρόσβαση στους δημόσιους χώρους, στις υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στον πολιτισμό και στην ενημέρωση. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή ημέρα ζητούν να σέβονται οι οδηγοί, να σεβόμαστε όλοι μας τους οδηγούς όδευσης. Μιλάμε για εκείνες τις κίτρινες λωρίδες στα πεζοδρόμια και να μην τοποθετούν σε αυτά διάφορα εμπόδια όπως τραπεζοκαθίσματα. Να μην σταθμεύουν οχήματα πάνω σε πεζοδρόμια και ράμπες όπου υπάρχει, είναι και το μέρος της πρόσβασης. Να γίνεται άμεσα η αποκατάσταση των φθαρμένων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων, να υποστηρίζουν έμπρακτα την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, επαγγελματική και πολιτιστική ζωή. Επισημαίνεται δε η τοποθέτηση των ηχητικών σημάνσεων στους φωτεινούς σηματοδότες που έγινε στην πόλη της Ξάνθης πριν από ένα μήνα και θα συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην χρήση του λευκού μπαστούνιου. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως της σωστής χρήσης του λευκού μπαστούνιου για ένα άτομο με οπτική αναπηρία είναι και η εκπαίδευσή του από εξειδικευμένους εκπαιδευτές κινητικότητας και προσανατολισμού. Τώρα, φεύγουμε από αυτό και πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία σε όλη την περιφέρεια έχουν συσταθεί όργανα, κάτι σαν νομαρχιακές οργανώσεις, πυρήνες, οι οποίες οργανώσεις αυτές έχουν ξεκινήσει και κάνουν τις επαφές τους και δίνουν το παρόν στην κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Να πούμε ότι εδώ στην Ροδόπη έκαναν επαφές με ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα και το μήνυμα που το μήνυμα που εισέπραξαν ήταν ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται, αλλά δεν μας βλέπουν, δεν μας ακούνε εμάς εδώ στη Ροδόπη και στη Θράκη. Και η νέα συντονίστρια λοιπόν της Ελλάς εδώ στην Ροδόπη, κυρία Ευαγγελία Κόλλα, δεσμεύθηκε και βέβαια είναι ένας νέος άνθρωπος, ότι θα μεταφέρει όλα αυτά τα αιτήματα, αλλά κυρίως ότι αυτά θα μεταφέρονται στα στελέχη του κινήματος, κόμματος, ούτως ώστε έτσι για να γίνεται και η πίεση πολύ πιο, να είναι πιο ισχυρή και μέσα από αυτό να βγαίνουν και αποτελέσματα. Δηλαδή θα είναι πιεστική η ίδια στα ίδια στελέχη του κόμματος για την μεταφορά των ζητημάτων αυτών. Παρέμβαση προς τον Δήμαρχο Κομωτινής κάνει κάτοικος του οικισμού Ηφαίστου, ο κύριος Γιασάρ Χασάν, ο οποίος είναι και γενικός χειρουργός, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός πως εδώ και 3 χρόνια ο οικισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με συνεχείς εργασίες, υπάρχουν λακκούβες στους δρόμους, λάσπη όταν βρέχει, αποσπασματικές αποκαταστάσεις γίνονται και εδώ και 3 χρόνια οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση, προβλήματα καθαριότητας και ερωτήματα για τον φωτισμό. Η πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Μαρία Μιχαλοπούλου και οι αντιπρίτανοι συμμετείχαν στη συνάντηση των 9 εταίρων της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας, η οποία έλαβε χώρα από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου στην Νορβηγία. Να πούμε ότι στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και διασφάλισης ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η πορεία προς την υλοποίηση της ανάπτυξης ενός συστήματος δικτών, το οποίο θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή αυτή Πανεπιστημιακή Συμμαχία, ένα σύστημα δικτών μέσω του οποίου θα υιοθετήσει για τη συστηματική παρακολούθηση και αποτίμηση της πρόοδου της σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει. Η Περιφέρεια μέσω του Μηχανισμού Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, σε συνεργασία με το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, διοργανώνουν και το εμπορικό και το βιομηχανικό, το Επαγγελματικό Βιοτεχνικό και το Εμπορικό Βιομηχανικό. Έχουμε αυτή τα 2 επιμελητήρια εδώ στην Ροδόπη. Μία λοιπόν ημερίδα, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 5.30 στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Η εκδήλωση έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά επιχειρηματικά και το επιχειρηματικό και το ερευνητικό οικοσύστημα της Ροδόπης, να αναδείξει τις δυνατότητες συνεργασίας επιχειρήσεων, μπλα μπλα μπλα μπλα, τα ίδια, τα ίδια, τα ίδια. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Να σου πω για τον Ροταριανό Όμιλο Κομωτινής που διοργανώνει μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 24 του Οκτώβρη στη Λέσχη Κομωτινέων. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής και τις 24-75 περιφέρειες του Διεθνούς Ρόταρη, ελπίζω να το λέω σωστά, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της πολιομιελίτιδας. Αυτά, Χέλεν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασιλική.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έχεις μια όμορφη μέρα. Καλή συνέχεια. Επίσης, και σε εσένα. Πάμε να θυμηθούμε κάτι από Βασίλη Παπακοσταντίνου.

πάντα να κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις. Θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι.

Άσε με να κουραστώ, άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά. Άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά.

αντρέχει τίποτα, αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω. Έχει τίποτα, αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω.

0: τόσο, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Και πίσω, αρκετά πίσω, 1984, η χρονιά που πρώτο κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό, ήταν στο δίσκο του Διαίρεση. Μετρήστε χρόνια λοιπόν, δεν θα σας πω το νούμερο. Πάμε να συνεχίσουμε, με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, γιατί αφήσαμε και άλλα πράγματα που έχουμε. Σας είπα ότι είναι Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Έτσι λοιπόν η 15η Οκτώβρη έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ημέρα γιορτασμού του Λευκού Μπαστούνιου, με στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Η ιστορία λοιπόν του Λευκού Μπαστούνιου ξεκινά μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε ένα κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Ρίτσαρντ Χούβερ, ο οποίος πρώτο χρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου. Και εδώ βέβαια υπάρχουν, θα δείτε στα πεζοδρόμια, στα καινούργια πεζοδρόμια, υπάρχουν τα πλακάκια που διαφέρουν, αυτά με τις γραμμές, τα οποία θεωρητικά είναι για να βοηθούν τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και τη χρήση μπαστούνιου. Μόνο που όταν τοποθετούνταν τα περισσότερα από αυτά, προφανώς αυτοί που τα έβαζαν δεν ήξεραν, γιατί κάποια καταλήγουν σε δέντρα, σε κολόνες ή σε κάποιο κενό του πεζοδρομίου. Πάμε να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ημέρες. Ημέρα Υγείας του Μαστού, επίσης η σημερινή. Ενημερωτική καμπάνια που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 15 του Οκτώβρη για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, οργανώθηκε για πρώτη φορά το 2009 με πρωτοβουλία της ΜΚΟ Europa Donna και της διάσημης Ισπανίδας τενίστριας Αράντσα Σάντσεθ Βικάριο. Η Europa Donna συσπηρώνει στις τάξεις της οργανώσεις από 47 χώρες της Ευρώπης. Στη χώρα μας εκπροσωπεί η Europa Donna Ελλάς με πρόεδρο την Έλενα Κουντουρά και έχει στόχο τη διάχυση της γνώσης για την υγεία του μαστού και την σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού που σώζει ζωές. Εδώ επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι ένας άνδρας για κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού θα παρουσιάσει και αυτός καρκίνο του μαστού. Συνεχίζουμε με την Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριού, η οποία γιορτάζεται από το 2008 στις 15 Οκτώβρη κάθε χρόνο. Νομίζω το πώς να πλένουμε σωστά τα χέρια μας, μας έγινε συνήθεια στην περίοδο του COVID, τότε που έπρεπε να είναι σχολαστικό το πλύσιμο των χεριών και τα επακόλουθα που είχε με τα αντισηπτικά και τα δεν συμμαζεύεται, αλλά νομίζω ότι γενικότερα από τότε μας έμεινε η συνήθεια, όχι να πλένουμε τα χέρια μας, το πώς να τα πλένουμε, δηλαδή βελτιώθηκε και ο τρόπος. Η πρωτοβουλία ανήκει στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το πλύσιμο των χεριών που συσπηρώνει δημόσιους φορείς και γνωστές πολυεθνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα που κατασκευάζουν προϊόντα ατομικής υγιεινής. Στόχος των τεμνευστών της που έχουν την υποστήριξη του ΟΗΕ είναι η διαφώτιση και η κινητοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι. Μια καθημερινή και απλή δραστηριότητα που σώζει ζωές κυρίως στον τρίτο κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνες, το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι μειώνει κατά 50% τις πιθανότητες να προσβληθεί κάποιος από μολυσματικές ασθένειες που στις φτωχές χώρες του πλανήτη συχνά είναι και θανατηφόρες. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και τα υπόλοιπα να τα δούμε σε λιγάκι.

Και έτσι για να ολοκληρώσουμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας, να δούμε ότι στον Καναδά αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την παιδική θνησιμότητα. Στη Βραζιλία γιορτάζουν την ημέρα του δασκάλου σήμερα και επίσης έχουμε Εθνική ημέρα μανιταριών και αν δεν κάνω λάθος, τώρα κοντά είναι η γιορτή των μανιταριών στην Δαδιά. Θα δω αν μπορέσω, γιατί κάπου είδα και την αφίσα. Γιατί κάθε χρόνο γίνεται και στο χώρο. 16η γιορτή μανιταριού στο δάσος της Δαδιάς. Έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, έτσι για εσάς που θα βρεθείτε εδώ και όσοι είστε εδώ. Είναι μια καθιερωμένη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο. Έχει εξορμήσει το δάσος για την αναζήτηση και συλλογή άγριων μανιταριών με τη συνοδεία ειδικών και έμπειρων μανιταρόφιλων. Μανιταρογεύματα, δωρεάν δοκιμές γευστικών πιάτων και συνταγών με βάση του μανιτάρι, φτιαγμένα από εξειδικευμένους σεφ, ενημέρωση και σεμινάρια, αλλά και παράλληλες δράσεις όπως ζωντανή παραδοσιακή μουσική, χορός και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά. Δέστε τις ημερομηνίες, μην τις ξεχάσετε. Και είναι Σαββατοκύριακο άλλωστε, είτε Σάββατο είτε Κυριακή. Νομίζω την Κυριακή που κορυφώνονται έχει και τα χορευτικά και τις περισσότερες εκδηλώσεις, αλλά αν είστε ελεύθεροι Σαββατοκύριακο 31 και Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου, καλά είναι να το εκμεταλλευτείτε. Και για να δούμε, θα δούμε λίγο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που να κάνουμε μια στάση δηλαδή εκεί στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ανοίγει η διάθεσή του στην ουσία σήμερα. Έχουμε δει πόσο θα ανοίξει, βέβαια από περιοχή σε περιοχή παίζει, δηλαδή το 1,50 δεν είναι σταθερό για όλες τις περιοχές, γιατί υπάρχουν και τα μεταφορικά από τα δηληστήρια προς τις υπόλοιπες περιοχές που διαμορφώνουν εκεί μια διαφορετική τιμή. Λίγο περισσότερο συνήθως στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Να πούμε, είπαμε τις προηγούμενες μέρες για τα εισοδηματικά κριτήρια, όμως αυτό που στην ουσία το επίδομα θέρμανσης, γιατί είναι κάτι... το δικαιούται κάποιος εφόσον κάνει την αίτηση για να πάρει το επίδομα θέρμανσης. Τώρα, το ύψος του επιδόματος, όπως είδαμε, διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΔΕ My Thermancy αναμένεται να ανοίξει περίπου στις 10 Νοεμβρίου. Πάντα ανοίγει πιο μετά σε σχέση με την διανομή του πετρελαίου. Αυτό βέβαια δεν σας επηρεάζει σε κάτι. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας και η αίτηση γίνεται αργότερα. Δεν είναι κάτι που χάνετε. Απλά νομίζω ότι υπάρχει ένα περιθώριο μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι αιτήσεις. Γιατί καλά είναι και ακόμη να μην είστε σίγουροι αν θα πάρετε πετρέλαιο, αλλά παρόλα αυτά το δικαιούστε. Κάντε την αίτηση. Και αν δεν το πάρετε, δεν θα πάρετε και την επιδότηση, γιατί μετά χάνεται η προθεσμία και δυστυχώς δεν μπορείτε να πάρετε ούτε το πετρέλαιο, ούτε το επίδομα θέρμανσης. Πολλά νοικοκυριά λοιπόν θα ωφεληθούν διπλά σύμφωνα με το άρθρο, καθώς θα λάβουν και την επιδότηση στην Αντλία αλλά και το επίδομα θέρμανσης, αυτό που σας είπα συμπληρωματικά. Η έκπτωση στην Αντλία μειώνει την τιμή για όλους τους καταναλωτές που αγοράζουν το πετρέλαιο κατά το διάστημα εφαρμογής της, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, αυτό το 1,50 δηλαδή, ενώ το επίδομα θέρμανσης χορηγείται ξεχωριστά κατόπιν αίτησης σε όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Έτσι, οι δικαιούχοι μπορούν να επωφεληθούν και από τις δύο ενισχύσεις.
Αυτά λοιπόν για το επίδομα θέρμανσης. Έχετε το νου σας. Η προκαταβολή δεν αναφέρεται ότι θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Απλά θα είναι αυξημένο το ποσό της προκαταβολής, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από το 50 στο 65%. Αυτά τα όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες.

φωνή. Γίνε κράυγοι, δε φοράνε για πάντα λυσίδες. Σκράβει μια μεγάλη φωτιά, με ένα σπίρτο ανάβει, γίνε σπίθα εσύ. Και θα γίνουμε φλόγα.

0: Έχουμε πάει σε ΣΕΡΕΣ, έχουμε εκεί στην, μαζί μας την Δέσποινα Γιαννακίδου, στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τις ΣΕΡΕΣ. Πώς είστε?
0: Καλά, καλύτερα.
1: Καλύτερα, καλύτερα, ωραία. Από καιρό πώς είμαστε?
0: Προσπαθεί να βγει ήλιος.
1: Και εδώ τα ίδια. Μάλλον σταμάτησε, τα καταφέρνει εδώ όμως.
0: Σταμάτησε η βροχή.
1: Ναι.
0: Και κάνει μια προσπάθεια.
1: Και εδώ έχει τα ίδια, αλλά νομίζω ότι θα επικρατήσει τελικά ο ήλιος.
0: Και εγώ έτσι
1: θα έχουμε μια πιο λαμπερή μέρα σήμερα.
0: Έτσι, λοιπόν,
1: καλοδεχούμενοι να είναι, όπως και να είναι. Πάμε τώρα το ταξί, την περιήγησή μας στον χώρο της ενημέρωσης. Τέλος στην ολιγοήμερη ταλαιπωρία των ΣΕΡΕΟΝ, καθώς ο ξωνικός τομογράφος στο νοσοκομείο ΣΕΡΕΟΝ είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω σοβαρής τεχνικής βλάβης. Σύμφωνα με τον υποδιοικητή Δημήτρη Μπαλαξή, η βλάβη έχει αποκατασταθεί και το μηχάνημα λειτουργεί κανονικά, εξυπηρετώντας, ήδη από χθες τα προγραμματισμένα ραντεβού. Για το διάστημα που διήρκησε η βλάβη, με απόφαση της διοίκησης για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασθενών, γινόταν η διακομιδή τους με ασθενοφόρα σε ιδιωτικά εργαστήρια του νομού με έξοδα εξ ολοκλήρου του νοσοκομείου. Να πάμε, λένε, όπου να σας πω ότι στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες για την αποκατάσταση ποιότητας του πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα Λευκώνα. Η εγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας ολοκληρώνεται, ενώ προχωρούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και η δοκιμαστική λειτουργία τους. Υπενθυμίζω ότι το πρόβλημα στην υδροδότηση τοπικής κοινότητας προέκυψε μετά τον εντοπισμό αυξημένων συγκεντρώσεων ουρανίου, γεγονός που οδήγησε στην απαγόρευση χρήσης νερού εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για την πορεία των έργων ενημερώθηκαν χθες το μεσημέρι οι κάτοικοι της τοπικής κοινότητας, έπειτα από αίτημα του Προέδρου Ιωάννη Ανδρονικίδη και των μελών του τοπικού συμβουλίου. Την ενημέρωση έκαναν η Δήμαρχος ΣΕΡΕΟΝ, η οποία είναι και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, η κυρία Βαρβάρα Μητυλιάνκα, η αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, η κυρία Δέσποινα Χατζηγαβρίλη, ο Γενικός Διευθυντής Νίκος Αφαρίκας και ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας Ιπποκράτης Τσινίογλου. Στη συνάντηση, να σου πω, παρουσιάστηκαν η πρόοδος των παρεμβάσεων και τα επόμενα βήματα για την ασφαλή λειτουργία των μονάδων αντίστροφης όσμωσης, καθώς και η εξέλιξη του έργου της αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης. Τώρα, μια σπουδαία αθλητική διοργάνωση θέτει τις ΣΕΡΕΣ στο κέντρο του Διεθνούς Αθλητικού Ενδιαφέροντος, αφού από χθες Τετάρτη φιλοξενείται το 10ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών με το 3ο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, καθώς και ο Ανοιχτός Αγώνας Προσανατολισμού Open. Συνολικά λοιπόν 70 αθλητές και αθλήτριες από 17 χώρες συμμετέχουν στη διοργάνωση, η οποία προάγει τη διεθνή συνεργασία και αναδεικνύει τις αξίες της ισότητας, της συμπερίληψης και βεβαίως της ευγενούς άμυλας. Η τελετή έναρξη έγινε χθες, ευτυχώς βοήθησε και ο καιρός. Το πρόγραμμα τώρα γενικότερα περιλαμβάνει αγώνα μεσαίας απόστασης στο 14ο χιλιόμετρο ΣΕΡΕΟΝ Λαϊλιά, στο χιονοδρομικό δηλαδή, αγώνα μεγάλης απόστασης στην κοιλάδα του Αγίου Γεωργίου, ανοιχτό νυχτερινό αγώνα στη Χρυσοπηγή και σκυτελοδρομία στο χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης αγωνίσματα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πάμε στο Διπεθές ΣΕΡΕΟΝ. Μια ακόμη αξιόλογη θεατρική παραγωγή υποδέχεται αυτή την εβδομάδα το Διπεθές ΣΕΡΕΟΝ. Την Παρασκευή λοιπόν 16 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ, αύριο, θα παρουσιαστεί η παράσταση «Το δείπνο των ηλιθίων», η εξεπέραστη κομμωδία του Φράνσις Βέμπερ. Με κεντρικό τώρα θεματικό άξονα τη μυθολογία και το αρχαίο δράμα, το Διπεθές ΣΕΡΕΟΝ εγκαινιάζει ένα νέο πρωτοποριακό κύκλο εργαστηρίων με τίτλο «Από τον μύθο στη σκηνή», στα ίχνη των μύθων, επιχειρώντας μαζί με τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων να αναδείξει και να ξετυλίξει το νήμα που συνδέει το χθες με το σήμερα. Θυμίζω, Ελένη, ότι σήμερα είναι η εθελοντική αιμοδοσία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ξεκινά στις 9 η ώρα το πρωί και ολοκληρώνεται στη 1 περίπου το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομίας ΣΕΡΕΟΝ. Και να πούμε ότι από τις 7.30 η ώρα το πρωί έχει σημειωθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στην κοινότητα Σκοτούσας και θα διαρκέσει έως τη 1 η ώρα το μεσημέρι.
0: Αρκετές ώρες.
1: Ναι, αρκετές ώρες, ναι. Για προγραμματισμένες εργασίες, έτσι είναι προγραμματισμένοι.
0: Ωραία, Δέσποινα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σου εύχομαι να έχεις και εσύ μια όμορφη μέρα. Καλή
1: σου μέρα. Επίσης, Ελένη.
0: Για να έχουμε λίγο χρόνο, καλύτερα όμως να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα έτσι, της σημερινής ημέρας ή όχι. Ας ακούσουμε καλύτερα ένα τραγούδι. Ναι, είμαι πολύ σταθερή στις αποφάσεις μου σήμερα, μπορώ να πω. Οπότε ας ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και έτσι να χαλαρώσουμε λίγο και θα δούμε τα γεγονότα σε λιγάκι, αρκεί βέβαια να θέλει να παίξει.

τι μπορείς να πεις και για αυτό το τραγούδι, εκτός το ότι πρέπει να αναφερθείς στους δημιουργούς του. Μάνος Λοΐζος σε μουσική, στίχη Πυθαγόρας, και ήταν 1979 και το ακούσαμε βέβαια από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου. Για να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, 533, και ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βάνδαλους φιλογερμανικής προελεύσεως. 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, και ήταν το Σχολείο των Τεχνών. 1902 ο γερμανικός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. Το 1940 κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. 1940 και το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 και ξεσπάει κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Ήταν το 70 π.Χ. όταν γεννήθηκε ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του «Η Ενιάδα». 1810, η χρονιά που γεννήθηκε ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και Μέγας Ευεργέτης, το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική είναι επίσης η συμβολή του στην ανέγερση του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το 1950 γεννήθηκε ο Έλληνας συγγραφέας Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Μια μέρα σαν και αυτή, το 1564, φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος γιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τον τίτλο «Πέρι της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος». 1964 και φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway, ο Cole Porter. Και μια μέρα σαν και αυτή, το 1980, πεθαίνει ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, προς τιμήν του και το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν τη σημερινή ημέρα. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Εμείς θα είμαστε μαζί και το πρωί της Παρασκευής λίγο μετά τις 7. Καλή σας ημέρα!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη διήμερη σύνοδο κορυφής. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα του 27. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Ο Πρωθυπουργός φτάνει σήμερα στη Βελγική πρωτεύουσα με το αίτημα για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξη των πολιτών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται σήμερα στην αγορά περίπου στο 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την έκπτωση των 40 λεπτών που καλύπτουν ο κρατικός προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός για την εφαρμογή αφορολόγητου του καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αντλία μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπή αγροτών. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες οι καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από τις 9 το πρωί έρεται το απαγορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα με εξαίρεση το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι. Αντίστοιχα ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρίου. 14χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία σε πάρκο στην Κωνσταντινούπολη, την οποία πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις. Κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία απευθύνουν έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών στα Τίρανα. Επεισόδια σημειώνονται σε κεντρικούς δρόμους με επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και αστυνομικό τμήμα. Περιπολικό πυρπολήθηκε, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός, Εντιράμα, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Σπύρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να έχει αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Όσοι διαρρέουν πληροφορίες για επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα έπρεπε να πυροβολούνται. Ο Τραμπ δεν έκρυψε την οργή του για το πρόσωπο που αποκάλυψε σε δημοσιογράφους το χρονοδιάγραμμα των Αμερικανικών πληγμάτων σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο έργο.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας. Τα 6 λεπτά μετά από τις 8, 15 του Οκτώβρη σήμερα, Πέμπτη. Καλή Πέμπτη να έχουμε. Και εδώ συντονισμένοι εσείς, στη δημόσια συχνότητα, στη δική σας φωνή, στη δική σας συχνότητα, στην ΕΡΤ. Αθέατα δημοσιογραφικά κοντά σας από τώρα έως τις 9. Μαζί πάμε με την ΕΡΤ Καβάλα σε αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Και είμαστε η Ερμιόνη Παύλα Χερμίνα Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα έχω και διαφορετική φωνή, το ξέρω. Ελπίζω ότι θα στρώσει. Και σήμερα είναι λοιπόν η Παγκόσμια Μέρα Αγρότησας, 15 του Οκτώβρη, που θα ήθελα πολύ κάτι να γίνεται στην περιοχή μας με αφορμή αυτή την ημέρα, σε αυτή τη γυναίκα που πρόσφερε, προσφέρει και θα προσφέρει ακάματα και αθέατη για πολλά χρόνια στο οικογενειακό εισόδημα. Γιατί φαινόταν μόνο ο άντρας ότι προσφέρει, αλλά χωρίς τη γυναίκα δεν πήγαινε ο άντρας πάντως στο χωράφι. Ελπίζω ότι θα βρω κάποιες να μιλήσουν γι' αυτό, αλλιώς απειλώ, εντός εισαγωγικών, θα βγάλει το Δημήτρη το Μιχαηλίδη. Θα μιλήσει και αυτός πολύ καλά, πολύ εφάμιλα θα έλεγα, όσο μία γυναίκα αγρότησα. Λοιπόν, αφού αυτό που έλεγα και το πρωί, φύσηξε, ξεφύσηξε, έσκασε στο φύσημα, ησύχασε μετά τις 6 το απόγευμα, ηρέμησε τελείως, απότομα, ό,τι είχε να δώσει το έδωσε, μιλάω για το Βοριά, αυτός που μαστιγώνει τη Ροδόπη, όπως λέει και ο αγαπημένος Θανάσης Καϊφίλιας. Δεν έχουμε κάτι από πλευράς πυροσβεστικής, από τις 7 η ώρα χθες το απόγευμα έγινε και η άρση της απαγόρευσης των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. Και από πλευράς ελληνικής αστυνομίας έχουμε 3 διακινήσεις παράτυπων μεταναστών, μία στη Ροδόπη, μία στην Καβάλα και μία στη Δράμα. Και επίσης στη Δράμα είχαμε μία σύλληψη 2 ημεδαπών για κλοπή. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε αμέσως, μόλις θα βρούμε τον καλεσμένο μας, γιατί η μέρα, η σημερινή είναι βέβαια η μέρα, είναι αφιερωμένη στην γυναίκα αγρότησα, είναι Παγκόσμια Μέρα Λευκού Μπαστουνιού, θα έχουμε και γι' αυτό ένα θέμα, και είναι και η μέρα της διανομής του πετρελαίου, θέρμανσης. Για πάμε να δούμε την τιμή που διαμορφώνεται στην περιοχή μας και πόσο θα βοηθήσουν αυτά τα 40 λεπτά έτσι που έκαναν πίσω τα δηληστήρια, επομίζονται τα δηληστήρια και ο κρατικός προϋπολογισμός. Πάμε να δούμε πόσο θα βοηθήσουν ανθρώπους να πάρουν την απόφαση να βάλουν πετρέλαιο και να ζεσταθούν αξιοπρεπώς. Πάμε.

0: Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Ταμπατζάς είναι ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Υγρών Καυσίμων εδώ στη Ροδόπη. Καλή σας μέρα, κύριε Ταμπατζά.
1: Καλημέρα, κυρία Μαχαίρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τις παραγγελίες. Η τιμή τελικά πόσο ελκυστική γίνεται για να μετά και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την μείωση αυτού του 40 λεπτού στην τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Πόσους θα κάνει να πάρουν την απόφαση να βάλουν πετρέλαιο φέτος?
1: Κοιτάξτε, σήμερα πρώτη επίσημη ημέρα της έναρξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μετά και την επιδότηση που υπάρχει από το κράτος και από τα δηληστήρια, η τιμή σήμερα ξεκινάει από το 1,55 για μεγάλες ποσότητες και θα φτάνει στο 1,57-1,58 για μικρότερες. Δεν είναι ελκυστική η τιμή, είναι πολύ ακριβή η τιμή για να μπορέσει ο κόσμος να βάλει πετρέλαιο. Και το ζήσαμε πέρυσι αυτό, στο τελείωμα, όταν και είχε ανέβει πάλι η τιμή του. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος, αυτοί που κάναν, να το πω, το κουμάντο τους, θα πάρουν πετρέλαιο τώρα στο ξεκίνημα. Το θέμα είναι το πώς θα βγει ο υπόλοιπος χειμώνας. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό λέμε, ας ελπίσουμε να πέσουν οι τιμές, να μπορέσει λίγο δηλαδή να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση, για να έχει όλος ο κόσμος πετρέλαιο και να μην λείψει από κανένα σπιτικό το πετρέλαιο.
0: Γιατί το λέτε αυτό, πώς θα βγει ο χειμώνας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δείχνουν πως αυτή η κατάσταση θα πάρει πολύ. Θα συνεχίσει αρκετό και για αρκετό καιρό ακόμη. Γιατί όπως ξέρουμε δεν φαίνεται να βρίσκεται λύση στο πρόβλημα. Και πλέον η τιμή δεν είναι ένας μεγάλος παράγοντας, μάλλον από τις τιμές που διαμορφώνεται, είναι η τιμή, εξαρτάται από τη τιμή διήλυσης. Η διήλυση πλέον είναι πολύ ακριβή αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν κλείσει πολλά διηλυστήρια μετά τον κορονοϊό. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το εκμεταλλεύονται, βέβαια. Βέβαια, μετά τον κορονοϊό έχουν κλείσει πάρα πολλά διηλυστήρια παγκοσμίως.
0: Τότε που είχε πέσει η ζήτηση.
1: Όχι μόνο γι' αυτό. Ζήτηση, είχε από τον κορονοϊό,
0: Είχε πέσει η ζήτηση τότε.
1: Περίοδο, κλείσαν πάρα πολλά δηληστήρια, έχουν μείνει λίγα δηληστήρια. Έχει αυξηθεί η ζήτηση αυτή τη στιγμή. Τα αποθέματα, όλα οι αποθήκες ασφαλείας, να το πούμε, είναι άδειες πλέον. Και όλο αυτό το εκμεταλλεύονται, να το πω, η κερδοσκόπηση εισαγωγικά. Και θα δούμε, πιστεύω, μια τιμή η οποία θα κρατήσει για αρκετό διάστημα ψηλά.
0: Μάλιστα. Έχουμε παραγγελίες.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και στο ξεκίνημα, αυτοί που κάναν το κουμάντο τους, φροντίσαν οι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν παραγγελίες. Όντως μέσα στις τελευταίες δύο μέρες, γιατί και ο καιρός λιγάκι μας τα χάλασε.
0: Τι λιγάκι, μόνο λιγάκι. Από το Σεπτέμβριο ακόμα άρχισαν να καπνίζουν οι καπνοδόχοι.
1: Έτσι, έτσι. Αυτοί που κάνανε το κουμάντο τους έχουν παραγγείλει πετρέλαιο. Σας λέω, σήμερα θα ξεκινήσουμε, να υπάρχει λίγο υπομονή, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρώτη μέρα σήμερα θα αργήσουμε να πάρουμε πετρέλαιο, να εφοδιαστούμε και να ξεκινήσουμε. Πιστεύω ότι όμως όλα θα πάνε καλά και με τη δική μας προσπάθεια και με του κόσμου λιγάκι, να πω, την κατανόηση. Θα πάνε όλα καλά, θα βρούμε τη σειρά μας.
0: Τώρα, τι θα πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι προκειμένου για να τύχουν της επιδότησης? Η επιδότηση αυτή, η ενίσχυση, αφορά όλους. Ποιους αφορά αυτό, πώς θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο καθένας από εμάς?
1: Όχι, όχι. Ισχύει ό,τι ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια, είναι εισοδηματικά τα κριτήρια.
0: Εισοδηματικά τα κριτήρια, μάλιστα.
1: Υπολογίζεται ότι αυτοί που θα πάρουν, που πήραν πέρυσι το πετρέλαιο, θα το πάρουν και φέτος και θα είναι και ίσως λιγάκι πιο αυξημένο το νούμερο. Έχει να κάνει με τις κλιματικές συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Ας πούμε, στην πόλη μας το ποσό που έβγαινε να επιδοτείται ήταν γύρω στα 2,5 με 3 εκατοστάρικα, αναλόγως τις προϋποθέσεις που υπήρχαν. Αυτό φέτος θα είναι αυξημένο γύρω στο 30% από ό,τι διαβάζουμε. Εγώ λέω και πάλι ότι είναι πολύ μικρό αυτό το ποσό της επιδότησης. Γιατί αν το κάνουμε, το να πάρω 3,5 εκατοστάρικα χοντρά, χοντρικά να το πω, για να βγάλω το χειμώνα μου, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, καταλαβαίνετε πως είναι αδιανόητο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μια οικογένεια, ένα σπιτικό εδώ πέρα στην πόλη μας, μια μονοκατοικία θέλει γύρω στους 2-2,5 τόνους πετρέλαιου για να ζεσταθεί. Καταλαβαίνετε πως και με τις σημερινές τιμές που ξεκινάμε, δηλαδή θέλουμε γύρω στο 40% του προϋπολογισμού, του χρονιαίου προϋπολογισμού μας, για να τον φάμε μόνο για θέρμανση.
0: Ναι, περίπου είναι 700 ευρώ επάνω, 700 με 800 ευρώ επάνω φέτος ο προϋπολογισμός της κάθε οικογένειας για να θερμανθεί, όχι να είναι σε ένα χλιαρό περιβάλλον ή να τι μου πες, ναι. Και από πού να βγούνε, ναι, από πού να βγούνε αυτά τα 700 ευρώ, αυτό μου λένε οι άνθρωποι και όλοι μας βέβαια.
1: Όντως έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό και εμείς είχαμε ζητήσει από την αρχή και το ζητάμε χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Η επιδότηση αυτή να δίνεται κατευθείαν στην Αγγλία. Δηλαδή, τι λέμε, έχουμε κάποια λίτρα που διατέθηκαν. Με βάση αυτά τα λίτρα βγαίνει ένα κονδύλιο επιδότησης. Να γίνει απλή πράξη και να δοθεί μια έκπτωση κατευθείαν στην Αγγλία και για να την πάρουν πραγματικά
0: άμεσα
1: αυτοί που πιέν πετρέλαιο άμεσα, ναι, και ναι, όχι ναι, να μπούμε στις διαδικασίες, να πάω στο λογιστή μου, να κάνω την αίτηση, να περιμένω, ναι, και θα πάρει αυτή τη διαδικασία μέχρι σχεδόν την άνοιξη να πάρουμε πίσω αυτά τα 300-350 ευρώ.
0: Γιατί δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, για ποιο λόγο λέτε?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν το κάνει. Εγώ έναν λόγο και μόνο βρίσκω, γιατί ναι, βλέπω ότι το ποσό αυτό που δίνουν το κονδύλιο, ναι, κάθε χρόνο μένει αδιάθετο ένα μεγάλο μέρος του. Δηλαδή οι δικαιούχοι δεν το μπορούν να το εξαντλήσουν, να το πω όλο αυτό. Και μένει, να το πω, στα ταμεία πίσω
0: του κράτους.
1: Ξανά.
0: Ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα, κύριε Τεμπατζά, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Στις 10 του Νοέμβρη θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η καταβολή προγραμματίζεται, όπως βλέπω εδώ από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, να καταβληθεί στις 23 του Νοέμβρη. Και βέβαια αυτό που θα πρέπει να κάνουν όσοι μας ακούνε, να προηγηθούν όλες οι εργασίες συντήρησης του καυστήρα, εξαέρωσης των σωμάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι τεχνικά θέματα, να λέω την αλήθεια, δεν γνωρίζω αυτά. Καλύτερα θα σας τα πούν, πιστεύω, οι ειδικοί αυτά. Ναι. Αλλά σίγουρα ένας σωστά συντηρημένος, ναι, καυστήρας, ναι, θα δουλέψει πολύ καλύτερα, θα έχει περισσότερο οικονομία.
0: Εξοικονόμηση, ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Εξοικονόμηση, mm-hmm, και γι' αυτό θα έπρεπε, ας πούμε, ο καθένας μας να φροντίσει γι' αυτό, να έχει ήδη φροντίσει θα έπρεπε
0: να
1: κανονικά.
0: Να έχει ήδη φροντίσει, βέβαια, βέβαια.
1: Και για να έχει και την οικονομία και να έχει και σωστή απόδοση και να έχει και καλή ζεστασιά.
0: Να δώσω Θεός. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Εγώ
0: καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί.
1: Να
0: όλα καλά να πάνε.
1: Να
0: όλα καλά. Όλα καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αργύρη Προμήρα. Είναι άμυστος σύμβουλος στον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο Τοψίδη για θέματα τουρισμού. Καλή σας μέρα, κύριε Προμήρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας από το όμορφο Πορτολάγος.
0: Το Πορτολάγος, το όμορφο Πορτολάγος, καταφέρατε με τη δική σας δύναμη και την αγάπη σας να το κάνετε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, για την προσπάθεια που κάνετε. Μ' αρέσει πολύ και το επώνυμό σας. Σας το είχα πει και σε μια παλιότερη συνέντευξή μας. Μου θυμίζει το όνομα του Προμηθέα, του Προμήρα, αυτού που προδιαγράφει την μοίρα. Μάλλον την δαμάζει, δεν δέχεται τη μοίρα έτσι όπως του παρουσιάζεται. Και εμένα μ' αρέσει αυτό και προσωπικά. Είναι ένας αγώνας που κάνω κι εγώ, αλλά μ' αρέσει να το βλέπω και σε άλλους ανθρώπους. Τώρα, το ότι υποφέρουμε, υποφέρουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με τη νέα σας πρόταση για να αξιοποιηθεί μια εκεί η παραλία του Πορτολάγους. Καθώς υπάρχει ένα κομμάτι της παραλίας που μπορεί να λειτουργήσει ως ιαματικά λασπόλουτρα. Είναι έτσι?
1: Είναι. Ναι, έτσι είναι. Πάρα πολλά χρόνια γίνεται. Έρχεται ο κόσμος και κάνει λασπόλουτρα φυσικά. Mm-hmm. Με μία λάσπη, με ένα ίνζυμα που δημιουργείται στην άκρη της αχτής από το Φίκι, από την Ποσειδονία.
0: Ναι.
1: Και αυτό εγώ σκέφτηκα να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Εντάξει, δεν θέλουμε να γίνουμε ούτε φανάρι ούτε άβδυρα. Απλώς να διαφοροποιηθούμε λίγο.
0: Να το μάθει ο κόσμος. Να ξέρει ότι έχουμε και. Ναι. Και αυτή τη δυνατότητα.
1: Εμείς θέλουμε να το τεκμηριώσουμε επιστημονικά.
0: Γιατί καταρχήν,
1: όλο αυτό ακούγεται όλα τα χρόνια, αλλά δεν έχει τεκμηριωθεί από κανέναν επιστημονικά. Και γι' αυτό ξεκίνησα ένα αγώνα, ήρθα σε επαφές με τους φορείς και ξεκίνησα με το ΕΛΚΕΘΕ, με τον διευθυντή, τον κύριο Καψιμάλη. Στείλαμε κάποιο έγγραφο τι ζητάει και είμαστε σε επαφή να έρθουν να κάνουν δειγματοληψίες και από το ίζημα που έχει δημιουργηθεί, αλλά και από τα νερά. Γιατί το νερό του Πορτολάγους, υπάρχει περίπτωση να χύνονται τα ιαματικά νερά, τα λουτρά της ποταμιάς.
0: Της ποταμιάς, αυτό θα έλεγα. Ναι, αλλά η λάσπη είναι κάτι άλλο. Γιατί κι αλλού μπορεί να χύνονται τα νερά, τα ιαματικά της ποταμιάς. Εκεί μήπως έχει και κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρουμε άμα είναι σε συνδυασμό. Γιατί μπορεί να μην είναι μόνο η Ποσειδονία που όταν έχει νοτιά φεύγει το Φίκι και έρχεται στην παραλία. Μπορεί να είναι και η λάσπη ιδιαίτερη, το χώμα της παραλίας του Πορτολάγους ή μαζί με τα ζεστά τα νερά. Αυτό θα το δουν οι επιστήμονες. Εμείς κάναμε την αρχή, βάλαμε το νερό στα βλάκι. Κάτι που δεν έχει γίνει όλα τα χρόνια, ενώ μόνο ερχόταν κόσμο. Γιατροί στέλνουν κόσμο και λένε πάνε στο Πορτολάγος να κάνεις μπάνιο.
0: Μα έχει κόσμο εκείνη η παραλία. Φέτος την επισκέφθηκα κι εγώ και αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ενώ είσαι στη θάλασσα, ας πούμε, και σε καίει ο ήλιος με τα αλάτι μαζί, όταν βγαίνεις έξω από τη θάλασσα, πας και ξεπλένεσαι γιατί σε καίει το αλάτι. Αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό. Δεν ήθελες να βγεις μέσα από τη θάλασσα και δεν σε καίγε το αλάτι. Και όταν μιλάμε το ιαματικό νερό μαζί με το θαλασσινό, και αν λέτε και για το ίζημα που υπάρχει, δηλαδή μιλάμε για ένα τριπλό. Τριπλό ιαματικό μπάνιο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Μακάρι να είναι θετικά τα αποτελέσματα και ο Περιφερειάρχης είναι δίπλα μου και με στηρίζει και θα το εντάξουμε σε πρόγραμμα να ξεκινήσει να διαφημίζεται. Η Περιφέρεια πηγαίνει σε πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και θα είναι κάτι που θα προσελκύσει κόσμο όχι μόνο για το Πορτολάγος, για όλη την περιοχή, αν όντως τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι το νερό ή το ίζημα αυτό είναι ιαματικό.
0: Τι να σας πω, εγώ έχω δει και ξένους εκεί πέρα να πηγαίνουν.
1: Μα σε μένα έρχονται στα δωμάτια. Από την Ελβετία κάθε χρόνο έρχεται ζευγάρι και κάνει μπάνιο. Ενώ στην αρχή έρχεται πονάν τα πόδια του και εμείς του, δεν μπορεί να ανεβεί τα σκαλοπάτια στα δωμάτια και μετά από
0: πέτοντας
1: την μπάνια. Ναι.
0: Πετώντας φεύγουν.
1: Δηλαδή, θαύμα γίνεται. Τι να
0: θαύμα
1: πω.
0: Γίνεται. Ζούμε σε μια θαυματουργή πατρίδα. Αλλά οι κάτοικοι κάθε άλλο παρά θαυματουργή είναι. Λοιπόν, ναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λέω αυτό το επίοικες. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή της επιστημονικής τεκμηρίωσης.
1: Καταθέσαμε τα χαρτιά που μας ζήτησαν.
0: Ωραία.
1: Ήρθαμε σε επαφή. Κάναμε και το έγγραφο σαν περιφέρεια. Τον κύριο Καψιμάλη, ξεκινήσουμε από το ΕΛΚΕΘΕ πρώτα για να δούμε την Ποσειδονία και μετά αφού πάρουμε αποτυπωθεί η παραλία και η Ποσειδονία.
0: Πείτε μας λίγο τι είναι η Ποσειδονία, γιατί εμείς μπορεί να ξέρουμε, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει.
1: Με απλά λόγια έτσι να το πω για να το καταλάβει.
0: Περιμένω να δω πώς θα το πείτε. Περιμένω, ναι.
1: Τίποτα, είναι τα φύκια που υπάρχουν, άλλοι λένε τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Με απλά λόγια είναι τα φύκια που υπάρχουν στο βυθό.
0: Ναι, εκεί όπου υπήρχαν, γινόταν ο χώρος της αγάπης τέλος πάντων, η Ποσειδονία.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έτσι θα φέρουμε κόσμο, κύριε Προμήρα μου. Πρέπει να βάλουμε και τον κατάλληλο.
1: Θα πουλήσουμε την ιστορία, ναι, σωστά.
0: Όχι θα την πουλήσουμε, θα την αναδείξουμε. Η Ποσειδονία ήταν τα μέρη όπου ο Ποσειδώνας τέλος πάντων συνευρισκόταν ή τέλος πάντων, καταλαβαίνουμε, ήταν ο χώρος, τα λιβάδια της αγάπης.
1: Ναι. Τα λιβάδια της αγάπης.
0: Τα λιβάδια της αγάπης. Αυτά είναι η γονιμότητα. Αυτό σημαίνει η Ποσειδονία. Γονιμότητα. Στη θάλασσα. Στη γη, στη θάλασσα. Λοιπόν, οπότε, και τι περιμένουμε? Πότε θα βγούμε τα αποτελέσματα, ναι.
1: Ήρθαμε σε επαφή και όταν μας ειδοποιήσει το Ελικιαθέο ότι θα έρθει για να πάρει τα δείγματα, θα σας ενημερώσουμε. Τώρα είμαστε σε αναμονή.
0: Να σας πω.
1: Έχει λίγες μέρες που έγινε η κίνηση και πήγαν τα έγγραφα από την περιφέρεια.
0: Αυτό είναι κάτι που θα πάρει πολύ χρόνο. Δηλαδή πιέζουμε για να λίγο να επισπευθούν οι διαδικασίες.
1: Είμαι σε επαφή καθημερινά μαζί τους. Και πιστεύω ότι θα γίνει. Πιστεύω δηλαδή ότι στην καινούργια σεζόν θα έχουμε αποτελέσματα. Αυτό μου έχουν πει.
0: Εννοείται στη νέα τουριστική σεζόν,
1: τουριστική
0: το καλοκαίρι
1: σεζόν
0: του 27.
1: Ναι. Και μάλιστα, θα μπορούμε να το αναδείξουμε και επίσημα.
0: Τι θα σημάνει αυτό για το Πορτολάγος, αλήθεια? Γιατί δεν μπορώ να βλέπω κλειστά. Μαζί το συζητούσαμε. Είχε 8 ταβέρνες το Πορτολάγος και έχουν μείνει 2. Υπήρχαν ξενοδοχεία.
1: Ο πατέρας μου είχε 10 ταβέρνες.
0: Ναι. Ξενοδοχεία κλειστά στο Πορτολάγος. Δηλαδή ένα τόσο γραφικό ψαροχώρι που σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Ελλάδα θα έσφιζε από ζωή χειμώνα καλοκαίρι. Και εδώ πέρα είναι αυτή η εγκατάλειψη. Αυτή η εικόνα της ερήμωσης δίπλα στη θάλασσα. Δεν το δέχομαι, κύριε Προμήρα.
1: Και εμείς δεν το δεχόμαστε και γι' αυτό κάνουμε αυτόν τον αγώνα καθημερινά για το Πορτολάγος. Και πιστεύω ότι αν όντως τεκμηριωθεί, πιστεύω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα.
0: Θα αλλάξουν πολλά.
1: Για το Πορτολάγος.
0: Ήδη έχουν αλλάξει. Ήδη έχουν αλλάξει
1: ήδη
0: πολλά.
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Βέβαια, αυτά όλα γίνονται βήμα-βήμα.
0: Ναι. Εσείς πώς πήγατε φέτος?
1: Πολύ καλή χρονιά φέτος. Με τα βίντεο που έκανα προσέλκυσα πάρα πολύ ξένο κόσμο. Ήταν και πρώτη φορά που γινόντουσαν βόλτες με βαρκάκι μέσα στη λίμνη και με κανό στα κανάλια. Κάτι που προσέλκυσε και αυτές και αυτά πολύ κόσμο στην περιοχή.
0: Μα είναι πολύ όμορφος ο χώρος εκεί πέρα. Είναι δίπλα στα κανάλια της λίμνης. Ένας πραγματικά υπέροχος χώρος. Βρεθήκαμε κι εμείς εκεί για να αναδείξουμε τη συγκεκριμένη δράση μέσα από την ΕΡΤ και την εκπομπή Περίμετρο. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος το απόλαυσε αυτό. Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί είσαστε και παραγωγός, έτσι. Πόσο κακό μας έκανε αυτός ο Βοριάς αυτές τις μέρες?
1: Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολλά τα μποφόρ. Έφτασαν σχεδόν και 10 μποφόρ στην περιοχή εδώ. Και τα ελαιόδεντρα, επειδή ασχολούμαι με την ελιά, τα οποία ήταν ξερικά και είχαν μαυρίσει οι ελιές, έγριξε σχεδόν τις μισές ελιές κάτω.
0: Τόσο πολύ,
1: Ναι, είναι ζημιά. 1/3 με 50%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι ελιές που ήταν ποτιστικές και πράσινες δεν τις πείραξε πολύ. Αλλά αυτά που ήταν ξερικά τα ελαιόδεντρα εδώ στην περιοχή, τα έκανε ζημιά το.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι ελιές που ήταν ποτιστικές και πράσινες δεν τις πείραξε πολύ. Αλλά αυτά που ήταν ξερικά τα ελαιόδεντρα εδώ στην περιοχή,

0: ένα μοσαϊκό, ας πούμε, από Νοέμβρη ή Δεκέμβρη, εκεί που τα έχουμε μαζέψει όλα αυτά. Και λέμε εντάξει, να φυσήξει, να καθαρίσει ο τόπος, να πέσουν τα φύλλα. Εδώ έπεσε ο καρπός, ήταν πολύ νωρίς δηλαδή. Δεν είχαμε κάνει, δεν έχουμε κάνει ακόμα τη συγκομιδή σε αυτά τα δέντρα. Μάλιστα, ωραία. Οπότε, περιμένουμε τα αποτελέσματα και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Μπορεί κάποιος να πηγαίνει πάντως, αν και τώρα μας ακούει, είναι κάποιος τολμηρός, θα ανέβει η θερμοκρασία, κάποια στιγμή θα ανέβει, δεν θα είναι έτσι. Μπορεί να τα δοκιμάσει πάντως. Πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το σημείο, κύριε Προμήρα, της, του Πορτολάγους?
1: Υπάρχουν όλοι που γνωρίζουν το παλιό τουριστικό,
0: ναι,
1: που τα παλιά τα χρόνια ήταν η μόνη παραλία στο Πορτολάγος, και το κάμπινγκ είναι ακριβώς ανάμεσα.
0: Ανάμεσα.
1: Προτού το παλιό τουριστικό.
0: Ναι.
1: Έχει τοποθετήσει ο Δήμος κάποιες ομπρέλες, δεξιά από τις ομπρέλες είναι.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Όχι, όλα καλά. Καλημέρα.
0: Όλα καλά.
1: Σας.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί. Να είστε καλά.
1: Επίσης,
0: γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: τώρα. Πάμε να ασχοληθούμε με τις δύο παγκόσμιες ημέρες που είναι αφιερωμένη ημέρα σήμερα. Ξεκινάμε με την Παγκόσμια Μέρα Αγρότησας. Και θα πω καλημέρα στην αγαπημένη φίλη, αν και δεν την έχω δει από κοντά ποτέ, μιλάμε τόσα χρόνια στο τηλέφωνο, κάποια στιγμή Αργυρό μου θα πρέπει να βρεθούμε. Την Αργυρό τη Λαγκουράνη, την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Λιδωρικίου. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλημέρα. Χρόνια πολλά για αυτή τη μέρα σε όλες τις αγρότησες, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά γενικώς όλο τον κόσμο. Όλες τις αγρότησες έχουμε κοινά σημεία.
0: Κοινά σημεία όλες οι αγρότησες. Πλέον έχει περάσει στη θεατή, στη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, η παρουσία της γυναίκας στην αγροτική ζωή, στην αγροτική οικονομία. Πάντοτε ακολουθούσε τον άντρα της, ήταν εκεί ακάματη. Εργάτρια όλες τις ώρες, συν τη λάτρα του σπιτιού και τη φροντίδα των ανθρώπων όλων.
1: Δυστυχώς νομίζω ότι ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε έτσι, και δεν είναι μόνο σαν αγρότησα, εδώ είναι και σε άλλα σημεία που η γυναίκα βρίσκεται και εργάζεται, πάλι δεν έχει την ίδια, υπάρχουν τα στερεότυπα. Ακόμη δει περισσότερο στον αγροτικό χώρο. Mm-hmm. Πάντα είναι λίγο υποβοηθούμενοι κοντά στην οικογενειακή επιχείρηση. Mm. Τώρα ξεκινάνε οι γυναίκες και ελπίζω οι νεότερες να είναι αυτούσιες και να καταφέρουν να διαπρέψουν όπως πάντα διαπρέπουν. Γιατί δεν υπάρχει αγροτική οικογένεια που να μην είναι γυναίκα πίσω και να βοηθάει.
0: Μα δεν γίνεται. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει. Μέχρι, από παλιά μέχρι και τα παιδιά μικρά, μεγαλύτερα, να μπορέσουν να μπουν, να σμπρώχνουν και αυτά το κάρο της οικογένειας, ενώ μεταφορικά το κάρο, έτσι, οικονομικά. Τα χωράφια, τις καλλιέργειες, τα ζώα που υπήρχαν στους ανθρώπους τότε, σε κάθε αγροτική οικογένεια. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά και ελεύθερα. Δεν υπήρχε αυτή, κάθε οικογένεια είχε την αυτάρκειά της. Δεν εξαρτώνταν ούτε από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ούτε από των αγορών. Είχε τα πάντα. Είχε τον τρόπο με τον οποίο θα θερμανθεί, τον τρόπο με τον οποίο θα παρασκευάσει τα φαγητά της, το τυρί της, το κρέας της, το λαρδί της, το λίπ. Υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Αυτό πέρασε πολύ έτσι, πώς να το πω, στα ψηλά για να πάμε και να αστικοποιηθούμε και να γίνουμε εξαρτώμενοι. Δεν ξέρω αν το έχουμε συλλάβει ακόμα, Αργυρό μου.

0: Είναι χαρακτηριστικά, θα σα πω μία φράση που μου είχε κάνει εντύπωση που είχε πει ο πατέρα μου, αγρότη πάω προ πάω από 80 ετών. Mm. Παιδάκι μου λέει, μαζέψανε τον κόσμο και τον πήγανε και τον βάλανε μέσα σε κάτι κουτιά ένα πάνω τ' άλλο. Mm. Και αυτό είναι. Και αν κάτι, το πιο απλό, το νερό, έτσι, αν είσαι σε μία πόλη και δεν έχει κάρτα, δεν μπορεί να πιει νερό.
1: Έλαντε.
0: Εμεί δηλαδή τουλάχιστον θα κάνουμε πέρα, θα βρούμε μία πηγή,
1: μια πηγή. Μπράβο.
0: Αλλά γενικώς όμως είναι, ο αγροτικός τομέας αλλάζει. Mm-hmm. Η εμπειρία που έχω εγώ που είναι στα εγωπρόβατα, το πρωτογενή τομέα, εκεί ενώ το κομμάτι των καλλιεργειών είναι πιο εύκολο, εμείς εδώ είναι ένας τομέας ο οποίος φθήνει. Mm-hmm. Όσο περνάει ο καιρός, πλέον οι νέοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και το χειρότερο από όλα δεν βρίσκεις και εργατικά χέρια. Mm-hmm. Δεν βρίσκεις δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εύκολη να βρεις κάποιον ο οποίος θα πάει να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα και δει περισσότερο με τα εγωπρόβατα, βοήθεια και όλα αυτά τα ζώα, τα οποία είναι 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες.
1: Και 366 αν χρειαστεί.
0: Ναι, ενώ δηλαδή οι καλλιέργειες είναι λίγο πιο εύκολες.
1: Mm-hmm.
0: Και
1: βέβαια,
0: αυτό φύνει. Συν τις δυσκολίες που υπάρχουν, όπως η ελεύθερη κτηνοτροφία, με λυπεί, γιατί πάπου προς πάπου είμαστε σε αυτό το τομέα, με λυπεί γιατί πλέον σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει εκτακτική κτηνοτροφία. Με τα διάφορα, ο λύκος είναι ένα πρόβλημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω κάνει κάποιες προσπάθειες, πρέπει να σαν χώρα να πάρουμε θέση και είναι μέχρι αρχές Ιανουαρίου που πρέπει να αποφασίσουμε την... Αν ο λύκος θα πρέπει να. Τι επίπεδο προστασίας θα έχει. Από το υψηλής προστασίας απλά να είναι στην προστασία. Αυτό θα μας βοηθήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή δηλαδή ο λύκος είναι καταστροφή του αγρότη. Mm-hmm. Δεν μπορείς να τα αφήσεις έξω τα ζώα. Ακόμη και έξω από το στάβλο. Έχουν γίνει αγέλες.
1: Μάλιστα.
0: Σε λίγα χρόνια ειλικρινά θα τρώνε ανθρώπους. Και δεν το λέω κινδυνολογώντας και πανικοβάλλοντας. Mm-hmm. Τα μικρά χωριά στην επαρχία ο κόσμος δεν θα μπορεί να βγει μια βολτίτσα που βγαίνουμε και πηγαίνουν τα παιδιά μας. Έχει αυξηθεί
1: υπάρχει
0: πάρα
1: θέμα.
0: Πολύ ο πληθυσμός. Ναι. Και θα πρέπει με βάση την κοινοτική οδηγία να πάρουμε θέση στο τι θα πρέπει για την προστασία του λύκου η Ελλάδα, τι θέλει. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε το λύκο ο οποίος έχει αυξηθεί ή αν θέλουμε να έχουμε τη δική μας παραγωγή.
1: Ναι, πρέπει να έρθει σε μια ισορροπία. Ναι, πρέπει να έρθουν σε μια ισορροπία, να υπάρχει ασφάλεια, αυτό ακριβώς που είπες, να μην υπάρχει κίνδυνος. Ο λύκος στο περιβάλλον του, εμείς στο περιβάλλον μας, να μην υπάρχει και να μπορέσουμε να προστατεύσουμε με τρόπους έτσι ώστε που θα εγγυώνται την ασφάλεια των ανθρώπων και το ότι εντάξει δεν θέλω εγώ ούτε να βλέπω ανθρώπους να έχουν να κάνουν με τους λύκους. Λοιπόν, εκεί ο καθένας πρέπει να πάει στο χώρο του. Αυτά ας τα αποφασίσουν αυτοί που πρέπει να το αποφασίσουν. Μιλάς με άλλες γυναίκες, κυρίες, καλή ώρα σαν εσένα, που βρίσκονται στο χώρο παρά τις δυσκολίες, παρά τα εμπόδια και συνεχίζουν αυτό το μονοπάτι, γίνεται κάτι μεταξύ αυτών των ανθρώπων?
0: Κοίταξε, υπάρχει μια προσπάθεια, αλλά όσο περνάει ο καιρός δυσκολεύει. Γιατί ακόμα οι γυναίκες, δηλαδή, μας θλίβει, γιατί για μας το ιδανικό θα ήταν να μπορούν να επιλέγουν με τη ζωή μας όπως θέλουμε, να κάνουμε σχέδια με αισιοδοξία και να μπορούμε να πούμε στα παιδιά μας ότι αξίζει να μείνουν στον τόπο τους. Είναι το χειρότερο και να υπάρχει και οι συνθήκες για να το κάνουν. Είναι πολύ βασικό να καταφέρουμε να μείνουμε στην επαρχία. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ την επαρχία. Αυτή είναι άλλη ποιότητα ζωής. Έχουμε μια εξαιρετική χώρα που θα είναι τεράστια συγκριτικά με τον πληθυσμό και έχουν μαζευτεί όλοι σε ένα-δύο σημεία της χώρας. Τρία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το να γυρίσουμε πίσω στην επαρχία έχει καλή ποιότητα ζωής. Δηλαδή τα παιδιά μας ζουν ελεύθερα και μπορούμε και οι ίδιοι να καταφέρουμε να ζούμε ωραία μια καλή ποιότητα ζωής. Βέβαια πρέπει ο πρωτογενής τομέας να καταλάβει ότι πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Να βγάλουμε αυτές τις αγκυλώσεις που έχουμε, τη συνωμοσιολογία κατά κάποιον τρόπο που ίσως είναι και στο DNA της
1: ελληνική
0: μερικές φορές.
1: Τον Ελλήνα.
0: Δηλαδή, εγώ με τον άλλον για να μου πει αυτό κάτι σκέφτεται από πίσω, κάτι θέλει, κάτι. Και αν να συνεργαστούμε, να καταφέρουμε να μην, με θλίβει, σου λέω, φάνταστα, εγώ ανεβαίνω πάνω στο βουνό και δεν υπάρχει ψυχή. Και όταν σκέφτομαι ότι πριν από 20-30 χρόνια που εγώ ήμουν παιδί, εκεί υπήρχαν στάνες, υπήρχαν άνθρωποι. Δεν υπάρχει ψυχή σε λίγα χρόνια. Δεν θα υπάρχει ψυχή στα βουνά μας επάνω. Δεν θα ακούγεται κουδούνι. Δηλαδή, πώς να σας το πω, αυτό το είναι βασικό. Και κατ' επέκταση, πόσο όλοι θα είναι σταυλιζόμενες μονάδες, γιατί τελείως δεν θα είναι βιώσιμες. Ούτε η ποιότητα ζωής είναι, μπορεί κάποιος να ανεβαίνει πάνω στο βουνό, να κάθεται. Οι απαιτήσεις αλλάζουν. Δεν υπάρχουν εργατικό προσωπικό. Και πώς να πεις το παιδί σου, ωραία, και μείνε εδώ. Και σου λέει, και ποιος θα με βοηθήσει. Δεν γίνεται με έναν.
1: Αυτό είναι. Εγώ θα περίμενα να δω από την πολιτεία να... Συγγνώμη, να υπάρχει ένα σχέδιο στήριξης των ήδη υφιστάμενων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ούτως ώστε να περνάει το μήνυμα ότι ναι, κάτι γίνεται εδώ πέρα, να μπορέσουν να μείνουν παιδιά που συνειδητά θέλουν να συνεχίσουν από αυτό το κομμάτι και όχι κατά ανάγκη ή οτιδήποτε άλλο, ή να το δοκιμάσουμε γιατί έτσι το είπανε. Να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό, από αυτούς που συνειδητά θέλουν να μείνουν και να προσφέρουν στον τόπο σε αυτό το κομμάτι, και μετά αυτό θα λειτουργήσει ως την κρίσιμη μάζα και τη μαγιά για να έρθουν και να βοηθηθούν αυτοί που θέλουν να το δοκιμάσουν. Γιατί αυτοί που θα έρθουν να το δοκιμάσουν θα είναι μόνοι τους, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι πίσω να τους βοηθήσουν. Και πάντοτε η αγροτική, ο πρωτογενής τομέας είχε αυτή την αλληλεγγύη που δεν την έχουν. Πώς να το κάνουμε? Βοηθούσε η μία οικογένεια την άλλη. Δεν την έχουν τα άλλα επαγγέλματα.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι αλλιώς βιώσιμο. Ένα, δύο βασικά πράγματα. Παράδειγμα, εγώ θα σου πω τρία πράγματα που δεν έχει ο αγροτικός τομέας. Mm-hmm. Δεν έχουμε αγροτικό επιμελητήριο που θα μας βοηθήσει. Δεν έχουμε, παράδειγμα, τα βάουτσερ που έχουν επαγγελματίες όλοι στον ΟΑΕΔ, έτσι, και μπορείς να βάλεις έναν εργάτη. Εμείς δεν τα έχουμε. Είναι άλλο καθεστώς. Και ακόμη και το βασικότερο, σου λέω, και το να πει κάποιος ότι ναι, θα ασχοληθώ γιατί υπάρχει οικογενειακή επιχείρηση, γιατί θέλει, γιατί μου αρέσει και όλα αυτά. Αυτό το κομμάτι, το ότι δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό, δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εδώ ακόμη και στην εστίαση και σε άλλους κλάδους είναι πρόβλημα το ότι να βρεις έναν που να έρθει 8 ώρες, 8-9 ώρες. Δηλαδή, εμένα με θλίβει αφάνταστα ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βιώνει μία ξανά μετανάστευση, όπως τότε που πηγαίνουν στη Γερμανία και στην Αμερική. Τώρα όμως μεταναστεύουν όχι άνθρωποι οι οποίοι ήταν γνωσιακά χαμηλό επίπεδο και δεν μπορούσαν να επιβιώσουν στη χώρα τους. Τώρα έχουμε, δημιουργούμε αυριανούς μετανάστες. Όλοι μου, δηλαδή με θλίβει όταν βλέπω ότι λέμε, α, το παιδί μου θα πάει στο τάδε πανεπιστήμιο για να φύγει έξω. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο πρωτογενής τομέας. Δηλαδή κάτι θα πρέπει να κάνουμε σαν χώρα, να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ. Δηλαδή έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες και όλοι αυτοί φεύγουν, γιατί αυτονόητο, πάνε και έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερες αμοιβές βασικά.
1: Αυτό είναι. Οι καλύτερες αμοιβές και ένα κράτος πιο οργανωμένο, γιατί σαν κλίμα δεν υπάρχει. Αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, κλίμα, ουρανός, θάλασσα, ποτάμια, βουνά, λίμνες, αυτό δεν υπάρχει το πακέτο. Αλλά δεν υπάρχει όμως και το πακέτο από την άλλη. Δηλαδή, στο εξωτερικό υπάρχει το άλλο πακέτο της οργανωμένης πολιτείας, των καλύτερων αμοιβών, αλλά έδαφος, καιρό, δεν μπορούμε εκεί να τα δημιουργήσουμε. Άρα δεν μπορούμε, εδώ αυτά μπορούμε εμείς να τα δημιουργήσουμε, έχοντας τη χώρα μας την ευλογημένη με το κλίμα της, τα βουνά της, τα ποτάμια της, τη θάλασσά της. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Ο τόπος δεν αλλάζει, οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν όμως. Και εμένα με θλίβει αυτό περισσότερο, ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σηκώσουμε τους ήρωες του 21 και του 40 για να σώσουν την Ελλάδα. Δεν γίνεται. Εμείς, αυτοί δεν έφυγαν τότε. Εμείς γιατί φεύγουμε τόσο? Ξέρω, καταλαβαίνω, υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, αλλά από μια στιγμή και μετά, κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός από όλους για το μέλλον αυτής της χώρας. Πραγματικά.
0: Έχουμε ευθύνη όλοι.
1: Έχουμε ευθύνη όλοι. Όλοι έχουμε ευθύνη, ακριβώς. Έχουμε ευθύνη όλοι.
0: Αλλά ο βασικός σχεδιασμός νομίζω θα πρέπει να κρατήσουμε τους νέους.
1: Ναι, πρέπει να εκπαιμφθεί αυτό όμως προς την πολιτεία, έτσι. Φτάνει άλλο ο καφές και ο καναπές. Πρέπει να εκπαιμφθεί αυτό, αργυρό μου, προς την πολιτεία. Πρέπει να εκπαιμφθεί. Αυτό είναι δυνατά.
0: Στον πρωτογενή τομέα, συγγνώμη που σε διακόπτω, να γίνουν πιο νωρίς, δηλαδή από το δημοτικό, να υπάρξουν αγροτικά σχολεία, ή αν μη τι αγροτικά σχολεία, να υπάρχει τμήμα αγροτικό, δηλαδή να υπάρχει ένα βιβλίο, πώς είναι η μελέτη περιβάλλοντος, τα θρησκευτικά δεν ξέρω, ότι να υπάρχει και ένα βιβλίο που όλοι δεν μπορούν να γίνουν γιατροί, ειδικοί.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, μα, και να σου πω και κάτι, έχουμε... επαγγελματική αποκατάσταση έχουν πολύ περισσότερο άνθρωποι που ασχολούνται με τα τεχνικά επαγγέλματα και αμοιβές παρακαλώ. Και πολύ καλές αμοιβές. Ένα γιατρό θα βρεις, αλλά ένα υδραυλικό δεν θα βρεις το βράδυ μετά τις 12. Λοιπόν, και εσείς οι μανάδες, λίγο τα παιδιά, αφού έχουν την κλίση προς τα εκεί, βοηθήστε τα να πάνε προς τα εκεί και όχι να γίνεις, παιδί μου, δικηγόρος ή γιατρός.
0: Λοιπόν. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή και λόγω αυτοδιοίκησης, το πιο απλό, δεν υπάρχουν χειριστές, μηχανημάτων.
1: Ορίστε.
0: Δεν υπάρχουν χειριστές, να πούμε δηλαδή και σε ιδιωτικά έργα που γίνονται κάποια
1: Μάλιστα.
0: έργα, ξέρω εγώ και εδώ στην περιοχή που ξέρω, και ζητούν οδηγούς φορτηγών, ζητούν οδηγούς ενός χειριστή.
1: Και με καλές αμοιβές, έτσι, και με καλές αμοιβές. Αργυρό μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, θα τα πούμε.
0: Κάποια στιγμή. Πολλά,
1: χρόνια πολλά.
0: Γυναίκες αγρότησες. Εύχομαι, γιατί η γυναίκα αγρότησα έχει... Και σαν μάνα έχει περισσότερη αγωνία, έχει περισσότερο έτσι, άγχος το ότι έχει διπλό ρόλο. Εύχομαι να καταφέρουμε την ύπεθρο που αγαπάμε, να δημιουργούμε όπως την οραματιζόμαστε και να μείνουμε στη χώρα μας.
1: Αυτό
0: και
1: ακριβώς.
0: Να δημιουργήσουμε στη χώρα μας.
1: Να δημιουργήσουμε και να παράξουμε.
0: Είναι
1: αυτή είναι η νόσος της Ελλάδας, ότι δεν παράγει και δεν δημιουργεί δυστυχώς. Να είσαι καλά, Αργυρό μου, θα τα πούμε.
0: Και περιμένω στον Λιδωρή και την αγάπη.
1: Πρώτο ο Θεός, για να δούμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Τώρα, πάμε να... Συγγνώμη, να πούμε καλημέρα. Στον κύριο Ερσίν Μπόζ, είναι ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης. Καλή σας μέρα, κύριε Μπόζ, Ερσίν.
2: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
1: Ευχαριστώ για την υπομονή σας, να είστε καλά. Παγκόσμια ημέρα Λευκού Μπαστούνιου σήμερα.
2: Ναι, σωστά. Έχει καθιερωθεί η 15η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια και Εθνική ημέρα Λευκού Μπαστούνιου. Αυτό έγινε από τον Ρίτσαρ Χόβερ μετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Στην προσπάθειά του να αποκαταστήσει τους τραυματίες οι οποίοι είχαν χάσει το φως τους. Στην αρχή ξεκίνησε με ένα καλάμι. Στη συνέχεια αυτό έγινε το σημερινό το λεγόμενο Λευκού Μπαστούνι. Είναι ένα βοήθημα, αλλά σήμερα θα έλεγα ότι αυτό το βοήθημα λειτουργεί συμβολικά περισσότερο, γιατί μέσα από αυτή τη μέρα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της διαφορετικότητας, της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, ότι η αναπηρία είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Θέλουμε να αναδεικνύουμε παντού σε όλο τον κόσμο τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, να αναδεικνύουμε τα δικαιώματά μας και να θυμίζουμε στην πολιτεία και στην κοινωνία τις υποχρεώσεις τους.
1: Mm-hmm. Σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε τώρα ως προς τις υποχρεώσεις της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας?
2: Κοιτάξτε, εμείς σαν Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και σαν ΕΟΤ, σαν Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, αφουγκραζόμενοι τις οχλήσεις των μελών μας, τα προβλήματά τους, διαρκώς ζητάμε να γίνονται βελτιώσεις σε διάφορα πράγματα. Σιγά σιγά έχουμε κάποιες επιτυχίες στη μάχη, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν θα ήθελα σήμερα, επειδή από ένα σημείο και μετά καταντάμε και γραφική, mm-hmm. να λέω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Mm-hmm. Εγώ το μόνο που θέλω να πω σήμερα είναι ότι αυτό που ζητάμε είναι από την κοινωνία, από τους συμπολίτες μας, να υπάρχει σεβασμός των θέσεων στάθμευσης, των οδηγών όδευσης, mm-hmm. και να περάσουμε αυτή το μήνυμα της διαφορετικότητας, ότι οι άνθρωποι με αναπηρία όρασης είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, και ότι η αναπηρία σίγουρα δεν την έχουμε επιλέξει, γεννηθήκαμε με αυτήν, και ότι ο καθένας είναι εν δυνάμει άτομο με αναπηρία. Και το μοναδικό για το οποίο θα ήθελα έτσι λίγο να γκρινιάξω είναι ότι ένας άνθρωπος με αναπηρία όρασης, είτε γεννηθεί με τύφλωση είτε στην κατά διάρκεια της ζωής του χάσει την όρασή του, είναι δηλαδή νεοτυφλωθής, τα κέντρα εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών, άρα τα κέντρα στα οποία θα μπορούσε να διδαχτεί ώστε να χρησιμοποιεί αυτό το λεγόμενο λευκό μπαστούνι, για το οποίο σήμερα μιλάμε και σε εισαγωγικά εορτάζεται σε όλο τον κόσμο, γίνεται μόνο στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Στο ΚΙΑΤ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Άρα, αν ζει κάποιος οπουδήποτε αλλού εκτός από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει δυνατότητα επί της ουσίας να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος στη χρήση του λευκού μπαστούνιου. Και μάλιστα αυτή η ειδικότητα, η οποία σας αναφέρω, η οποία ονομάζεται κινητικότητας προσανατολισμού και καθημερινής διαβίωσης, δεν σε εκπαιδεύει απλά μόνο να χρησιμοποιείς το μπαστούνι, αλλά σε εκπαιδεύει σε πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σου, το πώς να τρως, πώς να ντύνεσαι, γιατί καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεοτυφλωθής χρειάζεται επί της ουσίας να πιάσει τη ζωή του από το μηδέν, από την αρχή. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής κάποια οργανωμένη προσπάθεια από την πολιτεία δεν υπήρχε. Ίσα-ίσα εμείς στις αρχές του αιώνα που διανύουμε, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών, στείλαμε 8 άτομα στο εξωτερικό τα οποία εκπαιδεύτηκαν και τους διανέμει πανελλαδικά, αλλά καταλαβαίνετε 8 άτομα, εκ των οποίων τα οποία αυτή τη στιγμή είναι και λίγο πριν την συνταξιοδότηση, αυτοί πλέον δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες ολόκληρης της χώρας.
1: 8 άτομα εκπαίδευαν τους οπτικά ανάπηρους όλης της χώρας.
2: Βεβαίως.
1: Και δεν μπόρεσαν να πάνε άλλα άτομα. Δεν υπήρξε η πρόνοια για να πάνε άλλα άτομα.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναμένουμε από το Υπουργείο Συνοχής και Οικογένειας. Ναι. Ενώ έχει ψηφιστεί ο νόμος, περιμένουμε να βγει κάποια στιγμή η προκήρυξη με την οποία θα καλούνται 50 άτομα προκειμένου να εκπαιδευτούν αυτά με την χρηματοδότηση της πολιτείας, ώστε αυτούς τους ανθρώπους μετά να τους διανύμουμε σε όλη τη χώρα.
1: Ναι, δε.
2: Αλλά είμαστε σε αναμονή.
1: Πόσο καιρό είσαστε σε αναμονή?
2: Από τις 3 του Δεκέμβρη.
1: Την Παγκόσμια ημέρα, την περσινή.
2: Ατόμων ημεραπηρία. Όπου τότε αναφέρθηκε ότι θα προχωρήσει και ακόμα δεν έχει προχωρήσει.
1: Γιατί δεν προχωράει?
2: Φαντάζομαι και σήμερα που είναι η μέρα λευκού μπαστούνιου πάλι θα πούν ότι θα προχωρήσει, αλλά απλά να δούμε πότε.
1: Ναι, γιατί δεν προχωράει, κύριε Μπός?
2: Δεν το γνωρίζω
1: αυτό.
2: Τι
1: σας λένε, δηλαδή κάνατε εσείς οχλήσεις, ρωτούσατε τι γίνεται με αυτό το θέμα, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να γίνει, δηλαδή, και δεν γίνεται για να φύγουν αυτά τα άτομα, θα πάνε στο εξωτερικό, θα εκπαιδευτούν μέσω...
2: Θα εκπαιδευτούν αυτά στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στις σχολές τυφλών. Απλά εμείς τώρα, ο νόμος έχει ψηφιστεί, αυτό που περιμένουμε είναι να βγει η προκήρυξη στην οποία... Θα υπάρξουν ενδιαφερόμενοι, θα υποβάλουν τα χαρτιά τους, θα επιλεγούν 50 άτομα με κάποια μοριοδότηση που φαντάζομαι θα υπάρξει, ώστε αυτά τα άτομα στη συνέχεια να εκπαιδευτούν.
1: 52 είναι η νομή της χώρας πάντως, νομίζω. Εκτός αν έχουν δεν νομίζω να έχει γίνει καμία συγχώρηση. 52 είναι η νομή της χώρας για να πάει να πάει ένας άνθρωπος εξειδικευμένος σε κάθε νομό, έχουμε και τα νησιά. Δεν είναι. Πολύ παραπάνω έπρεπε να έχουν εκπαιδευτεί, να είναι ήδη εκπαιδευμένοι, κύριε Μπός.
2: Ας γίνει τώρα η αρχή.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Να φανταστείτε τώρα εμείς εδώ στη Θράκη.
1: Ναι.
2: Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη δεν έχουμε ούτε έναν εκπαιδευτή.
1: Δεν έχουν ούτε έναν εκπαιδευτή. Για άνθρωπο που...
2: Και οι ανάγκες είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλες.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή σπάς το χέρι σου και έχεις τη δυνατότητα να πας σε έναν φυσικοθεραπευτή να κάνεις αποκατάσταση της ζημιάς, αλλά χάνεις την όρασή σου και δεν υπάρχει τίποτα. Θα πρέπει να πάρεις την οικογένειά σου και να πας να μείνεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα για να αποκαταστήσεις. Δεν λέω να αποκαταστήσεις την όρασή σου, απλά να μάθεις να ζεις πλέον σε ένα καινούριο περιβάλλον, σε μια καινούρια κατάσταση.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, κύριε Μπός, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι να πω.
2: Και γι' αυτό κιόλας το αποτέλεσμα είναι, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με αναπηρία όρασης και στην περιοχή μας και παντού, αυτούς τους ανθρώπους δεν τους βλέπουμε να κυκλοφορούν. Επί της ουσίας τους έχουμε καταδικάσει
1: στην απομόνωση.
2: Σε ένα αιώνιο lockdown.
1: Ναι. Από μόνος. Και η Ομοσπονδία, εσείς, δηλαδή κάνετε κρούσεις για να βγει αυτή η προκήρυξη, αλλά δεν βγαίνει εδώ και ένα χρόνο.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε πάλι όχληση προς το Υπουργείο Συνοχής και Οικογένειας και μας, αυτό που μας απαντάνε είναι ότι αναμένεται η προκήρυξη.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Αναμένεται η προκήρυξη. Δεν έχω να πω κάτι, τα συμπεράσματα δικά σας. Συγγνώμη, αγαπητοί ακροατές. Κύριε Μπόζη, σας ευχαριστώ θερμά. Αν δεν μπορούμε να βγάλουμε μια προκήρυξη, δεν ξέρω πώς θα αναπτύξουμε τη χώρα από εκεί και πέρα.
2: Πάνω, εγώ ήθελα να έχω μια αισιόδοξη νότα.
1: Όχι, δεν γίνεται να έχω μια αισιόδοξη νότα, κύριε Μπόζη. Επιτρέψτε μου, όταν γίνεται αυτό το πράγμα, ειδικά ένα κράτος, θα πρέπει από αυτά να ξεκινάει. Δεν μπορεί να κλείνουμε. Δηλαδή, πάλι επαφιόμαστε στους ανθρώπους, στο φιλότιμο των ανθρώπων, έχοντας υπηρεσίες του κράτους οι οποίες δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν έχω την απάντηση.
2: Εμείς από την πλευρά μας, σαν σύλλογος, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Τώρα αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε στο ΣΑΕΚ νοσηλευτική, στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου πάμε εκεί να δείξουμε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκπαιδευόμενοι για το πώς θα διαχειρίζονται και θα συμπεριφέρονται σε ασθενείς με αναπηρία όρασης.
1: Μπράβο σας. Και έχουν μπει και τα φανάρια στην Ξάνθη, τα ηχητικά.
2: Τοποθετήθηκαν τα 13 ζεύγη.
1: Ναι.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Μπράβο. Και πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς βασιμότητα σας για την
1: πόλη. Η Ξάνθη λοιπόν έχει. Η Κομωτινή.
2: Και για την Κομωτινή αναμένουμε.
1: Αναμένουμε. Αλεξανδρούπολη.
2: Εκεί υπάρχει ένας αριθμός και περιμένουμε να αυξηθεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ. Καλή σας μέρα.
1: Ό,τι καλύτερο. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε αύριο.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτων. Η κυκλοφορία επηρεάζεται στο ρεύμα προς Κόρινθο, με τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο. Έντονη συμφόρηση καταγράφεται σε αρκετά τμήματα του Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων, αλλά και της Αττικής Οδού. Δέντρο λύγησε από τους ισχυρούς ανέμους και έπεσε στα ξημερώματα στην οδό Ηρώδου Αττικού, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στον Εθνικό Κήπο, το Μέγαρο Μαξίμου και το Προεδρικό Μέγαρο. Παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του δρόμου προς το ύψος της οδού Μορούζη. Υπό το βάρος των αβάστακτων πλέον πιέσεων στις οικονομίες, η ενεργειακή κρίση αποτελεί το νούμερο ένα στην ατζέντα της κρίσιμης διήμερης συνόδου κορυφής. Η ανάγκη ανακούφισης κοινής ευρωπαϊκής παραδοχής, όμως ο τρόπος χρηματοδότησής της παραμένει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η αναταραχή στα στενά του ορμούς και η διεθνής αβεβαιότητα εντείνουν τις πιέσεις στις τιμές εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας. Στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετες παρεμβάσεις, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στις ισχυρές πιέσεις που ασκεί η ενεργειακή κρίση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Θα ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και της ενίσχυσης των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι ανισότητες στις τιμές. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα διατίθεται από σήμερα στην αγορά με μέση πανελλαδική τιμή 1,55 ευρώ το λίτρο, μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα δηληστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος παρέμβασης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Ρόδος. Εκτεταμένες καταστροφές στο νησί και ένας νεκρός 62χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, όταν το όχημά του παρασύρθηκε στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κηρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ζημιές και σε Σκιάθο και Σκόπελο. Από αυτή την ώρα έρεται το απαργογορευτικό στο λιμάνι του Πειραιά, με τη σειρά που προβλέπει ο προγραμματισμός των ακτοπλοϊκών εταιριών, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Στο λιμάνι της Ραφίνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, με εξαίρεση το δρομολόγιο προς Μαρμάρι. Αντίστοιχα, ανεκτέλεστα παραμένουν όλα τα πρωινά δρομολόγια και από το λιμάνι του Λαβρί. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό 3.000 όπλων σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου Χάντρες είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Με σοβαρά τραύματα νοσηλεύεται ανήλικος μαθητής Εσπερινού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται δύο ανήλικοι, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ρατσιστικά κίνητρα. Σπύρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους με το πρόσχημα διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος φέρεται να είχε αποσπάσει περισσότερα από 200.000 ευρώ. Η ομάδα φέρεται να δρούσε από τον περασμένο Ιούλιο σε πολλές περιοχές της Αττικής. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας συνέλαβαν έναν 19χρονο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπολείπων μελών συνεχίζονται. Ο Αμερικανικός στρατός έχει καταρτήσει σχέδια επιθέσεων που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση της βόμβας, γνωστής και ως μητέρα όλων των βομβών, εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, κυρίως ανατολικά, με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Συγγνώμη, η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία, η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ξεκίνησαν οι πρώτες παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά σήμερα 15 Οκτωβρίου, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να σημειώνονται από πολύ νωρίτερα φέτος το φθινόπωρο. Στην περιοχή μας η τιμή κυμαίνεται από 1,50 έως 1,60 το λίτρο, με τα μάτια στραμμένα στην κυβέρνηση και στα μέτρα που είχε υποσχεθεί πως θα λάβει για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικά πολιτών. Η 15η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια και Εθνική ημέρα του Λευκού Μπαστονιού. Η μέρα αυτή αποτελεί μια σημαντική μέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία αναφορικά στην προσβασιμότητα, όπως αυτή συνεπάγεται την αυτόνομη και ασφαλή μετακίνησή τους. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της την ανάγκη της ύπαρξης μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία κάθε άνθρωπος απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες και ανεμπόδιστη πρόσβαση στους δημόσιους χώρους, στις υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στον πολιτισμό και στην ενημέρωση. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες και τις τοπικές αρχές των νομών, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, ζητώντας να σέβονται τους οδηγούς όδευσης, κίτρινες λωρίδες των τυφλών και να μην τοποθετούν σε αυτές διάφορα εμπόδια, παραδείγματος χάρη τραπεζοκαθίσματα. Να μην σταθμεύουν οχήματα πάνω σε πεζοδρόμια και ράμπες προσβασιμότητας, να γίνεται άμεσα υποκατάσταση στο φθαρμένο πεζοδρομίο για δοστομάτρων, να υποστηρίζουν έμπρακτα την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, επαγγελματική και πολιτιστική ζωή. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τον περιορισμό των δικαιούχων της επιστημιστικής βοήθειας στους αυστηρούς όρους για τα αναδρομικά από το 2024 και τις καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση του βάουζερ ζήτησης, κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς Χουσέιν Ζεμπέκ Ξάνθης, Νάσος Ηλιόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Γιάννης Δραγασάκης και Θεανό Φωτίου, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Οι βουλευτές, αφού τονίζουν πως η επιστημιστική ασφάλεια ως συνέπεια της ακρίβειας και της συρρήκνωσης της αγοραστικής δύναμης εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικό αριθμό νοικοκυριών, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, σημειώνουν πως η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή νέου συστήματος επιστημιστικής βοήθειας μέσω βάουσερ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27 μετά τη μετάβαση από το προηγούμενο πρόγραμμα ΤΕΒΑ, με την εφαρμογή ωστόσο του νέου συστήματος να συνοδεύεται από καθυστερήσεις, ασάφειες ως προς το χώρο έναρξης και τους όρους χορήγησης ενίσχυσης, αλλά και από σημαντικούς περιορισμούς στην αναδρομική κάλυψη των δικαιούχων. Τις πρώτες ενέργειες με την επαφή με επαγγελματικές τάξεις του πρωτογενούς τομέα και άλλων φορέων είχε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη της Ροδόπης Ελλάς, δεσμευόμενη για σημαντική επικοινωνία και μεταφορά των προβλημάτων στο κέντρο, αλλά και της υιοθέτησης των λύσεων που πρέπει να δρομολογηθούν. Σύμφωνα με τη συντονίστρια της οργάνωσης, την ΕΡΤ Ευαγγελία Κόλλα, οι πολίτες μας μετέφεραν πως το κεντρικό κράτος δεν βλέπει και δεν ακούει την περιοχή της Ροδόπης και της Θράκης. Η ίδια δεσμεύτηκε απέναντι στους πολίτες πως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να μεταφερθούν τα ζητήματα, αλλά και πως θα επιδιώξει μέσα από τη θέση της συντονίστριας να δεσμεύσει και τα στελέχη του κόμματος με επικεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα για τη διεκδίκηση των ετοιμάτων και των λύσεων που πρέπει να δρομολογηθούν. Παρέμβαση προς τον Δήμαρχο Κομωτινής κάνει ο κάτοικος του οικισμού ηφαίστου Γιασάρ Χασάν, ο οποίος είναι και γενικός χειρουργός, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός πως εδώ και 3 χρόνια ο οικισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με συνεχείς εργασίες. Όπως αναφέρει στην παρέμβασή του, σε αρκετά σημεία οι κάτοικοι ζουν καθημερινά με χώματα, λάσπη όταν βρέχει, σκόνη όταν ο καιρός είναι ξηρός, λακκούβες και αποσπασματικές αποκαταστάσεις. Επίσης, εδώ και 3 χρόνια οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση, υπάρχουν προβλήματα καθαριότητας και ερωτήματα για τον φωτισμό Η πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, η αντιπρίτανη του Ιδρύματος Γιώργος Μπρούφος, Γιώργος Τυρακούλης, Μαριρένα Γρηγορίου και Δημήτρης Καραμπατζάκης, καθώς και μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, συμμετείχαν στη συνάντηση των 9 εταίρων της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας, MRG, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 5 στις 9 Οκτωβρίου 2026 στην Νορβηγία.
Οικοδεσπότης ήταν το πανεπιστήμιο της χώρας, όπου και στις πανεπιστήμιου πόλεις του έλαβαν χώρα οι εργασίες. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και διασφάλισης ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η πορεία προς την ολοκλήρωση της ανάπτυξης ενός συστήματος δικτών, το οποίο θα υιοθετήσει η MRJ για την συστηματική παρακολούθηση και αποτίμηση της προόδου της σε σχέση με τους στρατηγικούς της στόχους. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μέσω του Μηχανισμού Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, σε συνεργασία με το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, διοργανώνουν το Εργαστήριο Καινοτομίας, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου από τις 5.30 μέχρι τις 8.15 στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Η εκδήλωση έχει στόχο να φέρει πιο κοντά το επιχειρηματικό και το ερευνητικό οικοσύστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, να αναδείξει τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων και να παρουσιάσει τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι δράσεις του έργου μηχανισμού SR-REMIT, καθώς και τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις, ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, εκπρόσωποι οργανισμών και φορέων, καθώς και πολίτες κάθε ακαδημαϊκοί φορείς, εκπρόσωποι εργαζομένων και φορέων, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης που επιθυμεί να ενημερωθεί και να συμβάλλει στο διάλογο. Ο Ρωταριανός Όμιλος Κομωτινής διοργανώνει το Gala Ain't Polio Now, το οποίο θα λάβει χώρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 8.30 στη Λέσχη Κομωτινέων. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και της 2475 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της πολιομυελίτιδας. Το Εν Πόλιο Ναου εκφράζει τη δέσμευση του Ρόταρη για έναν κόσμο απαλλαγμένο από την πολιομυελίτιδα. Μέσα από τη συνεργασία του με διεθνείς οργανισμούς, το Ρόταρη έχει συμβάλει στη μείωση των κρουσμάτων κατά 99,9% από το 1988, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την οριστική εξάλληψη της νόσου. Στο πλαίσιο της βραδιάς θα φιλοξενηθεί έκθεση φωτογραφίας Ελλήνων και Ρουμάνων δημιουργών με θέμα φύση, πολιτισμός και ζωή. Μιζερές, μουσική παράσταση με τη Σόνια Θεοδωρίδου και τον Μιχάλη Σουρβίνο στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου και ο κιθαρίστας Μιχάλης Σουρβίνος παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Μιζερές το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η μουσική βραδιά είναι αφιερωμένη στη γυναίκα και περιλαμβάνει τραγούδια που προσεγγίζουν διαφορετικές όψεις της γυναικείας ύπαρξης, από την ευτυχία μέχρι τον πόνο και την κάθαρση. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα αγωνίως αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 μεγάκυκλου στον FM, από τους 91,2 επίσης μεγάκυκλου στον FM και ακόμη από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο erteko.gr. Είναι ο ιστότοπος όπου βρίσκεται όλα τα θεματικά διαδικτυακά ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλων των ειδών οι μουσικές, τα τραγούδια, οποιαδήποτε στιγμή του 24ωρου μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε, η δισεογραφία επίσης 24 ώρες το 24ωρο, μπορείτε να ακούσετε και ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, συνδεόμενοι κάνοντας κλικ, επιλέγοντας όποιον περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ επιθυμείτε, φυσικά και εμάς. ΕΡΤΕΚΟ υπάρχει και σε app, εφαρμογή για κινητά και tablet. Νομίζω ότι είναι πιο εύχριστο έτσι να το έχετε στο κινητό σας και να μπαίνετε γρήγορα, εύκολα, όποτε το θελήσατε, όπου και αν είστε. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της τεχνολογίας. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Έμι Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και όλοι και όλες εσείς, μια μεγάλη παρέα μαζί με εμάς. Τώρα βέβαια, τι μαζί με εμάς, εσείς είστε οι περισσότεροι και οι περισσότερες. Και χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε αυτή η εκπομπή, ούτε οι υπόλοιπες του σταθμού μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επιλογή σας να ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σήμερα, του Αγίου Λουκιανού του Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Λουκιανό και στη Λουκιανή. Διεθνή ημέρα Λευκού Μπαστούνιου σήμερα. Και για το Λευκό Μπαστούνι μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα όρασης με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Θράκης, τον κύριο Μπόζερσιν. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών. Νομίζω τα λόγια περιτεύουν, έτσι. Γνωρίζουμε όλοι γιατί και πώς πρέπει να πλένουμε τα χεράκια μας. Το μαθαίνουμε από μικρή ηλικία. Μόλον ότι κάποιοι μερικές φορές δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα υγείας, είναι θέμα πολιτισμού. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μην αναλύσουμε τη σημασία του πλησίματος των χεριών. Τι άλλο, να δούμε τα φαρμακεία μου σήμερα. Ναι, γιατί δεν το γράφει το δικό μου. Η Έμι με ενημερώνει ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα αγρότησας σήμερα. Ναι, δεν το ξέραμε εσύ και τα είδα εχθές λίγο. Παγκόσμια ημέρα αγρότησας. Χρόνια πολλά λοιπόν στις γυναίκες αυτές που παλεύουν με τη γη, παλεύουν με τον καιρό, παλεύουν με τους συζύγους, με τα παιδιά τους στην ελληνική ύπαιθρο, στα ελληνικά χωριά, όσο ακόμη υπάρχει ζωή, σε όσα χωριά υπάρχει ζωή, γιατί δυστυχώς η ιονή δεν είναι καλή, όπως όλοι αφού γραζόμαστε και βιώνουμε και καταλαβαίνουμε. Ερημώνει η ελληνική ύπαιθρος, φεύγουν οι νέοι και οι νέες, και άντε τώρα στην σημερινή εποχή να βρεις γυναίκα αγρότησα σύγχρονη, έτσι. Υπάρχουν, όχι ότι δεν υπάρχουν, ανά την επικράτεια εννοείται ότι υπάρχουν γυναίκες νέες σε ηλικία που μπαίνουν από μικρές στον στίβο του χωραφιού, στον στίβο της καλλιέργειας της γης, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι τόσες
όσες ήταν παλιότερα, έτσι. Θα μου πείτε άλλες συνθήκες, άλλη ζωή τότε. Συμφωνούμε. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ελληνίδα αγρότησα. Χρόνια πολλά, έτσι, τιμή σένεκεν και το σεβασμό μας και την αγάπη μας στις παλιές αγρότησες, σε αυτές που σήμερα βρίσκονται στην κατηγορία που λέμε της τρίτης ηλικίας, που μόχθησαν, που ρόζιασαν τα χέρια τους, που μάτωσαν, που πληγώθηκαν, που έβγαλαν κάλους, που γέμισαν χώματα, λάσπη, αγκάθια, σπέρνοντας, οργώνοντας, αλωνίζοντας και όλα αυτά την ίδια ώρα που φρόντιζαν και τον οικοκυριό, έτσι, τα παιδιά, το σπίτι, το μαγείρεμα και ούτω καθεξής. Χρόνια πολλά και στις νεότερες γενιές των Ελληνίδων αγροτησών που συνεχίζουν αυτήν την δύσκολη, έτσι, ενασχόληση με τη γη για τα προστοζήν, για το βιοπορισμό τους, για το βιοπορισμό των οικογενειών τους. Έχει υπεραξία το γεγονός ότι μια νέα γυναίκα σήμερα ασκεί το επάγγελμα της αγρότησας για πολλούς λόγους. Όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί. Μπράβο, είναι ηρωίδες. Όχι ότι οι άλλες γυναίκες των άλλων επαγγελμάτων κάνουν κάτι ευκολότερο, έτσι, μην τα μπερδέψουμε. Υπάρχουν ενδεχομένως πιο δύσκολα, πιο ψυχοφθόρα, πιο απαιτητικά επαγγέλματα, αλλά η αγρότησα, όπως και να έχει, είναι ο άνθρωπος που μαζί με τον αγρότη είναι εκεί στο χωράφι για να παραχθεί τι, η τροφή μας. Έτσι δεν είναι? Αν εκλείψει, αν εκπνεύσει η αγροτιά, τρεις τελίτσες. Ας τα αφήσουμε εδώ. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ελληνίδα αγρότησα. Ευχαριστώ πολύ, Έμι, για την επισήμανση. Καλό θα ήταν να είχαμε μία αγρότησα εδώ, να κουβεντιάζαμε λίγο. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, να δούμε τα φαρμακεία μας για σήμερα. 15 του μήνα, ημέρα Πέμπτη, και όπως κάθε Πέμπτη, κατά το χειμερινόμενες ημέρες. Λοιπόν, να δούμε τα φαρμακεία μας για σήμερα. 15 του μήνα, ημέρα Πέμπτη, και όπως κάθε Πέμπτη,

Να δούμε λίγο τα δρομολόγια της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης και Ξάνθης για σήμερα. Στη Ροδόπη το δρομολόγιο έχει ξεκινήσει. Πάει από Κάμπο, Χαράδρα, Μικρό Κέχρο, Κέχρο, Χαμηλό, Άνω, Καμπι, Κάτω, Καμπι, Χλόι, Καλύβια, Βούρλα, Τσούκα, Κερασιά και Μοναστήρι. Και εκείνο της Ξάνθης, το δρομολόγιο δηλαδή, της αστυνομικής μονάδας, της κινητής αστυνομικής μονάδας του νομού, ξεκίνησε και αυτό και πάει από Πύλημα, Ισαία, Γέρακα, Μεγάλο Εύμηρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνα, Κάτω και Άνω Καριόφυτο, Νέο Χώρι, Άνω και Κάτω Ιωνικό, Σταύρο Χώρι, Πασχαλιά και Δρυμιά. Ο καιρός βελτιωμένος και θα βελτιωθεί κι άλλο τα επόμενα λίγα 24 ώρα. Νομίζω Παρασκευή, Σαββάτο έχει μια στάθεια πάλι έμει. Ξέρεις, είδες τίποτα? Έχω και την υποστήριξη της Ερμιώνης εδώ, πολύτιμη. Ναι, έτσι είναι, καλά τα είδα, βελτιωμένος ο καιρός. Κάτι θα κάνει την Παρασκευή πάλι, αύριο δηλαδή, προς το Σάββατο αν δεν κάνω λάθος. Σαββατοκύριακο θα σταθεροποιηθεί και μετά πάλι από εβδομάδα. Το πάνε είναι που βγήκε ο ήλιος, έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να ζεσταθεί το κοκαλάκι μας, να ζεσταθούν τα μπετά, τα ντουβάρια, οι ταράτσες, τα μπαλκόνια, ώστε να χρειαζόμαστε όσο γίνεται πιο λίγο πετρέλαιο. Πώς είναι το πετρέλαιο σήμερα, παιδιά, να ρίξουμε μια ματιά. Πώς είναι το Brent? Για ένα δευτερόλεπτο. Τιμή πετρελαίου Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τι λέει ρε παιδί, 104,42 δεν λέει να κατεβεί. Και τι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις εκεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έτσι. Υπάρχει μία τώρα άτυπη συνεννοημένη στο παρασκήνιο, ουσιαστικά κατάπαυση του πυρός, εν πάση περιπτώσει. Το μέτωπο έχει μεταφερθεί εκεί στην Σαουδική Αραβία, Ιεμένη, Χούθη. Εκεί υπάρχουν χτυπήματα. Συμφωνία ΗΠΑ Ρωσίας για διοχέτευση πετρελαίου από τη Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, η τιμή, η διεθνής, παραμένει στα ύψη. Οπωσδήποτε γενναίες οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την μείωση του κόστους. Παρ' όλα αυτά, αυτό παραμένει υψηλό, αλλά νομίζω δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω. Σίγουρα δεν μπορεί να διατεθεί στο 1,10 που ξεκίνησε πέρυσι. 1,75 έκλεισε πέρυσι. Στο 1,50. 1,55. Τι εννοείς, Έμι? Από πρατηριούχος. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα. Τώρα η τιμή θα κοιμαθεί από 1,50 ως 1,60, δεν κάνω λάθος. Ανάλογα με την περιοχή, ανάλογα με τον πρατηριούχο. Δεν έχουν ανακοινώσει, λέει, οι πρατηριούχοι τιμές η ΕΜΗ. Κάτσε ρε ΕΜΗ να δούμε το παρατηρητήριο τιμών. Ένα λεπτάκι ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, να το δούμε, γιατί είναι θέμα. Από σήμερα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου, έτσι,

Ένα λεπτό. Τώρα θα δούμε για τον ομό Ροδόπης. Στο παρατηρητήριο του Υπουργείου να μπούμε. Λοιπόν, παρατηρητήριο υγρών καυσίμων. Αν είστε καταναλωτής, αν είστε πρωτηριούχος, πού είναι ρεσί, αυτό είναι καταναλωτής, εδώ, Ροδόπη, επιλογή όλων, επόμενο, τώρα, επόμενο, δεν είμαι ρομπότ λέει, το ρομπότ ζητάει από τον άνθρωπο να δηλώσει ο άνθρωπος ότι δεν είναι ρομπότ. Λοιπόν, δίζελ θέρμασης, επόμενο. Λοιπόν, 1 και 55, 1 και 59, 1, 65. Λοιπόν, βρέθηκαν 4 λέει, ουσιαστικά είναι 3 εγγραφές από ό,τι φαίνεται, 3 ανακοινωμένες τιμές σε πρατήρια του νομού Ροδόπης, 15 δεκάτου, στις 9 και 25, στις 9 και 38, Α, αυτό το 1.65 είναι παλιό, ρε. Είναι από τις 27 Σεπτεμβρίου. Δεν, άρα δεν ισχύει το 1.65 αυτό. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν δύο πρατήρια που έχουν ανεβάσει τιμές στο παρατηρητήριο τιμών καυσίμων του Υπουργείου. 1.55 το ένα, 1.59 το άλλο. Ναι, είναι αυτό. 1.50 δύσκολα νομίζω θα βρούμε στη Ροδόπη. Να δούμε και τον Εύρο, να δούμε τις Ερμιώνης στη γειτονιά. Πάμε μια βόλτα στον Εύρο. Επιλογή όλων, επόμενο, επόμενο, δεν είμαι ρομπότ. Ρε τι πάθαμε. Το ρομπότ ζητάει να του δηλώσουμε ότι δεν είμαστε ρομπότ. Δίζελ θέρμανσης, επόμενο. Ναι, έχει δίκιο, Έμι, ναι. 1.59 υπάρχει μία εγγραφή κατά το διδημότυχο. Να δούμε και την Ξάνθη ρε παιδιά. Να δούμε λίγο την Ξάνθη. Επιλογή όλων. Επόμενο, επόμενο. Δεν είμαι ρομπότ. Οκ, ναι. Diesel θέρμανσης. Επόμενο. Τρεις εγγραφές και στην Ξάνθη. Έλα ρε. Στις 12 δεκάτου ανέβηκε μία τιμή. 1.78, φαντάζομαι θα πέσει. Τα άλλα δύο, έχει ακόμη δύο εγγραφές, αλλά δεν έχουν ανεβάσει τιμές, δεν δίνουν τιμές. Ναι, είναι αυτό που λέει η Έμι. Δεν έχει ανακοινωθεί από το σύνολο ή από την πλειονότητα των πρατηριούχων ακόμη ένα εύρος τιμών, αλλά εντάξει, κάπου εκεί θα κοιμανθούμε. 1.50 λίγο δύσκολο να το βρούμε. 1.55 με 1.60 νομίζω θα παίξει το εύρος στο άνοιγμά του και βλέποντας και κάνοντας. Πάντως το θετικό είναι ότι τουλάχιστον δεν έχουμε, και μακάρι να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ακραία κρύα, έτσι. Δεν ξέρω τώρα, στα χωριά, στα ορεινά, εκεί οπωσδήποτε τσιμπάει πιο πολύ το βράδυ, τις νύχτες, εννοείται, αλίμονο. Τώρα εγώ παίρνω ως κριτήριο την πόλη της Κομωτινής, τον αστικό ιστό, που τα πράγματα μάλλον είναι καλύτερα, χαμηλό υψόμετρο κτλ. Σε κάθε περίπτωση, μακάρι να συνεχίσει ο καιρός καταρχήν να είναι καλός, να έχει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, να μην πέσει πολύ η θερμοκρασία. Και ή δυνατόν να υπάρξουν έτσι παρεμβάσεις και μέτρα που να συγκρατούν τις τιμές σε όσο γίνεται πιο χαμηλά επίπεδα. Έχει κάνει αυτές τις ενέργειες στις πρώτες η κυβέρνηση, παρεμβαίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες, όλα τα περιθώρια προκειμένου να πιεστούν οι τιμές προς τα κάτω, με τη συμβολή και των δηληστηρίων, γιατί και εκεί και από εκείνη την πλευρά υπάρχουν εκπτώσεις. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει προφανώς. Να δούμε τι μελιγενέστε στο ορατό μέλλον, στο άμεσο μέλλον, αλλά και μέσω μακροπρόθεσμα, πρώτα Θεός, γέροι να είμαστε.

Να πούμε ότι, γιατί τώρα έστειλε ένα μήνυμα ένας φίλος. Λοιπόν, πρώτον, το μέτρο αυτό της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης θα ισχύσει μέχρι 31 Οκτωβρίου. Για μετά θα βγει νέα ανακοίνωση. Λοιπόν, η κρατική επιδότηση είναι 20 λεπτά, άλλα τόσα λεπτά είναι η έκπτωση των διελιστηρίων, σύνολο 40 λεπτά. Γι' αυτό λέμε 1,55 περίπου η τιμή. Η κανονική τιμή του ξεκινάει στο 1,95, έτσι, περίπου. Συν περαιτέρω μείωση θα ωφεληθούν όσοι δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης. Λίγα ή πολλά, ό,τι δικαιούνται ο καθένας. Ενδεικτικά, ας πούμε, το εισοδηματικό κριτήριο για τον άγαμο είναι τα 16 χιλιάρικα, για έγκαμους με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί είναι τα 24, δηλαδή συν 5 για ένα παιδί, συν 10 για δύο παιδιά και ούτω καθεξής. 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Εντάξει, αυτά είναι εύκολο να τα βρείτε, ποιος είναι δικαιούχος και ποιος δεν είναι. Η πλατφόρμα για το επίδομα θα ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου. Η προκαταβολή προγραμματίζεται ως τις 23 Δεκεμβρίου. Δεν υπάρχει διεύρυνση των δικαιούχων. Εκεί υπάρχει μια σχετική έτσι γκρίνια. Το ποσό της προκαταβολής επίσης είναι αυξημένο κατά 30%, όπως είναι και γενικότερα το επίδομα. Εντάξει, είναι ζαλισμένος ο κόσμος, είμαστε όλοι ζαλισμένοι, κατανοητό. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες για να λάβει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που διεξάγεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, αφού η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον πολλαπλών προκλήσεων, με την ενεργειακή να είναι η υπαριθμόν ένα τουλάχιστον χρονικά, γιατί τη βιώνουμε άμεσα όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Βέβαια, ταυτόχρονα υπάρχουν και τα γεωπολιτικά ζητήματα, τα διεθνή ζητήματα, η πόλεμη, η Ουκρανία κτλ. Τώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Θα τονίσει επιπλέον ότι η Ευρώπη οφείλει να αναρωτηθεί αν σε μια συγκυρία υψηλού πληθωρισμού μπορεί να αντέξει το υψηλό ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία της. Θα σημειώσει ότι η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμα πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα επιμείνει στην υλοποίηση των εκθέσεων Λέτα και Ντράγκη, ενώ αναμένεται να επισημάνει ότι η πρόοδος στην υλοποίηση πρωτοβουλειών για την απλοποίηση της νομοθεσίας και του 28ου καθεστώτος δεν είναι ικανοποιητική. Οι αυξημένες φιλοδοξίες της Ένωσης δεν μπορούν να υπηρετηθούν με λιγότερους πόρους, θα προσθέσει. Η ελληνική θέση παραμένει ότι πρόκειται για στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ό,τι αφορά την έρευνα, την καινοτομία, την ασφάλεια, την πολιτική συνοχή. Θα μιλήσει και για αυτά τα θέματα δηλαδή, έτσι. Όπως επίσης θα υπογραμμίσει τη σημασία των εξωτερικών συνόρων, καθώς η Ελλάδα είναι από τα πρώτα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τονίσει την κρισιμότητα αυτής της πτυχής. Διάφορα ζητήματα θα απασχολήσουν, όπως καταλαβαίνετε, τους Ευρωπαίους ηγέτες. Τα βασικά είναι αυτά, στα οποία σύμφωνα με το earthnews.gr θα αναφερθεί εμφατικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και φυσικά αυτό που καίει είναι το θέμα της ενέργειας, το θέμα των τιμών των καυσίμων, αλλά και γενικότερα για τη χώρα μας τουλάχιστον το θέμα της ακρίβειας, η οποία οφείλεται εμπολής και στο κόστος το αυξημένο της ενέργειας, η οποία επηρεάζει και την παραγωγή και τη μεταποίηση και την μεταφορά.
Για να δούμε τι μπορεί να βγει από αυτή την σύνοδο κορυφής.

Εν τω μεταξύ, τώρα ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα αν πρόκειται για κάποια πιθανότητα υψηλής επιβεβαίωσης ή όχι. Όπως μεταδίδει το RNews.gr, σχέδια για ενδεχόμενη χρήση της βόμβας με την ονομασία, ακούστε τώρα ρε παιδιά, GBU Pavla 43 κάθετος Β, Massive Ordnance Air Blast. Γνωστή και ως μητέρα των βομβών εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, φέρεται να έχει αναπτύξει ο Αμερικανικός στρατός σχέδια για ενδεχόμενη χρήση αυτής της βόμβας σε πυρηνικές και ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Όλα εξαρτώνται από την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αν θα δώσει την εντολή για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων με τη χρήση αυτής της βόμβας. Την πληροφορία μετέδωσε το CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους. Η ενδεχόμενη επιχείρηση αυτού του τύπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί προφανώς ακόμη και πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αλλά και μετά. Παρά τη δημόσια δέσμευση του Προέδρου Τραμπ, λέει ότι δεν θα προχωρήσει σε νέα πλήγματα πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Διότι όλοι έχουν καταλάβει ότι μπορεί να λέει κάτι ο Πρόεδρος Τραμπ, αλλά την επόμενη ώρα, όχι ημέρα, να συμβαίνει το αντίθετο. Πάντως, σύμφωνα με το CNN, συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου έχουν παραδεχθεί κατηδίαν ότι δεν γνωρίζουν αν η συγκεκριμένη δέσμευση είναι οριστική ή αν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που λέγαμε δηλαδή, έτσι. Η χρήση της συγκεκριμένης βόμβας για πρώτη φορά σε σύγκρουση με το Ιράν θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση του πολέμου. Παράλληλα, όμως, αξιωματούχοι και πηγές που γνωρίζουν το στρατιωτικό σχεδιασμό εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η συγκεκριμένη βόμβα θα μπορούσε να καταστρέψει βαθιά υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις ή να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αμερικής. Ξαναερχόμαστε δηλαδή στη συζήτηση για το κατά πόσο η στρατιωτική επιχειρησιακή επάρκεια των Ηνωμένων Πολιτειών είναι τέτοια που μπορεί να αποδομήσει πλήρως, να καταστρέψει πλήρως τις πυρηνικές υποδομές του Ιράν. Σε αυτή την κουβέντα μπαίνουν και άλλες παράμετροι, άλλες θεωρίες, άλλες ερμηνείες και εκτιμήσεις που προσθέτουν, αν και εφόσον υπάρχουν τέτοιες, που, πόσες και σε τι κλίμακα ανεπτυγμένες. Πια σταυρό και κούρευτο δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτό είναι μία διαρροή η οποία ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του εικασίες για τον λόγο για τον οποίο υπάρχει αυτή η διαρροή, αυτή η εξέλιξη. 3 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, έτσι. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές για τον πρόεδρο Τραμπ, αν και τα τελευταία 24 ώρα από ό,τι λένε κάτι πάει να κάνει, να ανεβάσει το ποσοστό του. Και βέβαια το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών τουλάχιστον θα διαδραματίσει σημαίνοντας σημαντικό ρόλο για τις εξελίξεις, κατά κάποιους δε καθοριστικό για την επόμενη μέρα. Για να δούμε τι θα δούμε και τι μας περιμένει.

0: Αλλάζουμε θεματολογία, φίλες και φίλοι, και πάμε λίγο να δούμε, να ζουμάρουμε λίγο σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 19 του μηνός, στις 5.30 το απόγευμα, στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέσω του Μηχανισμού Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, σε συνεργασία με τα δύο επιμελητήρια της περιοχής μας, το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό, που θα φιλοξενήσει και την εκδήλωση, και το Εμπορικό και Βιομηχανικό, διοργανώνουν εργαστήριο καινοτομίας που έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά το επιχειρηματικό και το ερευνητικό οικοσύστημα της περιοχής μας, να αναδείξει δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων και να παρουσιάσει και τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι δράσεις και το έργο του συγκεκριμένου μηχανισμού της περιφέρειας, καθώς και τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης, όπως ονομάζεται. Πάμε να μας τα πει λίγο πιο λιανά το στέλεχος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και συγκεκριμένα προϊστάμενος του Τμήματος Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο κύριος Χρήστος Πάρτσιας, ο οποίος θα έχει και μία εισήγηση στο πρόγραμμα, θα παρουσιάσει τις δράσεις και το έργο του συγκεκριμένου μηχανισμού, χαρτογράφηση του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας, παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πρώτου κύκλου αυτής της δράσης. Κύριε Πάρτσια, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που δέχεστε την πρόσκλησή μας, έτσι να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για να κατανοήσουμε περισσότερο περί τίνος ακριβώς πρόκειται.
1: Ωραία, ευχαριστώ και εγώ που μου δίνετε την ευκαιρία αυτό να παρουσιάσω το έργο μας. Για να το κάνω πιο λιανά, θα ελπίζω τουλάχιστον όπως κράτη και στην εισαγωγή σας, να δούμε λίγο τα πράγματα πώς ξεκινάνε σχετικά με αυτό. Να πούμε καταρχήν, όπως είπατε, εγώ εκπροσωπώ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και ένα από το κομμάτι που ασχολούμαι είναι η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. Να πούμε ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι ουσιαστικά ένα νομικό πρόσωπο της περιφέρειας, όπου διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, όπου ο πρόεδρος είναι ο περιφερειάρχης. Άρα είναι μια πολιτική της περιφέρειας αυτό που θέλω να σας πω. Τώρα, η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης είναι μια ευρωπαϊκή πολιτική καινοτομίας. Είναι μια ιδιαίτερη πολιτική. Για ποιο λόγο? Γιατί διαμορφώνεται από τη βάση προς τα πάνω. Αυτό είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα, να το πούμε έτσι.
0: Από τους παραγωγικούς φορείς, ας πούμε, από αυτούς που παράγουν.
1: Διαμορφώνεται από την λεγόμενη τετραπλή έλικα. Τι είναι η τετραπλή έλικα? Είναι η επιχείρηση, είναι η έρευνα, είναι το δημόσιο και είναι η κοινωνία των πολιτών.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί εδώ συνθέτουν προκειμένου να προτείνουν λύσεις. Τι λύσεις, πού είναι καλή η περιοχή μας, προκειμένου να πέσουν οι επενδύσεις.
0: Τι πλεονεκτήματα διαθέτει ο τόπος, δηλαδή.
1: Σωστά, σωστά. Εκεί είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι αναγνωρίζει τις ανάγκες της περιοχής, το πλεονέκτημα της περιοχής, δυνατότητες της περιοχής. Άρα είναι τοποκεντρική προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνήθως οι πολιτικές μας έρχονται, όπως γνωρίζετε, συνήθως από πάνω να τις εφαρμόσουμε. Αυτή είναι μια πολιτική, από τη φύση της είναι καινοτόμα, γιατί ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή αφού γράζεται την τετραπλή έλικα που σας είπα, και αυτό εδώ πηγαίνει προς τα πάνω, την στρατηγική κατεύθυνση.
0: Και έχουμε τώρα και αποτελέσματα, συγγνώμη για τη διακοπή, έχουμε προτάσεις μετά από αυτόν τον πρώτο κύκλο της διαδικασίας?
1: Σωστά, μάλιστα. Θα υπάρχουν προτάσεις. Απλά θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο σύστημα αυτό εδώ, το οποίο...
0: Θα με συγχωρήσετε αν σας διακόπτω και χαλάω λίγο τον ιρμό σας. Προσπαθώ έτσι να...
1: Ναι, εντάξει. Αυτό το, οπότε,
0: εσείς συνεχίστε κανονικά αυτό που θέλετε να πείτε.
1: Ωραία. Οπότε συνεχίζω και σας λέω το, τώρα η ενεργοποίηση αυτών των, της κοινωνίας των επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων που σας είπα, η λεγόμενη τετραπλή έλικα, είναι ουσιαστικά εντάσσονται σε διάφορες προτεραιότητες, 8 θεματικές, όπως ορίζει η στρατηγική εξειδίκευσης, η εθνική στρατηγική, σε 8 προτεραιότητες. Αυτά εδώ για μας και για τη στρατηγική είναι τα οικοσυστήματα καινοτομίας. Και στην Ελλάδα βάσει της Εθνικής Στρατηγικής έχουμε 8 οικοσυστήματα. Mm. Αφορά την αγροδιατροφή, αφορούν τα ψηφιακά, αφορούν τα υλικά κατασκευές, αφορούν τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, περιβάλλον, κυκλική οικονομία, υγεία και φάρμακα και τουρισμός πολιτιστικής βιομηχανίας. Γιατί λοιπόν σε αυτές τις θεματικές εμείς χτίζουμε οικοσυστήματα προκειμένου να αυτά εδώ να μας πούνε αυτό που είπαμε στην αρχή, τις ανάγκες και τη δυναμική μας. Αυτό εδώ το ρόλο το κάνει το Περιφερειακό Τομείο που έχει οριστεί ως φορέας παρακολούθησης της στρατηγικής. Αυτό το ρόλο όμως τον έχουμε ενισχύσει με αυτό που βλέπετε ο μηχανισμός παρακολούθησης του S3REMTH, το οποίο περιλαμβάνει μέσα και το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Κοινοτομίας, που αποτελείται από πανεπιστημιακούς ερευνητές της περιοχής μας, και μαζί εισηγούμαστε...
0: Περιφερειακή δομή και αυτή, της περιφέρειας, έτσι.
1: Περιφερειακή δομή, σε περιφερειακό επίπεδο είμαστε, mm-hmm. και είναι καλό που το διευκρινίζεται αυτό εδώ. Εμείς, αυτά εδώ οι δύο κύριοι φορείς, με τροφοδότηση που λαμβάνουμε, προτείνουμε προς το Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει τη στρατηγική κατεύθυνση, για πού θα κατευθυνθούν οι επενδύσεις ή πού θα κατευθυνθούν κάποια πράγματα πάνω στην καινοτομία. Mm-hmm. Κάποια πράγματα θα το διευκρινίσω στη συνέχεια της συζήτησής μας. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το Υπουργείο που περιμένει από εμάς αυτή την αναφορά, την οποία την κάνουμε ετήσια. Δίνουμε δηλαδή αναφορά πού είναι η περιοχή μας στα θέματα καινοτομίας και τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, από περιφέρεια, αυτό που σας είπα προηγουμένως, χρηματοδοτήσεις έρχονται μέσω του ΠΕΠ και έχουμε κάποιες συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που βγήκαν από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
0: ναι,
1: το προηγούμενο διάστημα, και αναμένουμε να εκδοθεί ακόμα μία πρόσκληση για άλλες 4 προτεραιότητες. Σε επίπεδο εθνικό, είναι προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας, ΓΕΓΕΤ, που αφορά το έρευνο δημιουργό καινοτομό. Άρα, το πρώτο μήνυμα είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα διακυβέρνησης που ορίζεται από νόμο την Εθνική Στρατηγική. Εμείς έχουμε οριστεί το Περιφερειακό Τομείο ως φορέας παρακολούθησης και συνεργασία με το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας Καινοτομίας. Καταγράφουμε σε συνεργασία με όλο το οικοσύστημα και προτείνουμε στοχευμένες προτάσεις προς τα αποφασιστικά όργανα, είτε περιφερειακά είτε εθνικά.
0: Μάλιστα. Αυτό το πλέγμα των προτάσεων μπορείτε να μας το πείτε, δηλαδή που εστιάζει?
1: Ναι. Το καταρχήν...
0: Δεν ξέρω αν είναι εύστοχη η ερώτηση, δηλαδή θέλω να πω...
1: Είναι εύστοχη, αλλά έχουμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτό εδώ.
0: Μπορείς να σταχειολογήσουμε έτσι τα κομβικά σημεία.
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, υπάρχουν 8 κεντρικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής.
0: Ναι.
1: Εμείς τα τρία τελευταία χρόνια, δεν είναι πρώτη φάση, τα τρία τελευταία χρόνια προσπαθούμε εδώ και να δούμε τη δυναμική της περιφέρειάς μας και να δούμε πού μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.
0: Πού καταλήγεται?
1: Για παράδειγμα, η αγροτροφή.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουν όλοι ότι είναι ο ηγέτης, να το πω έτσι.
0: Ναι, αγροτική περιοχή.
1: Ναι. Ναι. Έτσι, διαχρονικά το σημαντικότερο τομέας. Βάσει το δεδομένο μας, καλύπτουν περίπου το 40% των συνολικών εξαγών της περιφέρειάς μας.
0: Mm-hmm.
1: Στην πρόσκληση που σας ανέφερα από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης που βγήκε, η Άμμουθου 65, είναι ένα κομμάτι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 30% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε αυτό το τομέα, ένα mm-hmm. μεγάλο ποσοστό,
0: mm-hmm.
1: και παρουσιάζει γενικά ιδιαίτερη δυναμική. Όπως είπαμε, και μπορώ να πω εξηγήσω τις λεπτομέρειες, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά στην ποτοπία.
0: Πείτε μας τις λεπτομέρειες, είναι ενδιαφέρουσες.
1: Αυτό, δηλαδή στα φρούτα, τα
0: λαχανικά.
1: Αυτό το κομμάτι. Τώρα, πώς πρέπει να εξοικειωθεί το παράδειγμα, έτσι, για το τροφή. Βάσει των δεδομένων και των στοιχείων που μαζεύουμε. Καινοτομία σε συστήματα εχνηλάτησης, βιωσιμότητας συσκευασίας, αξιοποίηση γηγενών ποικιλιών, συστήματα βιολογικής παραγωγής, αξιοποίηση παραπροϊόντων, αποβλήτων της βιομηχανίας, παραγωγή ζωοτροφών, νέων προϊόντων.
0: Τώρα, αυτά προφανώς είναι στοιχεία και τομείς στα οποία υστερούμε κατά κάποιο τρόπο, κύριε Πάρτια.
1: Ναι, και φαίνεται η δυναμική. Εδώ ποια είναι η δυναμική, ότι εκεί πρέπει να,
0: να δώσουμε έμφαση.
1: Είτε σε πόρους, είτε σε προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να ξαναναφέρω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας Καινοτομίας που συμμετέχουμε μαζί όλο σε αυτό εκπροσωπεί την ερευνητική κοινότητα που σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε ένα πολύ δυνατό δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιό μας, με τεράστια έρευνα σε όλους τους τομείς, το οποίο δίνει το, σε πολλά καινοτόμα θέματα το βήμα στα πράγματα που έρχονται, οπότε θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμο να συνεργαζόμαστε με αυτό εδώ.
0: Ναι.
1: Προφανώς και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, το παράδειγμα που είναι στην Ξάνθη, και το Ινστιτούτο Αλληλευτικής Έρευνας που βρίσκεται στην Καβάλα.
0: Ναι.
1: Άρα μιλάμε για τις επιχειρήσεις και τις ανάγκες και γενικά για την περιφέρεια, το σχεδιασμό που κάνει, αλλά όλα αυτά τα κομμάτια, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, πρέπει να μπουν μαζί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να συζητήσει ο ερευνητής που έχουμε, αυτό ανέφερα προηγουμένως, καλούς ερευνητές, τους επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω για την ανάπτυξη και η περιφέρεια που έχει ένα πιο συντονιστικό, αν θέλετε, καθοδηγητικό.
0: Συνεπώς απαιτείται χειρουργικής ακρίβειας συντονισμός.
1: Άρα, ναι, είναι αυτό ένα κομμάτι πολύ σημαντικό και αυτός είναι ο ρόλος μας, για το δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες προγραμμάτων, χρηματοδοτήσεων και όλα σχετικά, και αυτό το έχει καταλάβει και η Ευρώπη και η Εθνική Στρατηγική. Βασικό κομμάτι για όλα αυτά που φέραμε σαν παράδειγμα και συζητήσαμε την αγροδιατροφή, που υπάρχουν και για άλλες προτεραιότητες που μπορούμε να λύσουμε στη συνέχεια.
0: Ναι, να πούμε και μερικές ακόμη στη
1: συνέχεια. Βασικός παράγοντας όλο αυτό εδώ, ας πούμε, το πρόβλημα, το αρχικό, είναι το κανάλι επικοινωνίας. Η επικοινωνία, η συνεχή μεταξύ αυτών των κοινοτήτων.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Αυτό προσπαθούμε εμείς ως φορέας παρακολούθησης και Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας Καινοτομίας με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη και τους τομείς που πρέπει να γίνουν, πώς να προχωρήσουμε όλο το κομμάτι.
0: Δεν κάνετε εύκολη δουλειά, δηλαδή είναι ζόρικα τα πράγματα.
1: Είναι
0: απαιτητική.
1: Είναι πολύ απαιτητική, γιατί είναι πολυδιάστατο, πολύπλοκο.
0: Έτσι.
1: Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που εκπροσωπούν τις κοινότητες που σας εξήγησα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μια δομή να συζητήσουμε, να πούμε ωραία θα κάνουμε αυτή την συνάντηση και έχει λήξει. Έχουμε να κάνουμε πολυδιάστα, γιατί ο συντονισμός μας ξεκινάει από κάτω και αυτό είναι κάτι το οποίο μας υποχρεώνει.
0: Θα μας πείτε έτσι. Ναι. Α, συνεχίστε, ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω να το πούμε σε άλλη περίπτωση της κουβέντας μας, αλλά τώρα αφού το ανέφερα δύο φορές ως περιφερειακό, είπαμε αυτό το κομμάτι το ορίζει η Εθνική Στρατηγική να το κάνει κάθε περιφέρεια στην περιοχή της, στην περιφέρειά της.
0: Ναι.
1: Τώρα, υπάρχει σε όλο αυτό το κομμάτι η Ευρώπη τι έρχεται και λέει και είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό βλέπετε το τελευταίο διάστημα αρκετές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η περιφέρεια εννοώ, είμαστε σε συνεργασία με την περιφέρεια, τους ειδικούς συμβούλους ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τον περιφερειάρχη. Και βλέπετε τελευταία
0: μια κινητικότητα, μια δραστηριοποίηση.
1: Η οποία αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: πράγματι.
1: Στο διατάφτα, και έχω κρατήσει το Γιαννά που μου είχετε πει στην αρχή, τι σημαίνει αυτό εδώ. Η Ευρώπη θέλει αυτά τα οικοσυστήματα που σας εξήγησε σε περιφερειακό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Η επιχείρηση του Κομωτινέου με το...
0: Ναι.
1: Να αρχίσει να συνεργάζεται το οικοσύστημα μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Άρα,
0: να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός συνδετικός κρίκος.
1: Εμάς, αυτός είναι ακόμα ένας ρόλος που κάνει τη δουλειά μας ακόμα πιο
0: δύσκολη και απαιτητική.
1: Άρα, το πρώτο που σας εξήγησε είναι ένα κομμάτι μόνο. Που λέει, πείτε εσείς που είστε.
0: Ναι.
1: Πείτε εσείς που είστε σαν περιφέρεια.
0: Mm.
1: Ωραία. Το άλλο κομμάτι όμως που επιτάσσει και πρέπει να γίνει και στα επόμενα χρόνια το δούμε ακόμα πιο επιτακτικά, γι' αυτό είναι και η κινητικότητα αυτή που βλέπετε στο περιφερειακό επίπεδο με τα πρόσφατα.
0: Ναι, για να μην μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις. Γι' αυτό.
1: Ωραία. Γιατί είμαστε στο. Ναι, είμαστε σε αυτό το επίπεδο, όπως είπατε. Τι καλούμαστε να κάνουμε. Καλούμαστε αυτά τα οικοσυστήματα, όπως είπα, τα περιφερειακά, να τα αναπτύξουμε για να συνεργάζονται με τα υπόλοιπα συστήματα στην Ευρώπη.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα οικοσυστήματα στην Ευρώπη, κύριε Πάρτσια, να ρωτήσω κάτι που συνήθως στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί, στο παρελθόν τουλάχιστον. Υπάρχει ανταγωνισμός, ακόμη και κακός εννοούμενος, αυτών των οικοσυστημάτων εντός της Ελλάδας. Δηλαδή, τρέχουμε να προλάβουμε και κάποιες άλλες περιοχές που ενδεχομένως ή ξέρω εγώ κάποιες άλλες περιοχές να δημιουργούν καταστάσεις ή είναι επίησης όρης για όλους η διαδικασία?
1: Από τη δική μου οπτική δεν υπάρχει. Δεν το αναγνωρίζω. Νομίζω ο ανταγωνισμός είναι υγιής αυτός εδώ.
0: Ωραία,
1: με την έννοια ότι όσο πιο ισχυρό είναι οικοσύστημα.
0: Καμιά φορά ξέρετε, στο παρελθόν ακούγαμε διάφορα, ας πούμε. Ναι. Α, οι τάδε πολιτικοί από εκείνη την περιοχή βάζουν εμπόδια ή εκείνοι οι συνδικαλιστές από εκείνη την περιοχή ανταγωνίζονται εμάς με άλλους τρόπους.
1: Δεν θα μπορούσα να μιλήσω γι' αυτό, δεν είναι του αντικειμένου. Να
0: όχι, λέω, αν εντοπίσατε κάτι, ας πούμε.
1: Όχι, ίσα ίσα θα έλεγα εγώ ότι ο ανταγωνισμός είτε σε περιφέρεια.
0: Έχουν αλλάξει εποχές. Είναι επίσης όρης απέναντι σε όλους η διαδικασία.
1: Ο ανταγωνισμός σε περιφερειακό επίπεδο και εθνικό, μπορώ να πω, είναι και γόνιμος.
0: Ωραία, ωραία. Πολύ καλό αυτό
1: και,
0: που λέτε.
1: Και ίσως και χρήσιμος.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, εννοείται.
1: Η στρατηγική έκθεση διοίκησης που ξεκίνησε σαν πολιτική, σαν καινοτομία πολιτική,
0: ναι,
1: και έχει εξελιχθεί σε πολιτική, το κύριο χαρακτηριστικό είναι η συμμετοχικότητα. Το
0: σημαντικό
1: είναι η συμμετοχή.
0: Μιας και τώρα, το λέτε αυτό τώρα, η συμμετοχικότητα.
1: Όσο πιο δυνατό είναι το οικοσύστημα που συνεργάζεται, περιφερειακό επίπεδο και μεταναπτύσσεται, τόσο πιο έτσι πολύ μπορεί να διεκδικήσει.
0: Σωστά, σωστά.
1: Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι ούτε ο φορέας ο δικός μας, ούτε...
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Και μιας και το λέτε αυτό...
1: Ούτε μια επιχείρηση μόνο του, αν και υπάρχουν εμβληματικά έργα και τραβάνε μπροστά.
0: Ναι, καλά, ναι. Έχετε εντοπίσει κάτι που σας εξέπληξε, δηλαδή κάποια μαζική συμμετοχικότητα ενδιαφέρον σε κάποιον τομέα που δεν το περιμένατε ίσως ή που στο παρελθόν δεν είχε τέτοια κίνηση?
1: Κοιτάξτε, όσο αφορά τους προτεραιότητες...
0: Από αυτές τις 8, ας πούμε...
1: Είναι αλήθεια, με εξέπληξη, είμαι και πληροφορικάριος στο background μου. Είναι εξέπληξη, οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι ο ταχύτερος αναπτυσσόμενος τομέα στην περιφέρειά μας.
0: Καλό αυτό, το ότι αυτό η παραγωγική βάση το έχει αντιληφθεί.
1: Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί η πληροφορική, γνωρίζετε, είναι το μόνο όχημα το οποίο μπορεί να μας δώσει βήματα και να πάμε ακόμα πιο μπορά και ίσως να καλύψουμε και κενά που είχαμε στην υπόλοιπη μας ανάπτυξη, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
1: Άρα η ψηφιακή τεχνολογία είναι πολύ δυνατά και, ξαναλέω, και υπάρχουν επιχειρήσεις πάρα πολύ δυνατές στο κομμάτι που μας εξέπληξαν.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει εξαιρετική έρευνα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά πάνω σε αυτό το κομμάτι με τεχνολογίες AI, ψηφιακή τεχνική νοημοσύνη, μεγάλων δεδομένων. Και επίσης και το Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο Θράκης, αλλά και επίσης και η περιφέρεια σε αυτό έγκαιρα, στο κομμάτι το περιφερειακό, έχει εμπλουτίσει στρατηγική της, έχει τρέξει έργα πάνω στο κομμάτι. Δηλαδή υπάρχει από πολλές πλευρές, υπάρχουν όριμες συνθήκες να προχωρήσει η ψηφιακή τεχνολογία, προκειμένου να μας δώσει αυτό το, να πούμε, το μεγαλύτερη όθηση.
0: Ναι, ναι. Μια καταλυτική έτσι συμβολή.
1: Και μην ξεχνάτε ότι οι τεχνολογίες πλέον είναι ένας οριζόντιος κλάδος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για αγροδιατροφή χωρίς να μιλάμε για ψηφιακές τεχνολογίες.
0: Εννοείται. Είναι ο κοινός παρανομαστής όλων των κλάδων πια, έτσι.
1: Και το θετικό που μπορούμε, ακόμα ένα θετικό, γιατί εγώ θέλω να βλέπω τα πράγματα θετικά,
0: ναι,
1: από όλη στην περιοχή μας και τα λοιπά, ότι υπάρχουν όλες τις συνθήκες αυτές και ήδη δουλεύουν και στις προσκλήσεις, υπάρχει μεγάλη...
0: Αυτό είναι το σημαντικό, ναι.
1: Και στα ευρωπαϊκά, αλλά...
0: Στις προσκλήσεις σε τι ποσοστό, δηλαδή είπατε στην αγροδιατροφή κάνα 30% νομίζω, ε?
1: Ναι, κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν είναι ξεκάθαρο, για αυτό το ανέφερα, γιατί οι ψηφιακές τεχνολογίες πάνε οριζόντια. Οπότε και μια πρόταση που έχει κατέβει στην αγροδιατροφή και βασίζεται
0: ψηφιακά,
1: είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι.
0: Κατάλαβα.
1: Των ψηφιακών.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε,
0: εντάξει, κατανοητό.
1: Αλλά είναι στο που δεν θα σας απαντήσω με νούμερο.
0: Σύμφωνοι.
1: Αλλά το ενδεχομένως, αν τα είναι το ένα, κρατήστε ότι είναι ο ταχύτερο αναπτυσσόμενος τομέας και είναι ένα θετικό.
0: Ναι. Καλά, τώρα για χρηματοδοτήσεις και τα λοιπά, αυτά βγαίνουν προσκλήσεις και εκδηλώνεται ενδιαφέρον, έτσι?
1: Ωραία,
0: δεν είναι θέμα,
1: ωραία,
0: πότε θα...
1: Για χρηματοδοτήσεις που είναι σημαντικό και στο διατάφτα τον επιχειρηματία ενδιαφέρει αυτό εδώ. Όπως είπα, η περιφέρεια, λαμβάνοντας τις εισηγήσεις από τη δουλειά που κάνουμε, όπως σας εξήγησα, και την όλη η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης που ονομάζεται από τον πρώτο κύκλο, προχώρησε έχει αρκετό ένα χρόνο νομίζω τώρα, σε 2 προσκλήσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων για έρευνα και καινοτομία. η Άμμουθου 65 είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και ακόμα μία πρόσκληση ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων σε τομείς στρατηγικής εξειδίκευσης, η Άμμουθου 64.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, η μία πρόσκληση με προϋπολογισμό.
0: Αυτό θα ρωτούσα.
1: Άμμουθου 64, που έχει 30 εκατομμύρια προϋπολογισμό, από ό,τι μας έχει ενημερώσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπήρχαν 473 υποβολές. Τα οποία ο προϋπολογισμός ήταν ήρθε 172, άρα μιλάμε για τεράστια συμμετοχή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά έχουν εγκριθεί και είναι, ξεκινάνε τώρα αυτά τα έργα μας σε αυτή την περίπτωση. Ένα παράδειγμα αυτό. Και τώρα εδώ στα Innovation Lab που κάνουμε και στα εργαστήρια καινοτομίας, είναι η δεύτερη πρόσκληση που ετοιμάζεται και είναι να βγει τις επόμενες μέρες, οπότε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τους επιχειρηματίες.
0: Ανάλογο προϋπολογισμό ή δεν είστε πρόχειρος?
1: Δεν θα σας πω εγώ, γιατί δεν είναι η υπηρεσία μου αρμόδια για αυτά. Εδώ απλά τα δεδομένα εμείς τα λαμβάνουμε και τα καταγράφουμε.
0: Οπότε, να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Άμα θέλετε όμως, στην συνάντησή μας αυτά θα είναι όλα...
0: Ναι, ναι.
1: Θα τα πούν,
0: θα τα πούμε από κοντά. Ναι. Κύριε Παρασκιά, δεν ξέρω τώρα αν είστε πρόχειρος. Από αυτά τα 473 αιτήματα ενδιαφέροντος...
1: Υποβολές,
0: ναι. Ή μάλλον όχι απλά. Ας πάρουμε τις υποβολές.
1: Πόσες εγκρίθηκαν?
0: Ναι, καλά, προφανώς εγκρίθηκαν πολύ λιγότερες, έτσι.
1: Ναι.
0: Αφού ήταν 172 και τα διαθέσιμα ήταν 30 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Άλλο θέλω να ρωτήσω. Ποιος νομός είναι πρώτος, ποιος δεύτερος, ποιος τρίτος? Έχουμε μια τέτοια εικόνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα κάτι μείζονο σημασίας, αλλά έτσι να έχουμε μια...
1: Πάνε καλύτερα, δεν μπορώ να πω τώρα, δεν έχω ακριβώς την εικόνα για να σας πω, αλλά πάνε καλύτερα η Δράμα και η Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος. Η Ροδόπη δεν είναι τόσο καλά, αν και υπάρχουν συμμετοχές.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω λεπτομέρειες σε αυτή την...
0: Θα έρθω στην εκδήλωση, αν μου τα πείτε.
1: Αλλά κοιτάξτε. Και αυτό είναι τη ουσία και είναι ωραία πάσα να πάμε για το εργαστήριο της επιχειρηματικής ανακάλυψης.
0: Ναι.
1: Εμείς με όλη τη διαδικασία που εγγράψαμε μέχρι τώρα, που κατέληξε σε μια πρόσκληση για το ΠΕΠ και όλα αυτά εδώ, βρήκαμε κάποια πράγματα. Κάποια είπαμε για την νεοτροφή λίγα, κάποια είπαμε για το κύριο, ποιο είναι το πράγμα που πάρθηκε η πολιτική απόφαση και συνεργασία που έχουμε με τον Περιφερειάρχη και το αρμόδια τους δικούς συμβούλους τους, να κάνουμε ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία συμμετείχαν ενεργά και προς τιμή του όλοι οι ερευνητές.
0: Ναι.
1: Που είναι εξοικειωμένες με τέτοιες τεχνοκρατικές διαδικασίες. Και σωστά. Είχα μέλη σε αυτή τη διαδικασία των επιχειρήσεων. Θα μου πείτε, λογικό. Έχει ο καθένας την καθημερινότητά του πράγματα, δεν μπορεί να μπει σε θεωρητική προσέγγιση κάποιων πραγμάτων, αν και είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, γι' αυτό έρχομαι και λέω, ότι πρέπει η επιχειρηματική κοινότητα να έρθει πιο κοντά σε αυτό που κάνουμε, σε αυτό που λέμε. Γι' αυτό πάρθηκε η απόφαση να ξεκινήσουμε ένα δεύτερο κύκλο της επιχειρηματικής ανακάλυψης, όπως ονομάζεται, με μπροστάρι τα επιμελητήρια, δηλαδή το επιμελητήριο θα βγει μπροστά και θα πει το κάνουμε μαζί, σας εκπροσωπώ και αυτό κάνουμε, προκειμένου τι, να κάνουμε αυτές τις διαζώσεις συναντήσεις, τα Innovation Lab, έτσι, να ενημερώσουμε για όλα αυτά που συζητάμε και να καταγράψουμε κυρίως τις επιχειρήσεις, τις ανάγκες τους, πάνω στα θέματα καινοτομίας φυσικά, έτσι είναι ιδιαίτερο αυτό εδώ.
0: Υπάρχουν κάποια. Όλη η διαδικασία, όλο το πρόγραμμα αυτό αφορά όλον τον επιχειρηματικό κόσμο. Έτσι, δεν υπάρχει κλιμάκωση μικρομεσαία, μεγάλη, κριτήρια κτλ.
1: Πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά πάλι υπάρχουν σίγουρα εμβληματικές επιχειρήσεις, να μην αναφερθώ ακόματα, σε όλη την περιοχή μας, σε όλη την περιφέρειά μας, που και αυτές τραβάνε μπροστά.
0: Καλά, ναι, αυτές δίνουν τον τόνο. Έρευνας, εντάξει,
1: ή με συνεργασίες που προχωράνε. Τώρα, το ζητούμενο και είναι ζητούμενο και από μας προκύπτει, είναι η πολύ μικρή επιχείρηση.
0: Η μικρομεσαία.
1: Η οποία που έχει έναν άνθρωπο, ή και δύο στην καλύτερη περίπτωση, έχει την καθημερινότητα, αλλά ο δρόμος στο μέλλον δείχνει αυτό, ότι πρέπει να συνεργαστεί είτε με κάτι καινούριο, καινοτόμο εννοώ με αυτή την έννοια, υπηρεσία ή προϊόν, το οποίο θα συνεργαστεί με ερευνητή ή ερευνητή εδώ στην περιοχή μας, έτσι, που υπάρχει διαθέσιμη έρευνα και πολύ αξιόλογη όρημη έρευνα που μπορεί να εφαρμοστεί, είτε στο μέλλον σε άλλα οικοσυστήματα.
0: Θέλει ίσως κάποιο χρόνο αυτό, κύριε Πάρτς, για να αλλάξει η νοοτροπία, η κουλτούρα.
1: Αυτό είναι. Και αυτό κάνουμε. Δηλαδή κάνουμε το πρώτο βήμα, όπως θα το αναφέρατε. Ας πούμε, είναι ένα πολυδιάστατο εγχείρημα.
0: Ναι.
1: Με θετικά αποτελέσματα.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχει θετικό πρόσημο.
1: Αγκάλιασμα και από την επιχειρηματική κοινότητα και από την ερευνητική κοινότητα. Και αυτό είναι το στοίχημα. Δηλαδή ο ρόλος ο δικός μας είναι αυτός εδώ. Να μπορέσουμε να καθόμαστε συνέχεια και όχι σε μια εκδήλωση, σε ένα τραπέζι, σε μια αίθουσα να βρισκόμαστε. Να καταλαβαίνει ο επιχειρηματίας ποιον ερευνητή έχει απέναντι, ο ερευνητής να καταλαβαίνει τον επιχειρηματία ποιοι είναι, ούτως ώστε όταν βγει μια χρηματοδοτική ευκαιρία ή όταν προκύψει μια ανάγκη χωρίς χρηματοδοτική ευκαιρία, και αυτό είναι το ζητούμενο, μια επιχείρηση που έχει ανάγκη να κάνει κάτι καινούριο, να μπορεί να έχει, να ξέρει ποιον, να έχει το κανάλι επικοινωνίας και να χτυπήσει την πόρτα ενός ερευνητή εδώ στην περιοχή μας και να πει αυτό. Θα με βοηθήσει στην επιχείρηση. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ή έχεις κάποια έρευνα? Δηλαδή το απλό, ξαναλέω αυτό που λέμε, το λιανό που είπατε, κράτησα, είναι αυτό. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό εδώ, να γνωριστούμε μεταξύ μας, οι κοινότητες εννοώ, να ξέρουμε τι χρειαζόμαστε, ποια είναι η στόχευση και ανάλογα οι στρατηγικές να γραφούν έτσι, ούτως ώστε να έχουμε ένα κοινό όραμα όλοι μαζί.
0: Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, έτσι, αυθόρμητα και πηγαία το λέω, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε, αλλά τώρα μετά από τη συζήτηση που κάναμε νομίζω ότι εμπεδόθηκε και στους ακροατές μας ότι κάνετε μια πολύ επίμοχθη και παραγωγική δουλειά, αόρατη, η οποία ανοίγει τον δρόμο του μέλλοντος για τον τόπο μας ουσιαστικά. Ενδεχομένως δεν φαίνεται τώρα, θα φανεί προσεχώς. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια, αλλά να πω ότι αυτό, όπως είναι και στρατηγική, είναι ομαδική δουλειά.
0: Προφανώς. Σε όλους σας.
1: Είναι
0: σε όλους
1: το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέας Κοινοτομίας, είναι η διοίκηση της περιφέρειας, είναι τα επιμελητήρια που έχουν μια συνεργασία, είναι τα ερευνητικά κέντρα, είναι αυτοί που μας υποστηρίζουν για το έργο, είναι οι συνεργάτες μου εδώ στο Περιφερειακό Ταμείο, είναι πολύπλοκα. Και να μην πούμε και άλλες λεπτομέρειες πώς προχωράνε αυτές οι διαδικασίες, έστω για μια οργάνωση ενός μιας εκδήλωσης. Σε αυτό εδώ. Άρα το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι γενικά μια ομαδική δουλειά. Πρέπει να συμμετέχουμε, δεν τα γνωρίζουμε όλα εμείς. Δηλαδή κάποιος που θα έρθει στην συνάντηση, αυτό προκαλούμε. Προκαλούμε τι? Να έρθει να συζητήσουμε. Όχι να συζητήσουμε απαραίτητα, να καταγράψουμε. Μας ο ρόλος είναι.
0: Να σας δώσουν τα δεδομένα.
1: Δεν έχουν.
0: Τα δεδομένα. Να διαμορφώσετε έτσι.
1: Δηλαδή, μην περιμένει κάποιος να έρθει εκεί και του δώσουμε δύο λύσεις και να φύγει. Δεν είμαστε ειδικοί. Απλά μπορούν να είμαστε το κανάλι επικοινωνίας, ο διάβλος, ο σταθερός, ο οποίος θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο για να δώσει όλες αυτές τις ευκαιρίες και θα έχουμε στο μέλλον να συζητήσουμε και άλλα πράγματα που υπάρχουν στο σχεδιασμό. Να μπορεί να συνδέσουμε επιχείρηση με έρευνα, αρχικά περιφερειακά, αλλά και με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που τρέχει η περιφέρεια, αυτά τα οικοσύστηματα πλέον να αρχίσουν να βγαίνουν και να συνεργάζονται. Είναι το μόνο κομμάτι που μπορεί να βγάλει την περιοχή μας σε μια δυνατή πορεία. Αυτά τα οικοσύστηματα πλέον να αρχίσουν να βγαίνουν και να συνεργάζονται. Είναι το μόνο κομμάτι που μπορεί να βγάλει την περιοχή μας σε μια...

0: αυτή τη συνάντηση, όπως και με όλα τα επιμελητήρια, αλλά μιλάμε τώρα για τη Ροδόπη, ναι. Και προχωράμε τώρα.
1: Προχωράμε. Αυτό είναι. Κρατάμε αυτό. Προχωράμε. Κύριε Πάρτσια, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, για ό,τι μοιραστήκατε μαζί μας και θα τα πούμε για από κοντά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που συζητήσαμε με τον κύριο Πάρτσια. Και έτσι παροτρύνω ταπεινά και εγώ. Όσοι επαγγελματίες έτσι έχετε μία ανησυχία μέσα στο μυαλό σας, πάτε εκεί στην εκδήλωση, βρείτε τα παιδιά αυτά, είναι, θα είναι εκεί για να ακούσουν ιδιαιτερότητες, ανάγκες, ιδέες, προτάσεις, ανταλλαγή απόψεων, για να ωφεληθείτε εσείς, η επιχείρησή σας, είτε μεγάλη είναι, είτε μικρή είναι, είτε μεσαία είναι. Έτσι γίνεται, μέσα από ζήμωση πλέον, δηλαδή δεν είμαστε στα παλιά τα χρόνια που υπήρχαν δύο μπάντες. Είναι πολυπαραγωγικό το λεγόμενο οικοσύστημα του επιχειρήν, ακόμη και σε μικροκλίμακα, ακόμη και σε ένα πολύ μικρό τόπο και σε μικρό εύρος δραστηριοποίησης επαγγελματικής. Δεν έχει σημασία. Η καινοτομία, το κάτι καινούριο, το κάτι ξεχωριστό, το κάτι νέο, το κάτι το πρωτότυπο είναι αυτό που θα μας κινήσει προς τα μπροστά, έτσι, για να είμαστε πιο κερδοφόροι, να ανεβεί η τοπική οικονομία, το τοπικό ΑΕΠ, και είναι αυτό που είπε ο κύριος Πάρτσιας, για ένα καλύτερο μέλλον, ρε παιδί μου, για την ανάπτυξη της επόμενης ημέρας του τόπου μας. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ακριβώς το είπα, αλλά το είπε πολύ ωραία. Αυτά, Δευτέρα, 5:30 το απόγευμα, στο επιμελητήριο.

0: Πάμε να αλλάξουμε γήπεδο, να αλλάξουμε θέμα, αν και όχι πλήρως, διότι και η προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Πάρτσια, όπως είπαμε, ο αγροδιατροφικός τομέας είναι αυτός που ξεχωρίζει, τουλάχιστον ποσοστιαία. Πάμε λίγο στην κτηνοτροφία λοιπόν τώρα. Πάμε να μιλήσουμε με τον προϊστάμενο των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Νίκο Φωτεινιά, για να μιλήσουμε για ένα ζήτημα το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία και το οποίο λαμβάνει η χώρα. Είναι αυτό της ενημέρωσης των κτηνοτρόφων για την ευλογιά. Κύριε Φωτεινιά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας για άλλη μια φορά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Τι κάνετε τώρα, τι συμβαίνει?
1: Τι συμβαίνει?
0: Και γιατί συμβαίνει?
1: Κοιτάξτε λίγο. Απλά η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης ξεκίνησε μια διαδικασία ενημέρωση του κτηνοτροφικού κόσμου για την ευλογιά, γιατί δυστυχώς δεν έλεγε να σταματήσει το νόσημα. Mm-hmm. Πέρα από την επικοινωνία που είχαμε με τους κτηνοτρόφους κατηδίαν όταν πηγαίναμε και κάναμε την επιτήρηση του στάβλου κλπ, ξεκινήσαμε μια καινούργια δράση ενημέρωσης, συγκέντρωση των κτηνοτρόφων, που σε περιοχές καθαρές όμως, έτσι, όχι σε περιοχές ναι. που εν δυνάμει είναι προσβεβλημένες από το νόσημα.

0: Γίνεται, μιλάμε για κτηνοτρόφους από καθαρές περιοχές, ώστε να τους ενημερώσουμε με ποιον τρόπο πρέπει να προστατευτούν από το νόσημα. Υπήρχε η ενημέρωση όπου έγινε από την προϊσταμένη της κτηνιατρικής υπηρεσίας στη Ροδόπη. Δυστυχώς εγώ δεν μπόρεσα να παραβρεθώ, αλλά θα ακολουθήσει και δεύτερη ενημέρωση αυτή την Παρασκευή στην άλλη ορεινή περιοχή της Ροδόπης. Στην
1: αύριο
0: Οργάνη.
1: Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αύριο. Αύριο πού?
0: Πάλι, στην Οργάνη θα παραβρεθεί το συνεργείο, όπου εκεί θα μπορέσω να είμαι και εγώ παρόντα.
1: Η πρώτη εκδήλωση που έγινε?
0: Η πρώτη εκδήλωση έγινε στο Κέχρο. Εκεί πέρα το μεσημέρι της Παρασκευής, και τώρα το ίδιο θα γίνει και στην Οργάνη. Ο σκοπός μας είναι να καταλάβουν, να κατανοήσουν τα μέτρα μπιοασφάλειας οι κτηνοτρόφοι. Δεν θέλουμε να τους δείξουμε το νόσημα, το ξέρουν το νόσημα, αλλά να τους δείξουμε με ποιον τρόπο πρέπει να τηρήσουν την βιοασφάλεια. Να τηρηθούν τα μέτρα που ζητούμε, ώστε να μην έχουμε επέκταση του νοσήματος. Γιατί ήδη στον Κύχρο προχώρησε αρκετά προς τα ορεινά και αρχίσαμε να φοβόμαστε.
1: Πάει προς Κέχρο δηλαδή.
0: Λίγο αριστερά προς Φιλήρα, κατά εκεί στα ορεινά της Φιλήρας περισσότερο πηγαίνει. Αλλά είναι ορεινά και παραξενευόμαστε, γιατί μπήκε ο ιός σε αυτές τις περιοχές που ποτέ δεν είχε εμφανιστεί.
1: Ναι. Κύριε Φωτεινιά, είστε πρόχειρος να μας δώσετε μια εικόνα σε αριθμούς, δηλαδή πόσες μονάδες υπάρχουν στον ορεινό όγκο εκεί και Κέχρο, Οργάνη, πόσα ζώα?
0: Είναι γύρω στις 200 μονάδες που υπάρχουν. Έτσι, τώρα μιλάμε για Οργάνη και Κέχρο, ή συνολικά να τα πούμε.
1: Συνολικά.
0: Είναι συνολικά καλύτερα. Είναι γύρω στις 200 με 250 μονάδες, όπου είναι λειτουργικές, έχουν αρκετό ζωικό κεφάλαιο, που σημαίνει ότι είναι βιοποριστικά για την οικογένεια. Δεν είναι δηλαδή τα 10-15 προβατάκια που είναι επικουρικά για την ενίσχυση του εισοδήματος και για να έχουμε το γαλατάκι μας.
1: Το ζωικό κεφάλαιο τι μεγέθος είναι, δηλαδή για πόσα ζώα μπορούμε να μιλάμε?
0: Το ζωικό κεφάλαιο είναι γύρω στις 60 με 70.000 ζωικό κεφάλαιο.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα μπορεί, και να φτάνει, μπορεί βέβαια, αν πιάσουμε και τα ορεινά του Ιάρου, να πιάσουμε και τις 100.000 σε ζωικό κεφάλαιο. Ναι.
1: Στον Ιασμό άλλες πόσες μονάδες δηλαδή?
0: Δηλαδή υπάρχουν άλλες 40 μονάδες εκεί. Ναι. Άλλες 40 μονάδες που έχουν παραμείνει. Και όχι ακριβώς του Ιάσμου, είναι από το Γιακά και πάνω δηλαδή. Ναι. Ανεβαίνοντας στα ορεινά μέχρι επάνω, δεν είναι μονάχα του Ιάσμου.
1: Ναι. Άρα θα γίνει και ενημέρωση και προς εκείνη τη γειτονιά.
0: Ακριβώς. Θα γίνει σε όλες τις περιοχές, παιδιά. Γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Στόχος είναι η περιφρούρηση αυτού του κομματιού τώρα, του ορεινού.
0: Η περιφρούρηση. Ναι, ακριβώς. Η περιφρούρηση της ορεινής, της μετοριακής γραμμής, της Βιτοράκης. Αλλά από εμάς. Ο δικός μας τρόπος είναι η ενημέρωση, η επιτήρηση. Ναι. Αυτοί πρέπει να τηρήσουν τα μέτρα.
1: Η εφαρμογή ακριβώς.
0: Δεν μπορούμε εμείς να καθόμαστε να ψεκάζουμε. Μας μιλήσανε για τάφρους, να γίνουν τάφροι που ανεβαίνουν προς το βουνό. Μα και τάφρο να βάλω, το πατάκι του οδηγού δεν θα το απολυμάνω. Τα παπούτσια του δεν θα τα απολυμάνω. Ναι. Αυτοί πρέπει να προσέξουν. Δεν θα πάει, μπορεί να μην πάει με τις ρόδες του αυτοκινήτου. Μπορεί να πάει με τα πόδια που εμείς πατάμε ή που επισκεφτήκαμε μια άλλη εκτροφή. Αυτό δεν
1: καταλαβαίνουν, δείχνουν να αντιλαμβάνονται το μέγεθος του κινδύνου και τις λεπτομέρειες αυτές που τους λέτε? Γιατί
0: το αντιλαμβάνονται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το καταλαβαίνουν. Αλλά όταν πάμε σε έναν κολλάει, όχι δεν μπήκα, όχι δεν έκανα, κανένας δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Αλλά και δεν είδαμε και μέτρα βιοασφάλειας να τηρούνται με σωστό τρόπο, με την ακρίβεια που εμείς θα θέλουμε.
1: Τώρα θα σας ρωτούσα αν θα μπορούσατε να είστε αισιόδοξοι για τον ορεινό όγκο. Θα μου πείτε, θέλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά...
0: Όπως το λέτε, θέλω να είμαι, αλλά δυστυχώς σε αυτό το σημείο που φτάσαμε δεν μπορούμε να είμαστε, γιατί ήδη έχουν περάσει δύο κύκλοι ευλογιάς από τη Ροδόπη. Περίμενα ότι τα ανατολικά του νομού θα γλιτώνανε και βλέπω ότι δεν γλιτώνανε. Στο τρίτο κύκλο φέτος που ξεκίνησε σιγά σιγά, σιωπηλά, μία εκτροφή στις 20 μέρες, μία στο μήνα και ξαφνικά μας πετάγονται 4 τη βδομάδα.
1: Όταν λέτε κύκλους εννοείται ετήσιους,
0: Ναι, κάποια εκεί που υπάρχει η έξαρση θεωρείται κύκλος.
1: Δηλαδή έχουμε την έναρξη το 24.
0: Μπράβο. Ο μετά πάμε, κύκλος... είχαμε μια ύφεση μέσα στο καλοκαίρι.
1: Το 25.
0: Το 25 και ξαναξεκίνησε το 25 και φούντωσε.
1: Ναι.
0: Και ξανά, τώρα ξανά ύφεση μέσα στην άνοιξη είχαμε και ξαναξεκίνησε. Πάλι ξανά μέσα στο καλοκαίρι εκεί. Ναι. Άνοιξη, που, με 20, άνοιξη του καλο 25. Με καλοκαίρι του 25 είχαν περιοριστεί τα κρούσματα. Ξαναρχίζουν τώρα να φουντώνουν. Τρίτος κύκλος.
1: Ναι. Όταν λέμε φουντώνουν, κύριε Φωτεινιά, σήμερα έχουμε 15 Οκτωβρίου. Ας πάρουμε το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Πόσες εστίες έχουμε?
0: Τώρα χωρίς να είμαι, αν ήταν 28 Σεπτέμβρη, 30 Σεπτέμβρη, 1 Οκτώβρη.
1: Τώρα για μερικές μέρες δεν τα χαλάσουμε.
0: Ήταν πέντε εστίες, έτσι. Που δυστυχώς.
1: Πέντε εστίες τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, ας πούμε. Δύο-τρεις εβδομάδες.
0: Ακριβώς. Ναι, δύο-τρεις εβδομάδες, ναι. Πέντε εστίες. Όπου δυστυχώς έχουν διασπαρθεί σε τέσσερα χωριά. Πρώτα τα τέσσερα χωριά έχουν πληθυσμό ζωικό κεφάλαιο.
1: Τέσσερα χωριά στο Δήμο Μαρονίας Απών.
0: Και αν αυτά τα χωριά, αν οι κτηνοτρόφοι δεν προσέξουν, δυστυχώς θα τους θανατώσουμε και αυτούς σε 10-20 μέρες.
1: Από αυτές τις πέντε εστίες, πόσα ζώα θανατώθηκαν?
0: Πέντε εστίες είναι. 800 ζώα.
1: 800 ζώα. Ναι, οπότε ευλόγως αρχίζετε και ανησυχείτε πάλι ξανά και λέτε τι γίνεται, ρε παιδιά, τι κάνουμε.
0: Ακριβώς. Ναι, εκεί που θεωρούμε ότι. Και δεν μπορώ να μπω σαν υπηρεσία επάνω στον Κέχρο, ας πούμε, σε απομακρυσμένες μονάδες. Δεν θέλουμε να μπούμε, γιατί φοβόμαστε τη μετάδοση. Γιατί υπάρχει το ανθρώπινο λάθος. Μπορεί και η ιατρική να κάνει το λάθος. Ναι. Δεν μπορεί να πας σε μια μονάδα που είναι μόνη της, ήρθα να σε ελέγξω. Γιατί μπορεί να το έχεις μεταφέρει και εσύ και διστάζεις. Πας στις διπλανές εκτροφές και ελέγχεις. Τους επιστάζεις την προσοχή να μην περάσουν από τους ίδιους δρόμους που έβγαιναν και ο άλλος ο κτηνοτρόφος. Να πάνε σε διαφορετικά μονοπάτια να βοσκήσουν. Αυτό που έλεγα, δίπλα από την κτηνοτροφική μονάδα, βοσκήστε. Μην ανταμώνετε. Μην έχετε τις ίδιες διαδρομές στη βόσκηση. Mm. Αυτό που λέγαμε πάντα. Πώς είναι δυνατόν δηλαδή το 13, το 2000 να έχουμε γλιτώσει με τόσο ανέμακτα αυτή την ευλογιά και εδώ και τρία χρόνια, ναι, να μην προλαβαίνουμε να την συμμαζεύουμε. Ναι, πώς γίνεται, δεν μπορούμε να βρούμε συσχέτιση μεταξύ νοσήματος.
1: Στους άλλους νομούς τι συμβαίνει, κύριε Φωτεινιά?
0: Δυστυχώς και εκεί υπάρχει αυτή η ίδια εικόνα. Εμφανίζονται, δυστυχώς.
1: Σε όλους, ο Εύρος που ήταν καθαρός.
0: Εγώ νομίζω ανέφερα σε όλη την Ελλάδα. Όχι, ο Εύρος δεν εμφάνισε. Ξάντη δεν εμφάνισε.
1: Ο Εύρος πόσο καιρό είναι καθαρός? 10 μήνες.
0: Ο Εύρος είναι 10 μήνες.
1: Ναι.
0: Τώρα και να σκεφτείτε ότι τον 12ο ήταν το κρούσμα που βάζει μέσα στον Εύρο και τον λέμε ότι είναι θετικό, ναι, είναι καθαρός 10 μήνες, ήταν στη Σαμοθράκη. Δηλαδή ο υπηρετικός Εύρος, ναι, είναι πάνω από 12 μήνες καθαρός.
1: Μάλιστα. Αλλά την πατάει από τη Σαμοθράκη,
0: Την πατάει, δεν την πατάει. Το Υπουργείο απλά μας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πατάμε, που είναι σφιχτή και επειδή
1: ναι, θεωρούν... Ναι, δεν τα διαχωρίζει αυτά τώρα.
0: Όχι, δεν τα έχω διαχωρίζει, δυστυχώς. Δυστυχώς ότι τα θεωρεί μια περιφερειακή κοινότητα. Ναι. Και τους λες ότι είναι στο νησί και τους λες ότι είναι τόσα μίλια μακριά και δεν τους νοιάζει.
1: Η Ξάνθη πόσο καιρό?
0: Η Ξάνθη επίσης σκοτεύει 5 μήνες. Θεωρώ. Ναι, 4-5 μήνες έχει ξανά την καθαρή. Η Δράμα έχει πιάσει και εκείνη 10 μήνες. Η Καβάλα είχε με εμάς ένα κρούσμα. Από εκεί που ξεκίνησε, ναι, στη Μουστένη είχε ξεκινήσει, έβγαλε άλλο ένα κρούσμα, τη διπλανή εκτροφή από αυτό που είχε κολλήσει τότε.
1: Τώρα, τελευταία?
0: Τώρα, την προηγούμενη, πριν 3 εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, δύο κρούσματα στη Μουστένη.
0: Τώρα το ένα ήταν το 24 και το άλλο ήταν το 26.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτά σε γενικές γραμμές σε επίπεδο περιφέρειας. Και στην Ελλάδα υπάρχουν κρούσματα. Πηγαίνουν σε νομούς που δεν έχουν εμφανίσει. Ναι. Εμφανίζονται στους ήδη υπάρχοντες. Δυστυχώς δεν έχει.
1: Καλά, για την υπόλοιπη Ελλάδα τώρα. Εντάξει, αλλά εδώ τώρα η Ροδόπη είναι ένα θέμα.
0: Η Ροδόπη είναι μεγάλο το θέμα. Όχι,
1: δεν μπορεί τώρα Εύρος, Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα.
0: Η Ροδόπη γιατί ξανεμφανίζεται?
1: Η Ροδόπη γιατί? Κάτι δεν κάνουν καλά οι φίλοι μας οι κτηνοτρόφοι τώρα. Έτσι,
0: κάτι δεν γίνεται. Κάτι
1: δεν μπορεί τώρα. Είχατε εξαντλήσει κάθε δυνατό ενδεχόμενο εκδοχή από τα πουλιά, από τα ζώα, από τα κυνήγια, από εδώ, από εκεί. Όλα αυτά υπάρχουν και στους άλλους νομούς.
0: Είναι αυτό ακριβώς.
1: Άρα εδώ.
0: Τι συμβαίνει τώρα, τι έγινε.
1: Μένει ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν είναι δηλαδή. Κάτι ναι, δεν γίνεται,
0: ναι,
1: καλά.
0: Δεν είναι από τα αποδημητικά πουλιά ήρθανε. Εκείνη η περιοχή δεν έχει λίμνες. Εκείνη η περιοχή δεν έχει λίμνες. Να τα στη Γλυφάδα να το κατανοήσω ότι έχουμε δίπλα την Βιστονίδα. Ναι, έχουμε δίπλα το Ινδροβιότοπο. Εκεί δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να το φουντώσει. Που ότι πέρασαν τα μεταναστευτικά πουλιά, έκατσαν και μας μετέφεραν κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι δηλαδή. Πραγματικά είναι.
1: Κύριε Φωτεινιά, τώρα τα Χριστούγεννα καλώς εχόντων των πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κρούσματος του 12ου μήνα πέρυσι στη Σαμοθράκη, ο Εύρος συνολικά, υπηρετικός και νησιωτικός, θα κλείσει 12 μήνες. Δεν χρειάζονται για επανασύσταση πλέον.
0: Κοιτάξτε λίγο. Όχι. Καλά το λέτε. Όχι. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, παιδιά, ήθελε 45 μέρες. Έτσι, 21 μέρες και μετά 45. Με αυτόν τον τρόπο γινόταν ένα σύσταση. Αλλά λόγω του ότι φούντωσε με αυτόν τον τρόπο, η Ευρώπη είπε, αν δεν σταματήσει καθολικά η ευλογιά...
1: Και μετά έγινε τρίμηνο και μετά εξάμηνο και τα λοιπά, πώς.
0: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει κλείσει πανελλαδικά, έτσι, την ανασύσταση. Μέχρι τον 12ο. Και αν σταματήσουν τα κρούσματα, αν δεν σταματήσουν, δεν το έχει τίποτα να πει έκτος του 27 και βλέπουμε.
1: Άρα έχει μπει τώρα απότατο όριο 12ο του 26.
0: Ναι, να σταματήσει όλη την Ελλάδα.
1: Πώς θα γίνει αφού έχουμε στη Ροδόπη κρούσμα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δηλαδή ένα κρούσμα στη Ροδόπη επηρεάζει ή στο Μεσολόγγι ή οπουδήποτε, επηρεάζει όλη την επικράτεια.
0: Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι.
1: Δεν μας τα λένε καλά.
0: Δεν μας τα λένε καλά.
1: Εκεί να σηκώσουμε τα μανίκια τώρα να παλέψουμε.
0: Εκεί είναι που μας δημιουργεί άγχος και.
1: Ναι, τώρα αυτό δεν είναι λογικό.
0: Όπως το λέτε, θα σηκώσουμε τα μανίκια. Και εμείς αυτό κάνουμε κάθε φορά στο Υπουργείο.
1: Καταλαβαίνω. Όπου εδώ υπάρχει θέμα τώρα. Υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει θέμα σοβαρό γιατί. Τι να πω. Τίποτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Τίποτα. Τίποτα, και εμείς δεν μπορούμε. Έχουν
1: στερέψει.
0: Έχουν στερέψει και οι απόψεις μας και οι γνώσεις μας. Ναι, πραγματικά.
1: Μάλιστα. Καλά, να είμαστε σε επαφή. Μήπως έχουμε καμιά εξέλιξη θετική υπό αυτή την έννοια, δηλαδή να αλλάξει κάτι προς το καλό.
0: Μόλις έχουμε κάτι, ναι, εννοείται, θα σας ενημερώσω. Γι' αυτό και δεν με βλέπετε.
1: Ναι.
0: Δεν επικοινωνούμε μαζί. Μόλις έχουμε κάτι καλό, εννοείται. Θα είστε από τους πρώτους που θα το δημοσιοποιήσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Φωτεινιά, σας ευχαριστώ θερμά για μία ακόμη φορά. Καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ναι ρε παιδιά, τώρα εδώ πέρα φίλοι κτηνοτρόφοι, δείτε το λίγο το θέμα τώρα, είπαμε έγινε μία ενημέρωση στον Γκέχρο, θα γίνει αύριο στην Οργάνη, τις επόμενες ημέρες και στην περιοχή του Ιάσμου, να περιφρουρηθεί, να θωρακιστεί ο ορεινός όγκος, έτσι, να μην ανέβει η ευλογιά στον ορεινό όγκο και αποδεκατήσει και αυτές τις περίπου 250 και μονάδες σε Οργάνη Γκέχρο Ιάσμου, 100.000 ζώα. Εκεί νομίζω ότι θα μπει το κερασάκι στην πικρή αυτή τούρτα της ευλογιάς. Δείτε το λίγο ρε παιδιά, κρίμα είναι. Γιατί τώρα ταυτόχρονα τρέχει και αυτή η τέτοια δώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τέλος του έτους, εμπάργο ουσιαστικά στο θέμα της ανασύστασης σε όλη τη χώρα, μέχρι να μην υπάρχουν κρούσματα επί μακρών εν πάση περιπτώσει. Γιατί και αυτή μου, από ό,τι κατάλαβα, οι 45 μέρες είχαν γίνει τρίμηνο, το τρίμηνο είχε γίνει εξάμηνο, το εξάμηνο τώρα έγινε τι έγινε. Ναι, αλλά πώς θα γίνει, αφού βγαίνουν κρούσματα, δηλαδή δεν μπορεί. Ας ελπίσουμε εδώ τώρα να υπάρχει μια αλλαγή πλεύσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι να πω, κρίμα.

Λίγο πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, θα πούμε λίγο στα πολύ γρήγορα, γιατί θα το πούμε και αναλυτικά, λίγο το θέμα για την προστασία ανηλίκων στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι το ελληνικό σχέδιο νόμου και η ευρωπαϊκή πρόταση για το εμπάργκο εισόδου στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πολύ γρήγορα 2-3 πραγματάκια και τα υπόλοιπα αύριο, ξέρω εγώ, τις επόμενες ημέρες. Θα ισχύσει καταρχήν από 1η Ιανουαρίου του 27, έτσι, από την 1η Ιανουαρίου του 27. Τι προβλέπει το ελληνικό σχέδιο νόμου? Θέτει ελάχιστο όριο 15 ετών για την πρόσβαση σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που παρέχονται σε επιγραμμικές πλατφόρμες. Αφορά την πρόσβαση στις καλυπτόμενες υπηρεσίες και όχι γενική απαγόρευση χρήσης του διαδικτύου ή κατοχής κινητού τηλεφώνου. Από ποιο έτος γέννησης και μετά αφορά τα παιδιά στην έναρξη εφαρμογής. Την 1η Ιανουαρίου του 27 ο περιορισμός αφορά παιδιά γεννημένα το 2013 και μετά. Όσα δηλαδή γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Αυτό βέβαια δεν καταργεί άλλους κανόνες προστασίας ανηλίκων ή νομίμους όρους κάθε υπηρεσίας. Έτσι, από 1η Ιανουαρίου του 27, που θα ισχύσει το μέτρο, θα αφορά παιδιά γεννημένα το 2013 και μετά. Όσα γεννήθηκαν το 2012 και νωρίτερα προφανώς, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών. Και φυσικά για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν πρέπει να περιμένει τα γενέθλιά του ένα παιδί που γεννήθηκε παραδείγματος χάρη τον Δεκέμβριο του 12. Έτσι, όλα τα παιδιά του 12, γεννημένα το 12, καλύπτουν το όριο από την 1η Ιανουαρίου του 27. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα στοιχεία ενδιαφέροντα για αυτό το ζήτημα. Θα σας τα πούμε. Yes, sir. Ναι, τι είπα. Αύριο ή τις επόμενες. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Έμι Αδαμίδου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα. Ευχαριστώ τον Θεό. Πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Έχουμε δελτίο ειδήσεων με Αμαλία Γαριφαλίδου. Σύνδεση με Καβάλα. Και στις 12, περιφερειακή ενημέρωση και αθλητικά στο Καπάκι με Παναγιώτης Γιώργα. Καλή συνέχεια, φίλες και φίλοι.

0: Ντουέτ Κομωτινής. 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ξεκίνησαν οι πρώτες παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά σήμερα 15 Οκτωβρίου, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να σημειώνονται από πολύ νωρίτερα φέτος το φθινόπωρο. Στην περιοχή μας η τιμή κυμαίνεται από 1,50 έως 1,60 το λίτρο, με τα μάτια στραμμένα στην κυβέρνηση και στα μέτρα που είχε υποσχεθεί πως θα λάβει για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικά πολιτών. Η 15η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια και Εθνική ημέρα του Λευκού Μπαστονιού. Η μέρα αυτή αποτελεί μια σημαντική μέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία αναφορικά στην προσβασιμότητα όπως αυτή συνεπάγεται την αυτόνομη και ασφαλή μετακίνησή τους. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της την ανάγκη της ύπαρξης μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, στην οποία κάθε άνθρωπος απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες και ανεμπόδιστη πρόσβαση στους δημόσιους χώρους, στις υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην εργασία, στον πολιτισμό και στην ενημέρωση. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες και τις τοπικές αρχές των νομών, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, ζητώντας να σέβονται τους οδηγούς όδευσης, κίτρινες λωρίδες των τυφλών και να μην τοποθετούν σε αυτές διάφορα εμπόδια, παραδείγματος χάρη τραπεζοκαθίσματα. Να μην σταθμεύουν οχήματα πάνω σε πεζοδρόμια και λάμπες προσβασιμότητας, να γίνεται άμεσα υποκατάσταση στο φθαρμένο πεζοδρομίο για δοστομάτων, να υποστηρίζουν έμπρακτα την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, επαγγελματική και πολιτιστική ζωή. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τον περιορισμό των δικαιούχων της επιστημιστικής βοήθειας στους αυστηρούς όρους για τα αναδρομικά από το 2024 και τις καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση του βάουζερ ζήτησης κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς Χουσέιν Ζεμπέκ Ξάνθης, Νάσος Ηλιόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Γιάννης Δραγασάκης και Θεανό Φωτίου με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Οι βουλευτές, αφού τονίζουν πως η επιστημιστική ανασφάλεια ως συνέπεια της ακρίβειας και της συρρήγνωσης της αγοραστικής δύναμης εξακολουθεί να επιβαρύνει σημαντικό αριθμό νοικοκυριών, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, σημειώνουν πως η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή νέου συστήματος επιστημιστικής βοήθειας μέσω βάουσερ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27 μετά τη μετάβαση από το προηγούμενο πρόγραμμα ΤΕΒΑ, με την εφαρμογή ωστόσο του νέου συστήματος να συνοδεύεται από καθυστερήσεις, ασάφειες ως προς το χώρο έναρξης και τους όρους χορήγησης ενίσχυσης, αλλά και από σημαντικούς περιορισμούς στην αναδρομική κάλυψη των δικαιούχων. Τις πρώτες ενέργειες με την επαφή με επαγγελματικές τάξεις του πρωτογενούς τομέα και άλλων φορέων είχε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη της Ροδόπης Ελλάς, δεσμευόμενη για σημαντική επικοινωνία και μεταφορά των προβλημάτων στο κέντρο, αλλά και της υιοθέτησης των λύσεων που πρέπει να δρομολογηθούν. Σύμφωνα με τη συντονίστρια της οργάνωσης, την ΕΡΤ Ευαγγελία Κόλλα, οι πολίτες μας μετέφεραν πως το κεντρικό κράτος δεν βλέπει και δεν ακούει την περιοχή της Ροδόπης και της Θράκης. Η ίδια δεσμεύτηκε απέναντι στους πολίτες πως θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να μεταφερθούν τα ζητήματα, αλλά και πως θα επιδιώξει μέσα από τη θέση της συντονίστριας να δεσμεύσει και τα στελέχη του κόμματος με επικεφαλή τον Αλέξη Τσίπρα για τη διεκδίκηση των ετοιμάτων και των νήσεων που πρέπει να δρομολογηθούν. Παρέμβαση προς τον Δήμαρχο Κομωτινής κάνει ο κάτοικος του οικισμού Ηφαίστου Γιασάρ Χασάν, ο οποίος είναι και γενικός χειρουργός, διαμαρτυρόμενος για το γεγονός πως εδώ και 3 χρόνια ο οικισμός βρίσκεται αντιμέτωπος με συνεχείς εργασίες. Όπως αναφέρει στην παρέμβασή του, σε αρκετά σημεία οι κάτοικοι ζουν καθημερινά με χώματα, λάσπη όταν βρέχει, σκόνη όταν ο καιρός είναι ξηρός, λακκούβες και αποσπασματικές αποκαταστάσεις. Επίσης, εδώ και 3 χρόνια οι δρόμοι είναι σε κακή κατάσταση, υπάρχουν προβλήματα καθαριότητας και ερωτήματα για τον φωτισμό του. Για το φωτισμό. Η πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, η αντιπριτάνη του Ιδρύματος Γιώργος Μπρούφος, Γιώργος Τυρακούλης, Μαριρένα Γρηγορίου και Δημήτρης Καραμπατζάκης, καθώς και μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, συμμετείχαν στη συνάντηση των 9 εταίρων της Ευρωπαϊκής Πανεπιστημιακής Συμμαχίας, MRG, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 5 στις 9 Οκτωβρίου 2026 στην Νορβηγία. Οικοδεσπότης ήταν το πανεπιστήμιο της χώρας, όπου και στις πανεπιστήμιου πόλεις του έλαβαν χώρα οι εργασίες. Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και διασφάλισης ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η πορεία προς την ολοκλήρωση της ανάπτυξης ενός συστήματος δικτών, το οποίο θα υιοθετήσει η MRJ για την συστηματική παρακολούθηση και αποτίμηση της προόδου της σε σχέση με τους στρατηγικούς της στόχους. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μέσω του Μηχανισμού Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, σε συνεργασία με το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, διοργανώνουν το Εργαστήριο Καινοτομίας, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου από τις 5.30 μέχρι τις 8.15 στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Μελητήριο Ροδόπης. Η εκδήλωση έχει στόχο να φέρει πιο κοντά το επιχειρηματικό και το ερευνητικό οικοσύστημα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, να αναδείξει τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων και να παρουσιάσει τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης και υποστήριξης. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι δράσεις του έργου μηχανισμού SRMIT, καθώς και τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις, ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, εκπρόσωποι οργανισμών και φορέων, καθώς και πολίτες, κάθε ακαδημαϊκοί φορείς, εκπρόσωποι οργανισμών και φορέων, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης που επιθυμεί να ενημερωθεί και να συμβάλλει στον διάλογο. Ο Ροταριανός Όμιλος Κομωτινής διοργανώνει το Gala Ain't Polio Now, το οποίο θα λάβει χώρα το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 8.30 στη Λέσχη Κομωτινέων. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και της 2475 Περιφέρειας του Διεθνούς Ρόταρη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της πολιομυελίτιδας. Το Εν Polio Now εκφράζει τη δέσμευση του Ρόταρη για έναν κόσμο απαλλαγμένο από την πολιομυελίτιδα. Μέσα από τη συνεργασία του με διεθνείς οργανισμούς, το Ρόταρη έχει συμβάλει στη μείωση των κρουσμάτων κατά 99,9% από το 1988, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την οριστική εξάλληψη της νόσου. Στο πλαίσιο της βραδιάς θα φιλοξενηθεί έκθεση φωτογραφίας Ελλήνων και Ρουμάνων δημιουργών με θέμα φύση, πολιτισμός και ζωή. Μιζερές, μουσική παράσταση με τη Σόνια Θεοδωρίδου και τον Μιχάλη Σρουβίνο στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου και ο κιθαρίστας Μιχάλης Σρουβίνος παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Μιζερές το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Η μουσική βραδιά είναι αφιερωμένη στη γυναίκα και περιλαμβάνει τραγούδια που προσεγγίζουν διαφορετικές όψεις της γυναικείας ύπαρξης, από την ευτυχία μέχρι τον πόνο και την κάθαρση. Τα εισιτήρια ξεκινούν από 10 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Λοιπόν, σε τιμή από να καλωσορίσουμε καταρχάς και το ακροατήριο της ΕΡΤΑ Κομωτινής που είναι συντονισμένο στις συχνότητες, εδώ που είναι συντονισμένο μαζί μας. Μας ακούτε σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε τον πρόεδρο των πρατηριούχων ομού Καβάλια, τον κύριο Φώτη Πούλο, σχετικά με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Θα πάμε όμως και στο Βόρειο Εύρο τώρα. Σε τιμή από 1,58 έως 1,63 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο Βόρειο Εύρο. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, πρόεδρος μάλιστα των πρατηριούχων καυσίμων, η κυρία Βάσο Καλαϊτζή, δεδομένη της κατάστασης που επικρατεί εδώ και 8 μήνες, που η τιμή του πετρελαίου έχει φτάσει σε πρωτόγνωρα υψηλές τιμές, η επιδότηση των 40 λεπτών των λίτρων ήταν εν μέρει ανακουφιστική, καθώς χωρίς αυτήν την τιμή θα έφτανε 1,95. Η κυρία Καλαϊτζή πρόσθεσε πως κάποιες πρώτες λίγες παραγγελίες έχουν γίνει και αυτό λόγω του καιρού, αλλά και επειδή όταν έκλεινε τον περασμένο Απρίλιο η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, τιμή ήταν πολύ ψηλή, όπως ακούσατε ενδεχομένως και στο πρώτο μέρος τον κύριο Πούλο να λέει, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να αποφύγουν να προμηθευτούν, περίμεναν να ανοίξει τώρα τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποθέματα στις δεξαμενές τους. Οι πρωτηριούχοι θεωρούν βέβαια ότι οι παραγγελίες που θα γίνονται φέτος θα είναι λιγότερων λίτρων, οι άνθρωποι ανάλογα με τα οικονομικά τους λίγα πετρέλαιο θα βάλουν. Πάντως για ποσότητες κάτω 200 λίτρων καλό θα είναι να μην σκέφτονται οι καταναλωτές, καθώς με μικρότερες ποσότητες είναι ασύμφορο και δεν βγαίνουν τα έξοδα του βιτίου, όπως λέει η κυρία Καλαϊτζή. Να την ακούσουμε, είναι η πρόεδρος των πρατηριούχων Βορείου Εύρου.
1: Προβληματισμένοι είμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι δεν είναι μόνο για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, είναι γενικότερα για όλες τις τιμές. Ανακουφισμένοι από μία μεριά, γιατί πραγματικά δεν περιμέναμε μία τέτοια γενναία επιδότηση των 40 λεπτών. Mm. Περιμέναμε το μέγιστο να ήταν στα 30. Αυτό είναι ένα σοβαρή μείωση. Λοιπόν, για να μπω στο προκείμενο, η τιμή του πετρελαίου θέρμασης για την περιοχή μας θα ξεκινήσει στο 1,58 έως 1,62, υπολογίζω 1,63 για πολύ μικρές ποσότητες. Είναι σχετικά λογική, ας το πω έτσι, η τιμή σε σύγκριση με το πώς θα ήταν η τιμή του χωρίς την επιδότηση. Χωρίς την επιδότηση θα έφτανε κοντά στα 2 ευρώ. 1,95 περίπου θα ήταν χωρίς την επιδότηση. Οπότε κατεβαίνει αρκετά σημαντικά η τιμή του. Τώρα όσον αφορά τις παραγγελίες, η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά κάποιες παραγγελίες έχουμε. Και αυτό πιστεύω ότι βοήθησε ο καιρός. Από τη μία. Από την άλλη, οι καταναλωτές δεν είχαν προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης τον Απρίλιο όπως ήθελε κάθε χρόνο. Με το τέλος της σεζόν, πάντα οι περισσότεροι βάζουν πετρέλαιο
2: θέρμανσης. Αλλά ήταν αυξημένη τιμή και ζωρίστηκαν.
1: Αλλά στο 1,80 που ήταν η τιμή που είχε κλείσει τον Απρίλιο, σαφώς και δεν βάλανε. Να δούμε όμως πώς θα πάει. Τώρα, από ό,τι ακούγεται, μάλλον κάθε 15. Θα έχουμε διαφορετική, θα το βλέπουμε. Τι επιδότηση θα έχουμε, θα συνεχιστεί αυτή ή δεν θα συνεχιστεί. Το πιο πιθανό είναι το σίγουρο μάλλον είναι ότι δεν θα υπάρχει αύξηση της επιδότησης. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στα 40 λεπτά. Αυτή ήδη έχει περάσει στην Αγγλία, ήδη εγώ θα το αγοράσω με 40 λεπτά χαμηλότερη τιμή. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής σήμερα που θα παραγγείλει πετρέλαιο θα το πληρώσει από 1,58 έως 1,63 περίπου στο Βόρειο Εύρο. Δηλαδή τα 40 λεπτά είναι μέσα εδώ. Οι αιτήσεις θα ξαναγίνουν στις 10 Νοεμβρίου. Νομίζω ότι ξεκινάει από αρχές Νοεμβρίου έως 10 Νοεμβρίου.
2: Ωραία.
1: Θα ανακοινωθεί. Εκείνη η επιδότηση είναι επιπλέον.
2: Επιπλέον
1: δηλαδή, παλιότερα. Για την περιοχή μας νομίζω ότι ήταν γύρω στα 200-220 ευρώ.
2: Ναι, σωστά.
1: Θα είναι αυξημένη κατά 30% αυτή η επιδότηση. Οτιδήποτε δίνεται είναι καλοδεχούμενο. Βέβαια, είπαμε όμως ότι και το 1,60 δεν είναι η τιμή που θα μπορεί ο καταναλωτής να ξοδέψει το πετρέλαιό του έτσι με την άνεσή του.
2: Να έχει αέρα ο άνθρωπος να πάρει και λίγο παραπάνω.
1: Δυστυχώς. Τα 200 ευρώ είναι πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Δεν αξίζει. Όχι, δεν αξίζει. πραγματικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως ακατόρθωτο. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι κάτω από 200 λίτρα δεν πηγαίναμε, τουλάχιστον μέχρι και πέρυσι. Και φέτο το ίδιο θα ισχύσει. Ναι, οι περισσότεροι πρατηριούχοι αυτό έχουν σαν όριο. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι πρατηριούχοι το έχουν αυξήσει. Mm-hmm. Αλλά το ελάχιστο όριο είναι τα 200 λίτρα. Γιατί πραγματικά δεν μπορείς να πληρώσεις, όχι να βγάλει τα έξοδα το βιτίο. Mm-hmm. Το πετρέλαιο το ίδιο το βιτίο που θα καταναλώσει. Mm-hmm. Τα δύο μερακάματα του οδηγού και του συνοδηγού. Γιατί mm-hmm. συνήθως είναι στον τέταρτο όροφο και τραβάνε ένα λάστιχο 50 μέτρα. Τι να πληρωθεί με αυτό με τα 200 ευρώ, με τα 200 λίτρα. Mm-hmm. Όταν ένας πρατηριούχος βγάζει 3 με 4 λεπτά στο λίτρο, mm-hmm. Δεν ξέρεις τι να πρωτοπληρώσεις. Γι' αυτό έχει μπει αυτό το όριο. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κάθε πρατηριούχος ανάλογα το πώς θέλει να λειτουργήσει το κατάστημά του.
0: Μάλιστα. Αυτό ήταν, όπως ακούσατε, την κυρία Βάσο Καλαϊτζή, την πρόεδρο των πρατηριούχων Βορείου Εύρου. Να πούμε ότι σε σύσκεψη καλύτερους κτηνοτρόφους η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ορεστιάδας. Κύριο θέμα θα είναι το νέο πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων, που όπως υποστηρίζουν οι κτηνοτρόφοι, απειλεί να αποτελειώσει όσα κοπάδια απέμειναν από την πολιτική της διαχείρισης των ζωονόσων τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ο κτηνοτροφικός κόσμος διεκδικεί να σταματήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και πολιτική των μαζικών θανατώσεων, να εφαρμοστεί άμεσα πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών, οργανωμένο από το κράτος και δωρεάν για τους κτηνοτρόφους, και να προχωρήσει ανασύσταση των κοπαδιών που θανατώθηκαν με αποκλειστική κρατική χρηματοδότηση. Καταλήγοντας, τονίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο για αναμονή και φυσυχασμό και καλούν σε οργάνωση αγώνα, τη μορφή του οποίου αναμένεται να συζητήσουν αύριο το απόγευμα στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί.

0: τα μεγάλα αναπτυξιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και οι προτάσεις για την αναβάθμιση και την υπέρβαση αυτών των προβλημάτων, τίθεται στο επίκεντρο μιας ειδικής εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν τα εργατοϊπαλικά κέντρα της περιφέρειας στην Καβάλα αύριο Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί η νέα κρίσιμη μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ με τίτλο «Παραγωγή, απασχόληση και αηφόρος ανάπτυξη». Τα ευρήματα της μελέτης θα παρουσιάσει ο καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΜΑ και ΕΚΠΑ και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας του ΓΕΣΕΕ, ο Γιώργος Αργίτης. Τώρα, η έρευνα ζητήθηκε από τα εργατικά κέντρα με το σκεπτικό ότι η αναπτυξιακή πορεία της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της εθνικής οικονομίας, ωστόσο επηρεάζεται καταλυτικά από τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η γεωγραφική και παραμεθόρια θέση της περιφέρειας αλληλοεπιδρά άμεσα με τη γεωπολιτική και εξωτερική πολιτική της χώρας. Η κατανόηση αυτής της περιμέτρου κρίνεται ως βασική προϋπόθεση για να αναζητηθούν οι πραγματικές αιτίες των προβλημάτων της περιοχής και να βρεθούν βιώσιμες λύσεις. Χθες είχαμε μία συνέντευξη τύπου στο εργατικό κέντρο της Καβάλας από τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Καβάλας και τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Ξάνθη σχετικά με την μελέτη αυτή. Να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Χανδρουλίδη αρχικά, τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Καβάλας.
1: Ο σκοπός μας είναι με αυτή τη συνέντευξη να πληροφορηθεί η κοινωνία της ΑΝΣ προέβησαν στο αίτημα προς το ΙΝΕΓΕΣΕ για σύνταξη μιας μελέτης που θα ανατρέψει την υφιστάμενη κατάσταση στην παραγωγή, την απασχόληση και την ανάπτυξη. Οι διαπιστώσεις που είχαμε για το γιατί η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παραμένει οικονομικά ευάλωτη, παραγωγικά αποδυναμωμένη και δημογραφικά στάσιμη είναι από τη μελέτη των δικτών οικονομίας και κοινωνίας και από την καθημερινή μας επικοινωνία με τα συνδικάτα μέλη μας. Οι εργαζόμενοι δεν απολαμβάνουν αυτό που προσφέρουν στην εργασία τους, η ανισότητα δηλαδή μεταξύ αμοιβής τους και παροχής εργασίας ήταν εις βάρος της εργασίας. Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας ήταν σε άσχημη κατάσταση και η τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας περιορισμένη. Η πλήρης απασχόληση μειώνεται υπέρ της μερικής απασχόλησης. Η ακρίβεια των καταναλωτικών προϊόντων και το κόστος στέγασης και ενέργειας έχει φτάσει στα ύψη. Οι εργαζόμενοι καθημερινά φτωχαίνουν περισσότεροι. Οι μισθοί είναι στάσιμοι με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ποσοστό εφαρμογής μόνο στο 20% κρατούν σε ομοιρία τους εργαζόμενους. Αυτά τα παραπάνω αποτέλεσαν τη βάση, ζητήσαμε από το ΙΝΕΓΕΣΕ νέες προτάσεις που θα δημιουργήσουν συνθήκες ανάταξης της παρούσας δομής στην παραγωγή, στο εμπόριο, στην ανάπτυξη, στην απασχόληση με σκοπό να βοηθήσουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και φυσικά τους εργαζόμενους ως συντελεστές παραγωγής και κατανάλωσης, καθώς και συνθήκες αντίστοιχες για μια καλύτερη ζωή για όλους μας. Ζητήσαμε επίσης η μελέτη να μας προσδιορίσει κλάδους που μπορούν να αυξήσουν την απασχόληση, π.χ. η εκπαίδευση των εργαζομένων. Για μας είναι πολύ σημαντική εν ώψη της τεχνικής νοημοσύνης, της τεχνολογίας, των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και της ενεργειακής και κλιματικής κρίσης. Σε όλα αυτά για μας η εκπαίδευση και οι δεξιότητες των εργαζομένων είναι ίσως πιο κρίσιμα από ποτέ. Επίσης η εκπαίδευση στην ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μέρημνα. Παραλλήλως, ο πρωτογενής τομέας εμφανίζει πολλαπλάσια απασχόληση, π.χ. η μεταποίηση. Ζητάμε επίσης από τη μελέτη να δει το φαινόμενο της αρνητικής εργασίας στους νέους 15 με 29 ετών στην περιφέρεια. Η δημογραφική διάσταση επιβαρύνει το παραγωγικό σύστημα και λειτουργεί ως μηχανισμός αναπαραγωγικής υστέρησης. Η φυγή των νέων και ειδικάτερα των επιστημονικών πληθυσμών καθαρίνουν τις επιχειρήσεις για να επενδύσουν. Όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία την Παρασκευή να τα δούμε στη μελέτη πρόταση του ΙΝΕΓΕΣΕ που θα παρουσιάσει ο Αργίτης Γεώργιος, καθηγητής του ΕΚΠΑ. Θα έχουμε την ευκαιρία να θέσουμε ερωτήματα και εξηγήσεις. Καλέσαμε όλους τους κορυφαίους θεσμούς της περιφέρειας, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, βουλευτές, περιφερειακή αυτοδιοίκηση, περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχες, τοπική αυτοδιοίκηση, δημάρχους, επιμελητήρια και πλήθος μεγαλύτερες οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Πιστεύουμε πως όλοι αυτοί που είναι οι αρμόδιοι για την παραγωγή, την απασχόληση και την ανάπτυξη, κοινωνική δικαιοσύνη και ευημερία, να παραστούν και με χρήσιμες παρατηρήσεις τους να βοηθήσουν την προσπάθειά μας για καλύτερες μέρες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Κώστας Χανδρουλίδης, ο πρόεδρος του Εργατοϊπαλλικού Κέντρου Καβάλα, σχετικά με την αυριανή εκδήλωση παρουσίασης της νέας κρίσιμης μελέτης που έχει να κάνει με την περιοχή μας. Να ακούσουμε τώρα και τον πρόεδρο του Εργατοϊπαλλικού Ξάνθης, τον κύριο Αθανάσιο Σισαμπέρη.
2: Είμαι ο πρόεδρος του Εργατοϊπαλλικού Κέντρου Ξάνθης. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ζητήσαμε αυτή τη μελέτη γιατί η περιφέρεια μας κατατάσσεται, όπως γνωρίζουμε, στις τελευταίες θέσεις της Ευρωζώνης σε κατακεφαλήν εισόδημα. Έχουμε επίσης καταγράψει την ανεπάρκεια υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σιδηρόδρομος, λιμάνι, σύνδεση λιμανίου με σιδηρόδρομο. Αυτό είναι ανασταλτικό. Επίσης, υποβάθμιση της αεροπορικής σύνδεσης Καβάλας, όταν π.χ. έχουμε μια γραμμή την ημέρα, άρα καταλαβαίνουμε το τι γίνεται. Στη μελέτη αναπτυξιακό πρότυπο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το ειδικό βάρος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η δημογραφική επιδείνωση, αναλυτικά ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας της οικονομίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η περιφερειακή εξειδίκευση, οι κλαδικές διασυνδέσεις, ταξινομούνται οι κλάδοι της οικονομίας, εξετάζεται η απασχόληση και η κοινωνική βιωσιμότητα, εξετάζεται η νεανική απασχόληση, η ανεργία, τα εισοδήματα των οικοκυριών, εξετάζεται το επίπεδο εκπαίδευσης των εργαζομένων και των δεξιοτήτων τους, εξετάζεται η αναδράση των επαγγελμάτων, τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα από την υφιστάμενη κατάσταση και ακολουθούν προτάσεις για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα πω δύο κουβέντες για τον νομό Ξάνθης. Στη δεκαετία του 90 οι επιχειρήσεις στο νομό Ξάνθης ήταν γύρω στις 8.500. Αυτή τη στιγμή έχουν πέσει στις 6.000 επιχειρήσεις. Πάνω από 20.000 κόσμος έχει φύγει εσωτερική μετανάστευση για καλύτερες αμοιβές. Ευτυχώς έχουμε αυτές τις επιχειρήσεις, οι δυο μεγάλες και κάποιες μεσαίες επιχειρήσεις είναι εξαγωγικές επιχειρήσεις και κρατιούνται. Όπως είπα, όταν δεν υπάρχουν βασικές υποδομές δεν μπορούν να κρατηθούν. Το καλοκαίρι του 2020 είχε γίνει μια διακομματική επιτροπή από τη Βουλή των Ελλήνων με πρόεδρο του. Μια διακομματική επιτροπή από τη Βουλή των Ελλήνων

Λοιπόν, Παρασκευή, στο εργατικό κέντρο το απόγευμα, στο εργατικό κέντρο της Καβάλας, ο κύριος Γιώργος Αργύτης, ο καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας του ΓΕΣΕ, θα παρουσιάσει τη μελέτη και τα ευρήματά της που αφορούν την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Και μετά στο τέλος, όπως είπε στη συνέχεια ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Καβάλας, ο κύριος Χανδρουλίδης, θα μοιραστεί και το βιβλίο των 172 σελίδων που αποτυπώνει τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής.

Ένα πολύ ωραίο σύστημα προϊόν μιας έμπνευσης και φυσικά επιστημονικής γνώσης μας

0: Σύστησε χθες από την Οριστιάδα η συνάδελφος η Μαρία Μανάκα μαζί με τις φοιτήτριες που δούλεψαν για αυτό το σύστημα, το Μελισκάν όπως λέγεται, ένα σύστημα που κάνει ουσιαστικά πιο εύκολη τη ζωή του μελισσουργού, δίνοντάς του πολύτιμες πληροφορίες μέσα από την κυψέλη. Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάστηκε χθες από την εκπομπή της R3 Περίμετρος. Να ακούσουμε γιατί ακριβώς μιλάμε και πώς αναπτύχθηκε αυτό το σύστημα στην Ορεστιάδα.
1: Θα αλλάξουμε και θα πάμε να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα στην Ορεστιάδα. Εκεί κάποιες φοιτήτριες έκαναν μια εξαιρετική, είχαν μια πολύ ωραία ιδέα σε σχέση με τα μελίσια. Για μελίσια που μπορούν να μιλούν εντός εισαγωγικών στο μελισσοκόμο. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Έλα Μαρία.
2: Ένα ραντεβού με τα τρία στα κορίτσια που είναι τόσο απασχολημένα για να μπορέσουμε έτσι να αναδείξουμε αυτή τους την κατάκτηση. Ξέρετε επίσης ότι οι μέλισσες έχουν πολύ ιδιαίτερα ανεπτυγμένη την όσφρηση. Το γνωρίζω εκ πείρας. Αν περάσεις από δίπλα και μυρίζεις γλυκό ή μυρίζεις άρωμα, έρχονται πάνω σου με διάφορους τρόπους. Σε αυτήν την, στις οσμές τέλος πάντων, βασίζεται αυτή τη καινοτόμα λύση των τριών φοιτητριών που είναι στο 5ο έτος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ στην Οριστιάδα, ένα πολύ ενεργό πανεπιστήμιο. Από αριστερά μου η Αποστολία, δίπλα μου η Δήμητρα και εδώ είναι η Γραμματική, παραδίπλα είναι ο εκπρόσωπος του Μολυσσοκομικού Συλλόγου. Για το Μελισκάν ο λόγος είναι μια κοινοτόμα λύση μέλι, από που βγαίνει η ονομασία της από το μέλι και σκάν, μέλι και σκανάρο. Τα κορίτσια το δουλεύουν από το 2025 και έχουν διακριθεί γι' αυτό και σε πανελλήνιο επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο πριν από μερικούς μήνες. Έτσι, ανάμεσα σε πολλά κράτη, ευρωπαϊκά και στην Τουρκία. Δήμητρα Ουζούνη, πες μας, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για το Μελισκάν.
3: Αρχικά, καλησπέρα και από μένα.
1: Γεια σας.
3: Η ιδέα προήρθε από ένα μάθημα που είχαμε πάρει. Γεια σας. Από ένα μάθημα επιλογής που είχαμε πάρει. Η καθηγήτρια που μας έκανε το μάθημα είχε μία εξειδίκευση στους επικονιαστές. Επικονιαστές, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι και οι μέλισσες. Ταυτόχρονα, είχαμε και έναν φίλο μας στην παρέα που είχε μελίσσια. Μας είπε ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα με το παρασιτοειδές βαρό. Οπότε, έτσι προσπαθήσαμε να βρούμε μία σύγχρονη λύση.
2: Είναι μια μορφή καρκίνου για τη μέλισσα.
3: Μπορούμε να το πούμε και κάπως έτσι, ναι. Προσπαθούσαμε να βρούμε μια σύγχρονη λύση που να συνδυάζει και τα τεχνολογικά μέσα και έτσι σκεφτήκαμε το Μελισκάν.
1: Δηλαδή για να ακούσουμε λίγο την ιδέα, να μας δώσετε τώρα κάποιες λεπτομέρειες. Τι κάνει, έτσι πολύ απλά αν μπορούμε να το πούμε.
3: Βεβαίως. Πρακτικά είναι ένας έξυπνος αισθητήρας. Σκεφτείτε, θα είναι μια μικρή συσκευή. Όχι μεγάλη σε μέγεθος, θα μπαίνει μπροστά στην είσοδο της κυψέλης,
1: ναι,
3: όπως σας δείχνει και η Κική. Και αυτή θα μπορεί να αναγνωρίζει μεταβολές που γίνονται τόσο σε επίπεδο περιβάλλοντος, όσο και επίπεδο εσωτερικό μέσα στο μελίσι, π.χ. είναι κάποιο στρες που αντιμετωπίζουν οι μέλισσες, το παράσιτο βαρό, όπως σας είπα, όταν έχει φύγει η βασίλισσα, όταν έχουμε σμυρουργία. Αυτά θα είναι διάφορα. Θα μελετάει το χημικό προφίλ και με βάση αυτό θα και συστήματα στατιστικά, καθώς και τη χρήση AI, θα ενημερώνει το μελισσοκόμο μέσω μιας εφαρμογής που θα έχουμε ότι πρέπει να πάει να παρέμβει.
1: Άρα θα του έρχεται ένα μήνυμα ή τρέξτε στο μελίσι, υπάρχει πρόβλημα.
3: Ναι, τρέξτε στο μελίσι νούμερο 5 για παράδειγμα, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Και όσο πιο εξελιγμένο θα γίνει, τόσο πιο ακριβές θα μπορούμε να δίνουμε και πιο
1: είναι την πληροφορία που θα δίνει. Πολύ ενδιαφέρον. Για να ακούσουμε και τα άλλα κορίτσια, Μαρία.
2: Πώς νιώσατε εσείς, πώς νιώσατε μετά από τη δεύτερη διεθνή διάκριση, πρώτη θέση πήρατε, έτσι.
4: Ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα να παίρνουμε μια τέτοια διάκριση και πολύ σημαντικό για μας, γιατί μια ιδέα που αγωνιστήκαμε βγήκε πρώτη. Δεν ξέρω, είναι η χαρά, ο ενθουσιασμός, ότι θα συνεχίσει αυτό, θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε, να το εξελίξουμε και να το βγάλουμε και έξω κάποια στιγμή για να βοηθήσουμε και τους μελισσοκόμους.
2: Τώρα κύριε Ρουσίδη, που είστε εκπρόσωπος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ορεστιάδας, η τεχνολογία γίνεται σύμμαχος σε εσάς πια.
5: Βεβαίως. Εναγωνίως περιμένουμε το πρακτικό στάδιο να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στα μελισσοκομεία μας την πρωτοπόρα συσκευή των κοριτσιών. Συγχαρητήρια και στα κορίτσια.
2: Έμαθα συνάδελφοί σας το μάθανε σήμερα.
5: Ναι. Και ενημερώθηκαν και το Υπουργείο έχει ενημερωθεί που για κάποιο άλλο θέμα το μελισσοκομικό πάρκο που φτιάχνουμε βρισκόταν εδώ πέρα. Και
1: πολύ ωραία. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω.
5: Να δούμε αυτή την εργασία σε πρακτικό επίπεδο. Ωραία. Θα μας διευκολύνει πάρα πολύ.
1: Πρακτικά, να ρωτήσουμε το Μελισσοκόμο, αυτή όλη την πληροφορία που θα δίνει αυτή η εφαρμογή, μέχρι τώρα πώς τη διαπιστώνει ένας μελισσοκόσμος, πώς καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο μελίσι.
2: Πώς ότι υπάρχει πρόβλημα στο μελίσι σας.
5: Τώρα κάνουμε κάποια διαγνωστικά τεστ και πηγαίνουμε στο μελισσοκομείο και ελέγχουμε την πτώση της βαρώα. Βασικά, ο μεγάλος εχθρός για τους μελισσοκόμους τα τελευταία χρόνια είναι η βαρώα.
2: Ναι, μήπως... Βλέπετε δηλαδή μέλισσες οι οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους μπροστά από την κυψέλη.
5: Όχι, μπροστά βλέπουμε την πτώση των βαρώα με κάποια σκευάσματα που δοκιμαστικά θα χρησιμοποιήσουμε. Τι πτώση των βαρώα υπάρχει, εάν έχουμε αύξηση ή μείωση, οπότε θα επέμβουμε ανάλογα. Αλλά τώρα, όταν θα μπορούμε με αυτήν τη συσκευή να ελέγξουμε την υγεία των μελισσών μας από το κινητό, σε όποια απόσταση και αν τα έχουμε, μπορεί να τα έχουμε στα πεύκα της θάσου, μπορεί να.
1: Θα είναι και πιο γρήγορα, θα κερδίζετε.
5: Στην αξία των μελισσοκόμων.
2: Μάλιστα. Ο επόμενος στόχος τώρα ποιος είναι, τα κορίτσια θέλουν να κάνουν πράξη αυτή τη συσκευή, έτσι.
3: Σαφώς, ναι, σαφώς να το κάνουμε πράξη.
1: Ο χρηματοδότης είναι ο επόμενος στόχος.
3: Χρηματοδότηση είναι ο επόμενος στόχος, ο βασικός για να γίνουν όλα αυτά. Οπότε...
2: Έχετε κάνει κάποιες επαφές προς το παρόν. Τι...
3: Είχαμε κάποιες συζητήσεις, ναι, σχετικά.
2: Τώρα προς το πού στοχεύετε, στην περιφέρεια, κάπου αλλού, στο Υπουργείο, πού?
3: Γενικά είμαστε ανοιχτοί, όποιος θέλει να μας βοηθήσει να το κάνουμε αυτό πράξη, θα το δεχτούμε.
2: Πόσο κοστίζει, είναι ακριβή αυτή?
3: Είναι βιώσιμη, ναι, είναι βιώσιμη. Δεν είναι ούτε πάρα πολύ ακριβή, ούτε πάρα
1: Μάλιστα.
3: πολύ
1: φθηνή.
3: Είναι κάπου στο διάμεσο, θα μπορούσα να πω, ναι.
1: Αφού πούμε στα κορίτσια συγχαρητήρια, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ έξυπνη η ιδέα, γι' αυτό βραβεύτηκε εξάλλου από αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα και μακάρι να βρεθεί επενδυτής και να προχωρήσει και να γίνει πράξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Μαρία, και σένα.
0: Αυτά τα ωραία γίνονται στην περιφέρεια.

Λοιπόν, άνοιξε χθες η πλατφόρμα μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η πλατφόρμα που έχει να κάνει με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Οι νέες περιφερειακές ενότητες που έχουν προσθεθεί μετά τον Εύρο είναι η Δράμα, Φλόρινα, Κιλκής, Ισέρες, Πέλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γραβενά, Γιάννενα, Θεσπρωτεία. Πρόκειται για ένα διευρυμένο πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να μετεγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας. Μάλιστα, σε δηλώσεις της διευκρίνησε ότι δίνονται συνολικά 10.000 ευρώ σε πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν και στην ακριτική Ελλάδα, και τα πρώτα 5.000 ευρώ καταβάλλονται προκαταβολικά με την έγκριση της αίτησης. Δεν ζητάμε πλέον να αποδείξει κάποιος ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης, αρκεί να έχει ή να νοικιάζει κατοικία εκεί. Θέλουμε να κάνουμε αυτή την απόφαση πιο εύκολη και πιο ρεαλιστική για μια οικογένεια που θέλει να κάνει μια νέα αρχή στην περιφέρεια. Όπως εξήγησε, η εμπειρία από την πρώτη εφαρμογή στον Εύρο αξιοποιήθηκε για να γίνουν οι όροι πιο ευέλικτοι. Η μετεγκατάσταση μπορεί πλέον να γίνει και σε πόλη, ώστε η οικογένεια να έχει κοντά τις υπηρεσίες υγείας, σχολεία και άλλες υποδομές που χρειάζεται στην καθημερινότητά της. Αρχικά προβλέπονται ως 1.000 μετεγκαταστάσεις, ενώ για να διατηρηθεί η ενίσχυση απαιτείται μόνιμη παραμονή στην περιοχή για 5 χρόνια. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνουν οι άνθρωποι από τον Ευροκόπη, υπάρχει ενδιαφέρον για μετεγκατάσταση και στην περιοχή του Δήμου Κάτω Ευροκοπίου, κυρίως όμως από συνταξιούχους που σκέφτονται να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους και σήμερα κατοικούν κατά πλειοψηφία στη Θεσσαλονίκη. Οπότε παρακολουθούμε την εξέλιξη του προγράμματος μετεγκατάστασης. Τι έχει να προσφέρει κάθε περιοχή είναι σημαντικό σε μια οικογένεια για να επιστρέψει, και αυτό που ξεκινάει δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους της περιοχής όπου γίνεται η μετεγκατάσταση και τη φιλοξενία και πώς θα αγκαλιάσουν ή τι θα αγκαλιάσουν τους νέους κατοίκους, αλλά κυρίως το πώς η πολιτεία στέκεται απέναντι σε αυτές τις περιοχές και στις ανάγκες της, ώστε να αισθάνεται κάποιος ασφαλής να μετεγκατασταθεί στην ακριτική Ελλάδα, σε κάποιες περιοχές της ακριτικής Ελλάδας. Τώρα, συζητούσαμε με τη Γιώτα αυτό για την Λία Μαμούθ, που κατήγγειλε μια 88χρονη στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι άγνωστος της ασπέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας τίποτα 10.000 ευρώ. Η καταγγελία έγινε την περασμένη Τρίτη. Η ηλικιωμένη δέχτηκε, λέει, τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος επικείμενες εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Με αυτό το πρόσχημα, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να της αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4.760.000 ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε 88χρονη στις αστυνομικές αρχές, γιατί η υπόθεση ερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξεγνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Εχθές λέγαμε με τον Κώστα για την 89χρονη γυναίκα, η οποία είχε πακτωμένα κάπου σε κάποιο τοίχο, κρυμμένα σε μια κρύπτη εκεί, πεντόλυρα, λίρες, χρήματα, τη Μαλφή, και εμπιστεύτηκε σε ξένους να τα πάρουν, να τις τα προστατεύσουν για οποιοδήποτε λόγο. Μάλιστα μπήκαν με βαριοπούλα και έσπασαν το τοίχο για να πάρουν αυτά που είχε κρυμμένα η γυναίκα. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ηλικίες και με όλα αυτά τα χρήματα που φέρεται να υπάρχουν στα σπίτια αυτών των ανθρώπων, που προφανώς δεν εμπιστεύονται την οικογένειά τους, αν υπάρχει οικογένεια, και ποιον να εμπιστευτούν. Εμπιστεύονται πιο εύκολα των ξένων, που τους βάζει σε μια διαδικασία άγχους για τα χρήματά τους, και με πολύ μεγάλη ευκολία καταφέρνουν να αποσπάσουν όλα αυτά τα χρήματα, τις λίρες, αυτά που έχουν οι άνθρωποι κρυμμένα. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά τα έχουν κρυμμένα γιατί θέλουν να τα έχουν κρυμμένα και να ξέρουν ότι είναι εκεί. Πλέον αλλάζει η στόχευση. Δεν μιλάμε τώρα περί λύκων που έχουν αυτή τη λογική, θέλουν να έχουν τα χρήματα κοντά τους γιατί έτσι έχουν μάθει στη ζωή τους και ενδεχομένως νιώθουν ασφάλεια
και οτιδήποτε άλλα τη Μαλφή, ούτε καν τα εμπιστεύονται στην οικογένειά τους, εδώ πρέπει να αρχίσει και ένας άλλος κύκλος ενημέρωσης με τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας και κυρίως τους υπερηλίκους, από την οικογένεια, μάλλον από τους ειδικούς πρέπει να γίνει αυτό, γιατί βλέπουμε ότι οι οικογένειες δεν καταφέρνουν να προστατεύσουν αυτούς τους ανθρώπους με αυτή την νοοτροπία και είναι κρίμα αυτό κάποιοι να πλουτίζουν σε βάρος ανθρώπων που με οποιονδήποτε τρόπο μάζεψαν αυτά τα χρήματα και για οποιονδήποτε λόγο θέλουν να τα έχουν κοντά τους γιατί έτσι αισθάνονται ασφάλεια. Αυτά λοιπόν από μας, ας είμαστε προσεκτικοί, ας ενημερώνουμε και ας δούμε λίγο καλύτερα τι γίνεται με τους υπερήλικες και με τα χρήματα που θέλουν να προστατεύσουν γιατί έτσι αισθάνονται ότι θέλουν να τα έχουν κοντά τους. Αυτά λοιπόν από μας, με αυτό το έτσι κάπως έτσι κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, ήταν η Γιούτα Δημούδη που επιμελήθηκε τον ήχο και όλοι εσάς ακροατές της ΕΡΤ Καβάλας, της ΕΡΤ Ορεστιάδας και της ΕΡΤ Κομωτινής για το δεύτερο μέρος της εκπομπής που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα οδηγηθούμε σε δελτίο ειδήσεων με το τελευταίο μας τραγούδι, με την τελευταία μουσική επιλογή και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Καλή σας μέρα, να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ. Ρυθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ζήτησε πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Χαρακτήρισε το κόστος ενέργειας μεγάλο πρόβλημα που αφορά όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει μία από τις πιο χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης και, αν προσθέσουμε και το επίδομα, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, τότε μπορεί να αντιληφθεί κάποιος πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τόνισε ακόμη πως η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα μας συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντώνται στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις, με πιο σημαντική την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την άφιξή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο, σημαντικό θέμα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 28-35, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρείες. Αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και άλλες παρεμβάσεις, τονίζει στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Χαρακτηρίζει δύσκολη και κρίσιμη συνθήκη τις τιμές της ενέργειας, όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά και για όλο τον πλανήτη. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, μίλησε για ένα τριπλασιασμό μέσα σε 7 με 8 χρόνια, τονίζοντας ωστόσο ότι μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση πρόσθεσε, έχει δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, και παράλληλα προσθέτει διαρκώς δράσεις για να διευκολύνει τους πολίτες. Την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας από τις Βρυξέλλες του Earth News. Όπως είπε, η Ελλάδα προσέρχεται σε ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένη πρόταση, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας για τις εθνικές κυβερνήσεις. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ανέφερε πως οι σχετικές ενέργειες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα. Κοντά στα 1,5 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο. Στα πρατήρια, στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές διαμορφώνονται από 1,49 ευρώ το λίτρο και στην Ανατολική Αττική από 1,5 ευρώ μετά την επιδότηση των 40 λεπτών από την κυβέρνηση και τα διελιστήρια, τα οποία θα μοιραστούν εξίσου το κόστος της παρέμβασης. Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή, με τις νησιωτικές περιοχές να εμφανίζουν υψηλότερο κόστος διάθεσης. Με τη στοχευμένη αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κοντά στο 1,35 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι στόχου για 5,12 δισεκατομμύρια ευρώ καταγράφει στο 9 μήνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου Δεκεμβρίου 2026 ο προϋπολογισμός σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν το στόχο κατά 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δαπάνες ήταν 465 εκατομμύρια ευρώ, υψηλότερες από τον προγραμματισμό, κυρίως λόγω Ταμείου Ανάκαμψης. Τέσσερις κρατούμενοι συνελήφθησαν και σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο σοφρονιστικό κατάστημα Μαλανδρίνου. Τουλάχιστον 28 μαθητές και μία εκπαιδευτικό σκοτώθηκαν από την πτώση της οροφής ενός ιδιωτικού σχολείου στην πόλη Πεσαβάρ του Πακιστάν, όπως ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου. Ερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και κατά διαστήματα ηλιοφάνεια με θερμοκρασία έως και 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η περιφερειακή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι μαζί σας, όπως είναι μαζί σας καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη 1 περίπου, όπου στο πρώτο μέρος έχουμε την ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας για το τι γίνεται στους άλλους νομούς της περιφέρειας, και στο δεύτερο κομμάτι θα δούμε και την αθλητική επικαιρότητα. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής εκπομπή, 4 σταθμοί όμως είμαστε συνταντεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Η Ευαγγελία Φωτορίου είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο πέρυσι ήταν στο 1,10, τον Απρίλιο με τον πόλεμο στο Ιράν πήγε στο 1,75, αλλά τον Απρίλιο λίγοι έβαλαν. Τώρα ξεκινάει από το 1,5 ευρώ μαζί με την επιδότηση. Οπότε είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα για αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι θερμαίνονται με το πετρέλαιο. Λοιπόν, να πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα ξεκινήσουμε με τους ανταποκριτές μας.

0: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε από την Καβάλα και σήμερα. Εκεί μας περιμένει ο καλός συνάδελφος, ο Σάκης Ασβεστάς, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι και εσένα, Παναγιώτη. Εδώ φυσικά το θέμα δεν είναι άλλο από το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Παντού, όχι μόνο εκεί.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, θα έλεγα μάλλον δυστυχώς, γιατί εκεί που φτάσανε οι τιμές
0: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλές και πολύ απακορδιωτικές. Στα 1,53 ευρώ το λίτρο διαμορφώνει τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, μετά και την έναρξη διάθεσης του προϊόντος στα νοικοκυριά, από ουσιαστικά από σήμερα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών, κ. Φώτης Πούλος, υπογράμμισε ότι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου θα επιδοτείται το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 400 ευρώ ο τόνος, δηλαδή 40 λεπτά το λίτρο, και θα υπάρχει μια αυξημένη επιδότηση για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης σε ποσοστό το 30%. Σημείωσε δε ότι επίσης θα είναι αυξημένη η προκαταβολή του επιδόματος κατά 78% έναντι 60% πέρσι. Οπότε αυτό θα δώσει πιο μεγαλύτερη ανακούφιση στα ευάλωτα νοικοκυριά.
0: Απλά να σου πω ότι πέρυσι ξεκινούσε με ένα 10, έτσι. Και λέγαμε είναι ακριβό.
1: Το ξέρω, το
0: και λέγαμε είναι ακριβό. Τον Απρίλιο μόνο με τον πόλεμο, γιατί το έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, είχε πάει στο 1,75 πόσο είχε πάει. Τον Απρίλιο, πόσοι έβαλαν. Εντάξει, τον Απρίλιο είχε ανοίξει ο καιρός. Τώρα όμως θα χρειαστεί περισσότερος κόσμος. Και όλοι ψάχνουν τι θα κάνουν, τη λύση. Οπότε δεν ξέρω αν οι επιδοτήσεις θα βοηθήσουν, γιατί δεν είναι θέμα επιδοτήσεων. Αν ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, θα πάει στα 2,5 ευρώ. Πόση επιδότηση θα δώσει.
1: Δυστυχώς. Αυτό είπε και ο κύριος Πούλος, ο οποίος μάλιστα το ρωτήσαμε τι γίνεται με τις παραγγελίες. Μας είπε ότι έχουν γίνει παραγγελίες, αλλά πολύ λιγότερες σε σχέση με πέρσι, την ίδια εποχή, διότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά και ενδεχομένως κάποιοι καταναλωτές να προσανατολιστούν σε άλλες μορφές ενέργειας, για παράδειγμα τα κλιματιστικά ή τις ξυλόσωμες. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό.
0: Θα πας εκεί, θα πάει η τιμή του ρεύματος πάλι εκεί στο Θεό και θα είναι μία-μία η άλλη. Θα έρθει.
1: Ναι, έτσι. Δηλαδή,
0: δυστυχώς αυτό γίνεται.
1: Ναι,
0: το είδαμε στα χρόνια της κρίσης. Πολλοί ψάχναν για να ξέρεις. Βάλανε φυσικό αέριο αυτά. Ναι, έγινε γίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πήγε το φυσικό αέριο σχεδόν ως το πετρέλαιο. Βγαίνει μια
1: ιδέα.
0: Δεν μπορούσε να γλιτώσει από πουθενά όπως έχουν τα πράγματα. Δυστυχώς
1: αγγίζει. Τι να πω. Λοιπόν, να το ελαφρύνουμε κάπως το θέμα. Να πάμε λίγο στα θέματα του αθλητισμού. Γιατί ο Δήμος Καβάλας πήρε απόφαση ανάκλησης της αδείας λειτουργίας των γηπέδων έως ότου γίνουν όλα τα προβλεπόμενα ώστε να είναι ασφαλή τα γήπεδα, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού ο κύριος Κώστας Χαντιαναστασίου. Μάλιστα μετά το πέρας όλων των δικαιών που έγιναν, όλους τους ελέγχους που έγιναν στα γήπεδα, έγινε μια τεχνική έκθεση στην οποία σημειώθηκαν όλες οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα γήπεδα για να είναι ασφαλή, προκειμένου οι αγωνιστικοί χώροι των γηπέδων να μην κρύβουν κινδύνους, υπενθυμίζοντας την τραγική υπόθεση με το χαμό του 16χρονου Άννη.
0: Δυστυχώς έπρεπε να γίνει το κακό και μετά να ξεκινήσουν οι έλεγχοι.
1: Δεν το ξέρεις αυτό, Παναγιώτη. Αυτή είναι η μοίρα της Ελλάδας.
0: Το βλέπουμε και εδώ, ξέρεις.
1: Και μετά παίρνουμε μέτρα.
0: Ναι. Και σε Ξάνθη και σε Ροδόπη και εδώ έχουν σταματήσει τα πρωταθλήματα για τον ίδιο λόγο. Ψάχνουν τους αγωνιστικούς χώρους και δεν βρίσκουν πολύ λίγους που να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Δυστυχώς. Αυτό γίνεται. Και στην Καβάλα νομίζω και ο Δήμος Παγκαίου αφαίρεσε από 11 γήπεδα την άδεια.
1: Εκείνο δεν είναι ανάκληση. Πολύ σωστά το είπες. Εκεί είναι απαγόρευση. Τα γήπεδα. Ναι. Εδώ απλά ανακλήθηκε η άδεια μέχρι να γίνουν τα προβλήματα που είναι η μείωση των διαστάσεων των γήπεδων και νέα δοκάρια αλουμινίου σε όλα τα γήπεδα. Αρμοδιότητα του Δήμου Καβάλας. Για να μην υπάρχει κίνδυνος κάποιος να χτυπήσει σε κερκίδες ή πάνω στα δοκάρια. Γίνονται και αυτά, τα γνωρίζουμε.
0: Τα βλέπουμε. Δυστυχώς τα βλέπουμε στα γήπεδα. Το θέμα είναι να υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας. Δεν μπορεί να βλέπεις τοίχο στα 2 μέτρα. Αν πάρει βόρα ένας παίχτης, δεν ξέρεις αν θα πέσει πάνω. Εγώ έχω δει σε αγώνες μπάσκετ, έτσι, σε κλειστό. Με τους κομμωτινείς θα γίνονται αγώνες μπάσκετ και πίσω από την μπασκέτα να υπάρχει μια σκαλωσιά. Τώρα φαντάσου να φύγει με φόρα ένας αθλητής και να πέσει πάνω στη σιδερένια σκαλωσιά. Γιατί γινόταν κάτι έργα γη και η σκαλωσιά είχε μείνει εκεί και γινόταν οι αγώνες κανονικά. Δηλαδή πρέπει να γίνει το κακό πρώτο και μετά να το δούμε. Δυστυχώς.
1: Όπως πάντα, όπως πάντα. Mm. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι οι εργασίες αυτές θα γίνουν άμεσα. Όπως είπε ο κύριος Χατζηαναστασίου, απλά περιμένουν να γίνει η αντικατάσταση.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω. Χρονοδιάγραμμα έδωσε ακριβή ή είπε σύντομα απλά?
1: Αυτό που είπε είναι ότι περιμένουμε να μας έρθουν τα δοκάρια, γιατί ήδη τα παρήγγειλαν. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το κυριότερο αυτή τη στιγμή. Γιατί τα μέτρα μπορούν να τα πάρουν άμεσα. Mm. Για το, να περιορίσουν δηλαδή το γήπεδο, ώστε να μην είναι πολύ κοντά στις κερκίδες ή σε κάτι άλλο. Mm-hmm. Και αυτό περιμένουν. Φάνηκε αισιόδοξο σε αυτή την κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε ότι...
0: Και μέχρι τότε δεν θα γίνουν τοπικά πρωταθλήματα που έχουν διακοπεί μετά την πρώτη αγωνιστική.
1: Παναγιώτη, ναι. Άμα είναι να χάνονται άνθρωποι, τι
0: ναι,
1: να το κάνει.
0: Ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο.
1: Και ένα τελευταίο, να πούμε ότι στο επιμελητήριο της Καβάλας πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών μια ημερίδα ενημερωτική για τους επαγγελματίες που αφορούσαν θέματα που έχουν να κάνουν με τα χρέη τους, με τα funds και γενικά με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φορολόγηση των επιχειρήσεων. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι οφείλουν. Και ως εκ τούτου ήθελα να μάθουν από μια αρμόδια εταιρεία που ανέλαβε να τους ενημερώσει σχετικά με το πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν τις οφειλές τους για να μην βρεθούν με τη θηλιά στο λαιμό και αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Mm-hmm. Πολύ καλή πρωτοβουλία και όπως είπε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών, ο κύριος Χατζηκρίστος, ενδέχεται μετά από λίγους μήνες να την επαναλάβουν.
0: Μάλιστα. Σάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα να πάμε, έχουμε τη θάλια της Ευαγγελία, να πάμε στις Σέρες, έχουμε τη θάλια Καβούρη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας πει αν έβαλε πετρέλαιο θέρμανσης και πόσο έβαλε. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών. Όχι, δεν έχω βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Εμείς εδώ έχουμε τηλεθέρμανση, τουλάχιστον στην περιοχή που μένω εγώ.
0: Τυχερίστε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλύτερο από το πετρέλαιο σε τιμή κόστους. Επίσης, για όσους δεν έχουν ηλιακό θερμοσύφωνα το καλοκαίρι, μπορείς να χρησιμοποιείς ζεστό νερό από εκεί, που το κόστος πραγματικά είναι μηδαμινό.
0: Μάλιστα. Οπότε είστε καλά. Για όσοι έχουν πετρέλαιο όμως...
1: Για όσοι έχουν πετρέλαιο, που είναι οι περισσότεροι στην πόλη των Σερών, ένα μέρος έχει φυσικό αέριο, ένα μέρος της τηλεθέρμανσης, είναι δύσκολο όπως σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, εδώ σε λίγο θα έχουμε πραγματικά πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ήδη ο υδράργυρος έχει πέσει νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, και στις ορεινές κοινότητες φυσικά χρειάζεται θέρμανση. Και υπάρχει μια έντονη στροφή προς τα καυσόξυλα το τελευταίο διάστημα, καθώς η τιμή τίνει να γίνει απαγορευτική. Θα ξεκινήσω, όσον αφορά το πετρέλαιο εννοώ. Θα ξεκινήσω τώρα την κοινωνία μας με ένα μεγάλο θέμα που μας έχει απασχολήσει εδώ στην τοπική κοινωνία, όσον αφορά την ύπαρξη ουρανίου στο νερό, που σημαίνει ότι για τις κοινότητες Χριστός, Λευκώνα, στο Δήμο Σερών, όπως επίσης για ένα κομμάτι στο Μετόχι και προς τη Χρυσοπηγή, όλο αυτό το διάστημα οι κάτοικοι της περιοχής δεν χρησιμοποιούν το νερό από τη δρύση τους, καταναλώνουν μόνο εμφιαλωμένο νερό. Και επειδή οι τιμές είναι υψηλές, είχε γίνει μια προσπάθεια από την Δημοτική Αρχή και τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης για την επίλυση του προβλήματος. Και όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Αυτό διαβεβαίωσε χθες η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, τόσο στη Γενική Συνέλευση των Κατοίκων της τοπικής κοινότητας Λευκώνα, που πραγματοποιήθηκε χθες περίπου τέτοια ώρα, όσο και το βράδυ στην συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας ολοκληρώνεται, ενώ παράλληλα προχωρούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και η δοκιμαστική λειτουργία τους. Για την πορεία των έργων έγινε η ενημέρωση, για τον έργο επίσης που πρόκειται να γίνουν, γιατί ο Λευκώνας είναι μια πολύ παθή κοινότητα. Δεν είναι μόνο ότι το νερό έχει ουράνιο, από την άλλη δεν υπάρχει και νερό. Το δείξει είναι τέτοιο που στα ορεινά της περιοχής δεν υπάρχει νερό και γίνονται ήδη προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, και εδώ υπάρχουν καλά νέα, καθώς όπως υποστήριξε, σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στο έργο αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχει ολοκληρωθεί κατά ένα 95%, ούτως ώστε σύντομα η κοινότητα να έχει και άφθονο και ποιοτικό νερό. Κατά τα άλλα, όσον αφορά την άρση απαγόρευσης, περιμένουν τις τελευταίες μετρήσεις μέχρι τέλος Οκτωβρίου, και αν όλα πάνε καλά, από αρχές Νοεμβρίου θα μπορούν οι κάτοικοι της περιοχής να έχουν ποιοτικό νερό και από τις βρύσες τους. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα και στην εξεχνίαση 8 διαρρήξεων κατοικιών που διαπράχθηκαν στην πόλη των Σερών από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Ένας άνδρας φέρεται ότι διέπραξε αυτές τις διαρρήξεις με λία σχεδόν 17.000 ευρώ, ο οποίος χρησιμοποιούσε και διαφορετικούς τρόπους για να αποκτήσει πρόσβαση στις κατοικίες. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, αναρριχούνταν στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων, είχε και αυτή την ικανότητα. Στη συνέχεια παραβίαζε τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα ή απλά παραβίαζε τις εισόδους. Αυτό είναι πιο εύκολο, αλλά έχει επιλέξει σε πολλές τις περιπτώσεις την αναρρίχηση. Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του και θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Φέτος για πρώτη φορά περιλαμβάνεται και η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και η Δήμη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, και υπάρχει δυνατότητα ένταξης σε αυτό το πρόγραμμα για 80 οικογένειες, και μάλιστα έχει το δείξει στην δημοσιότητα και ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων νοικοκυριών ανά Δήμο.
0: Καλό, αλλά όλα αυτά είναι ημίμετρα. Είναι καλύτερα από το τίποτα, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι Η αλήθεια είναι ότι βοηθούν αυτά τα χρήματα να κάνεις μετακόμιση.
0: Να.
1: Από εκεί πέρα, για να επιλέξεις να μείνεις και αν έχεις μεγαλώσει σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, χρειάζονται και υποδομές. Δηλαδή,
0: και υποδομές και να έχεις και μια δουλειά, ξέρω εγώ κάτι.
1: Καλά, πρωτίστως αυτό, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και σχολείο ανοιχτό εκεί που...
0: Ναι.
1: Για να στείλεις το παιδί σου, να υπάρχει ένα κέντρο υγείας, αν είσαι εκτός πόλης για το νοσοκομείο, να είναι καλό το οδικό δίκτυο για να υπάρχει πρόσβαση και φυσικά οι εργασίες. Και οι εργασίες στα μικρά μέρη είναι αρκετές των περιπτώσεων δυσέβρετες.
0: Mm-hmm.
1: Το διπεσές ερών, για να σας πάω σε πιο ευχάριστα, ήδη ανακοίνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την υποψηφιότητά του στα βραβεία θεάτρου και παραστατικών τεχνών για την καλύτερη παράσταση Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου. Μάλιστα, είχαμε κερδίσει βραβείο πέρυσι και διεκδικούμε φέτος με την θερινή παράσταση του Διπεθές Ερών, Νεφέλες του Αριστοφάνη, στη σκηνοθεσία Εύη Σεσαρμή. Mm. Ανάβουν τα καζάνια σιγά-σιγά. Χθες, μάλλον από σήμερα, στην περιοχή της Ροδόπολης του Δήμου Συντικής, και το επόμενο διάστημα, ανάλογα με τις ημερομηνίες που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, ξεκινά η αποστακτική περίοδος. Όλο και περισσότεροι ασχολούνται με την παραγωγή του καλού τσίπουρου. Δεν ξέρω αν ανήκεις στους λάτρεις.
0: Ναι, είναι από τα λίγα που δεν μπορώ να πιω τσίπουρο. Όχι, είμαι κρασί, ρετσίνας, αυτά είμαι. Δεν είμαι για τσίπουρο, δεν μπορώ.
1: Και εμένα δεν μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια.
0: Πολύ βαρύ μου έρχεται.
1: Αλλά είναι πολύ ωραία αυτό που γίνεται, η διαδικασία, γιατί συνήθως καταλήγει σε μικρό ή μεγαλύτερο γλέντι,
0: κάπως η κάθε καζανιά.
1: Ναι, και οι προσκλήσεις θα δώσουν και θα πάρουν από τώρα μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, που ολοκληρώνεται η αποστακτική περίοδος.
0: Mm.
1: Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με κάτι που θα σε ενδιέφερε περισσότερο ίσως, καθώς με απόφαση χθες του Δημοτικού Συμβουλίου θα χρηματοδοτηθεί και μάλιστα γενναία με 80.000 ευρώ η γυναική ομάδα του Πανσεραϊκού.
0: Η
1: γυναική ομάδα του Πανσεραϊκού μπάσκετ, ακριβώς. Ήδη έχει αγωνίζεται στην Α1 εθνική κατηγορία γυναικών, αλλά έχει πετύχει και μια σημαντική πρόκριση στην ιστορία της. Συμμετέχει στο Euro Cup Women, όπως είπες. 80.000 ευρώ αποφάσισε να δώσει ο Δήμος Ερών. Και βέβαια σήμερα θα πρέπει να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στις Λιονταρίνες, οι οποίες αγωνίζονται στις 8 το βράδυ στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην Πολωνία.
0: Στην Πολωνία, ναι, σήμερα είναι το πρώτο.
1: Είσαι διαβασμένη σήμερα,
0: ναι. Ακριβώς, ήρθες πολύ διαβασμένη. Και σε λίγο θα δούμε τι θα γίνει και με τον Πανσεραϊκό, καθώς εκδικάστηκε και η έφεση, για να δούμε αν θα πάρει πίσω τους βαθμούς.
1: Σε άλλα χωράφια δεν μπαίνω, μέχρι εδώ είναι. Για την ενημέρωση από μένα.
0: Για το γυναικείο μπάσκετ.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι, Θάλη, σε ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, η 15η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια και Εθνική ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού. Είναι μια μέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ατόμων με οπτική αναπηρία αναφορικά στην προσβασιμότητα, όπως αυτή συνεπάγεται την αυτόνομη και ασφαλή μετακίνησή τους. Και έτσι λοιπόν η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της την ανάγκη μιας κοινωνίας η οποία χωρίς αποκλεισμούς που θα βοηθά αυτά τα άτομα, τα διευκολύνει, και έτσι λοιπόν να σέβονται τους οδηγούς όδευσης, τις κίτρινες λωρίδες των τυφλών και να μην τοποθετούν σε αυτές κάποια εμπόδια, όπως παραδείγματος χάρη τραπεζοκαθίσματα, να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους σε πεζοδρόμια, ράμπες προσβασιμότητας. Να πούμε ότι η τοποθέτηση ηχητικών σημάνσεων στους φωτεινούς σηματοδότες στην πόλη της Ξάνθης πριν από ένα μήνα συμβάλλει ουσιαστικά στη χρήση του Λευκού Μπαστουνιού, και για την ημέρα αυτή μας μίλησε από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών στη Βασιλική Μαχαίρα συγκεκριμένα ο κύριος Ερσίν Μπόζ. Να τον ακούσουμε.
1: Έχει καθιερωθεί η 15η Οκτωβρίου ως Παγκόσμια και Εθνική ημέρα Λευκού Μπαστουνιού. Αυτό έγινε από τον Ρίτσαρντ Χόβερ μετά τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, στη προσπάθειά του να αποκαταστήσει τους τραυματίες οι οποίοι είχαν χάσει το φως τους. Στην αρχή ξεκίνησε με ένα καλάμι, στη συνέχεια αυτό έγινε το σημερινό το λεγόμενο Λευκού Μπαστούνι. Είναι ένα βοήθημα, αλλά σήμερα θα έλεγα ότι αυτό το βοήθημα λειτουργεί συμβολικά περισσότερο, γιατί μέσα από αυτή τη μέρα θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της διαφορετικότητας, της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, ότι η αναπηρία είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Θέλουμε να δεικνύουμε παντού σε ανθρώπινης ποικιλομορφίας ότι η αναπηρία είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Θέλουμε να δεικνύουμε

Πάμε να γίνονται βελτιώσεις σε διάφορα πράγματα. Σιγά σιγά έχουμε κάποιες επιτυχίες στη μάχη, αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν θα ήθελα σήμερα, επειδή από ένα σημείο και μετά καταντάμε και γραφική, mm-hmm. να λέω τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Mm-hmm. Εγώ το μόνο που θέλω να πω σήμερα είναι ότι αυτό που ζητάμε είναι από την κοινωνία, από τους συμπολίτες μας, να υπάρχει σεβασμός των θέσεων στάθμευσης, των οδηγών όδευσης, mm-hmm. και να περάσουμε αυτή το μήνυμα της διαφορετικότητας, ότι οι άνθρωποι με αναπηρία όρασης είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, δεν είμαστε κάτι διαφορετικό, και ότι η αναπηρία σίγουρα δεν την έχουμε επιλέξει, γεννηθήκαμε με αυτήν, και ότι ο καθένας είναι εν δυνάμει άτομο με αναπηρία. Και το μοναδικό για το οποίο θα ήθελα έτσι λίγο να γκρινιάξω είναι ότι ένας άνθρωπος με αναπηρία όρασης, είτε γεννηθεί με τύφλωση είτε στην κατά διάρκεια της ζωής του χάσει την όρασή του, είναι δηλαδή νεοτυφλωθής, τα κέντρα εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών, άρα τα κέντρα στα οποία θα μπορούσε να διδαχτεί ώστε να χρησιμοποιεί αυτό το λεγόμενο λευκό μπαστούνι, για το οποίο σήμερα μιλάμε και σε εισαγωγικά εορτάζεται σε όλο τον κόσμο, γίνεται μόνο στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στο ΚΙΑΤ, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Άρα αν ζει κάποιος οπουδήποτε αλλού εκτός από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει δυνατότητα επί της ουσίας να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος στη χρήση του λευκού μπαστούνιου. Και μάλιστα αυτή η ειδικότητα η οποία σας αναφέρω, η οποία ονομάζεται κινητικότητας προσανατολισμού και καθημερινής διαβίωσης, δεν σε εκπαιδεύει απλά μόνο να χρησιμοποιείς το μπαστούνι, αλλά σε εκπαιδεύει σε πάρα πολλά πράγματα, στην καθημερινότητά σου, το πώς να τρως, πώς να ντύνεσαι, γιατί καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νεοτυφλωθής χρειάζεται περισσότερες ουσίες να πιάσει τη ζωή του από το μηδέν, από την αρχή.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Και όπως θα καταλάβατε από το σήμα, περάσαμε και στην αθλητική ενότητα της περιφερειακής εκπομπής, όπου σήμερα ξεχωρίζει το ιστορικό παιχνίδι για τον Πανσεραϊκό, τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού. Μας είπε πριν η Θάλια για την επιδότηση που θα έχει από την ενίσχυση, μάλλον την οικονομική από το Δήμο. Και θα πούμε και γι' αυτό και για τον Πανσεραϊκό, την ανδρική ομάδα, και εκεί είναι μεγάλη μέρα για άλλο λόγο, για την εκδίκαση της υπόθεσης για τα παιχνίδια με τον Βόλο. Θα μιλήσουμε γι' αυτά με τον Βασίλη Αναστασιάδη, που τον έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Ιστορική μέρα.
1: Ιστορική μέρα για τον Πανσεραϊκό, για τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού. Βέβαια, να πούμε ότι δεν είναι πρώτη φορά που σεραϊκή ομάδα παίζει στην
0: Ευρώπη. Το είχες πει και πέρυσι, ότι είναι η δεύτερη.
1: Ακριβώς. Ήταν και η γυναική ομάδα μπάσκετ του ΑΟΣ, που είχε μια καταπληκτική ομάδα με σεραίες παίκτριες. Σεραίες παίκτριες. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα ξέρεις και ο Πανσεραϊκός, έτσι θα λέγαμε σημάδια των καιρών, έχει πάρα πολλές ξένες παίκτριες.
0: Όλες οι ομάδες
1: κάνουν έτσι. Τότε βέβαια το μπάσκετ ήταν διαφορετικό. Υπήρχε μια γυναική ομάδα μπάσκετ του Πανσεραϊκού, η οποία ήταν μια ομάδα η οποία πραγματικά έτσι είχε εντυπωσιάσει. Κέρδιζε
0: το ΑΟΣ, όχι του Πανσεραϊκού.
1: Του ΑΟΣ, είπα του Πανσεραϊκού, συγγνώμη, του ΑΟΣ. Με καλές παίκτρες, η Τσαβδάρη που ήταν και πρώτη σκόρερ στο πρωτάθλημα, Στεφανίδου, αδελφές Βαβαλίδου. Ήταν η ομάδα που είχε βγει μάλιστα δύο φορές στην Ευρώπη, να το πούμε αυτό. Ήταν η πρώτη επαρχιακή ομάδα που είχε βγει στην Ευρώπη, η γυναική ομάδα μπάσκετ του ΑΟΣ, και τώρα
0: έρχεται
1: μετά από πάρα πολλά χρόνια έρχεται ο Πανσεραϊκός, και μεγάλη υπόθεση, γιατί πραγματικά ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι επιτυχία του, γιατί αυτή η ομάδα πριν από λίγα χρόνια έπαιζε στα μικρά πρωταθλήματα και όχι μόνο κατάφερε να ανέβει, αλλά να βγει και στην Ευρώπη. Σίγουρα είναι κάτι έτσι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ασφαλώς. Γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι οι τρεις πρώτες θέσεις είναι πιασμένες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Αθηναϊκός, δεν μπορείς να τις χτυπήσεις αυτές τις ομάδες. Καμία δεν μπορεί να τις χτυπήσει.
1: Πραγματικά. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ό,τι και να. Δηλαδή με αυτούς, αν χάσεις κάτω από 20 πόντους, είναι επιτυχία, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή, να το πω, από εκεί και πέρα, όταν καταφέρνεις να έχεις τις επόμενες τρεις, είναι επιτυχία.
1: Τώρα να πούμε ότι 8 ήταν το παιχνίδι, υπάρχει διαδικτυακή μετάδοση.
0: Σωστά.
1: Έχουν πάει και σε ΡΕ εκεί να βρεθούν στο πλευρό του Πανσεραϊκού. Βέβαια είναι μια, όλες οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει έχουν πενταπλάσια, εξαπλάσια, ίσως και δεκαπλάσια μπάτζετ. Και να πούμε ότι την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη, ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί στη σέρι στην Μομπελιέ. Μεγάλο παιχνίδι επίσης.
0: Σήμερα με την Κορζόφ, να πούμε, έτσι λέγεται αυτή η ομάδα από την Πολωνία.
1: Και τη Μομπελιέ την επόμενη εβδομάδα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Σερών.
0: Οπότε θα σε δούμε και εκεί, σε εκείνο τον αγώνα.
1: Φυσικά, ευρωπαϊκό κουστούμι θα φορέσουμε.
0: Είχες φορέσει, θυμάμαι, όταν βγήκε και η Ξάνθη πρώτη φορά, έτσι. Το θυμάσαι.
1: Εννοείται.
0: Δύο συνεχόμενες.
1: Εγώ ήμουν.
0: Τότε με Έμερσον.
1: Ήμουν τυχερός, γιατί είχα πάει και με την Ξάνθη στο Μίντλεσβρο. Θυμάμαι και το παιχνίδι που έπαιξε η Ξάνθη στο Μίντλεσβρο. Είχα πάει επίσης.
0: Βόρεια Ιρλανδία, νομίζω. Και Βόρεια Ιρλανδία με τον γκολ του Μαρσελίνιο που πέρασε.
1: Δεν είχα πάει εκεί.
0: Δεν ήσουν εκεί.
1: Όχι. Είχα πάει στο Μίντλεσβρο με την Ξάφη. Είχα πάει επίσης με τον Ηρακλή στη Βίσλα Κρακοβίας και είχα πάει και τα παιχνίδια του Άρη.
0: Με τον Άρη,
1: και στη Μάντσεστερ Σίτι και στην Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Εντάξει, είναι από τα τυχερά του επαγγέλματος αυτό. Δηλαδή καταφέρνεις να πας σε κάποια έτσι, ευρωπαϊκά μάτς και μάλιστα έτσι, ωραία γήπεδα. Γιατί τη Μάντσεστερ Σίτι το γήπεδο καταπληκτικό.
0: Σε σχέση ήταν με τα ελληνικά όπως ήταν εκείνη την περίοδο. Εκείνη την περίοδο δεν υπάρχει σύγκριση. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον Πανσεραϊκό.
1: Τι γίνεται? Χθες
0: ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Ο πρόεδρος είπε πρέπει να ήταν, λέει, μεθυσμένος ο
1: Σούλτ. Όχι, δεν το είπε αυτό. Το είπε ο νομικός εκπρόσωπος του Πανσεραϊκού.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Δηλαδή είπε ότι κατά την προσωπική μου εκτίμηση δεν ήταν normal όταν τα έλεγε. Γιατί δεν κλήθηκε ο κύριος Σούντγκρεν για παράβαση του κανονισμού διοντολογίας, είπε ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Μέσα 48 ώρες από τον αγώνα έπρεπε να καταθέσει την έπαθλα, αλλά αυτός εμφανίστηκε 7,5 μήνες αργότερα και συνέχεια ανακάλεσε. Είναι ανεξήγητο γιατί δεν τον καλούνε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κλήθηκε να καθίσει στο σκαμνί ο Σούντγκρεν. Αυτό το είπε ο Βασίλης Γκαγκάτσης, ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ και βέβαια ο πρόεδρος που έγραψε ιστορία, έτσι, με την,
0: με την εθνική,
1: παρουσία του.
0: Ναι, με την εθνική, με το Euro, ναι, το 2004
1: τώρα,
0: και
1: ακριβώς
0: την παρουσία. Μετά
1: ναι,
0: την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου κυπέλου ήταν ο Πιλάβιος τότε πρόεδρος.
1: Ναι, και μάλιστα από την πλευρά του Γκαγκάτση υπόθηκε ότι από την έπαθλα διαπιστώθηκε πως είχαν πονταριστεί 3.200 ευρώ σε 19 λογαριασμούς παικτών με γνωστή δραστηριότητα που δεν υπήρχε σύνδεση με τις δύο ΠΑΕ αξιωματούχους ή παίκτες. Δηλαδή αυτοί που έπαιξαν αποδείχθηκε ότι δεν είχαν σχέση με τις δύο ΠΑΕ του Βόλου και του Πανσεραϊκού. Mm-hmm. Υπάρχει αισιοδοξία. Ο Τάσος Καρδίας, ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού, ήταν εκεί. Mm-hmm. Μάλιστα είπε ότι δεν έχω παραβρεθεί σε
0: αυτό θα έλεγα. Έχουν, έδωσαν τότε τέτοια βαρύτητα που ήταν εκεί και ο Αχιλλέας Μπέος, νομίζω.
1: Φυσικά, φυσικά. Ναι, ναι.
0: Και ο Τάσος
1: είπε ότι δεν έχω παραβρεθεί σε δικαστήριο ούτε ως μάρτυρας. Έχω υπάρξει επιστήμονας του ποδοσφαίρου γυμναστής, αλλά τελευταία δεκαετία ανέλαβα την ομάδα όταν βρισκόταν σε ερασιτεχνικές κατηγορίες. Στις αίρες έγινε μια κοσμογονία και δημιουργήθηκε ένας πυλώνας του ποδοσφαίρου και της επαρχίας που δεν υπήρχε. Είπε ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή καταφέραμε να οδηγήσουμε την ομάδα Super League και να έχουμε 700 παιδιά στην ακαδημία μας. Καταλαβαίνετε τι δημιουργήθηκε για μένα και την οικογένειά μου από μια κατασκευασμένη ιστορία. Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Η ομάδα μου βοηθήθηκε αγωνιστικά. Προσπαθούμε να ανεβούμε ξανά και η Επιτροπή Διεθνολογίας μας καταδικάζει ενώ εμείς δίνουμε τον αγώνα μας. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Πασαριακός θα πάρει τους βαθμούς πίσω, τους 4. Mm. Και επίσης θα σου πω ότι προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής. Κυριακή της παρατέταρτο
0: το θέμα είναι
1: σπορ και από την Έρα Σπορ, Λάρισα Πασαραϊκός.
0: Κοίταξε, γι' αυτό θα, νομίζω θα μπορέσουμε να πούμε δύο λόγια αύριο. Αλλά κοίταξε τώρα, άλλο είναι να έχει 6 και ο δεύτερο, γιατί πα για τι δύο πρώτε θέσει, να έχει 15 και άλλο να έχει 10 και 15. Είναι
1: τεράστια
0: μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό το παιχνίδι με τη Λάρισα, η οποία βρίσκεται στου 11, είναι στην τέταρτη θέση. Δηλαδή είναι από τι ομάδε που σε εκείνο το group, αν και δεν την περιμέναμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το συγκεκριμένο
1: θα
0: παιχνίδι.
1: Τα αύριο,
0: θα τα πούμε αύριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καλή συνέχεια. Η απόφαση πότε θα βγει?
1: Η απόφαση μάλλον τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα.
0: Δεν θα βγει τέλος τώρα δηλαδή αυτή.
1: Όχι. Περιμένουμε τέλος του μήνα.
0: Οπότε μέχρι τέλος του μήνα είναι σε αγωνία οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού και θα γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε. Αύριο θα πούμε για τα παιχνίδια. Να συνεχίσουμε και θα ξεκινήσουμε με το παιχνίδι του Champions League, το οποίο έδωσε η ΑΕΚ χθες, η οποία με τα ιδιαίτερα στα χέρια έβγαλε τα μάτια της, θα λέγαμε. Προηγήθηκε 1-0. Με πέναλτι ισοφαρίστηκε, έχασε ευκαιρίες. Το τελευταίο 20 λεπτό όμως κατέρευσε, είχε αρκετά λάθη και μάλιστα στον γκολ το οποίο δέχτηκε έγινε γιατί καθυστέρησε να βγει ο Γιώβιτς και με τους νέους κανονισμούς έμεινε 1 λεπτό εκτός ο Βάργκας, έπαιζε με 10 και δέχτηκε τον γκολ, δέχτηκε και ακόμη ένα και ιτήθηκε με 3-1 στο Λονδίνο που ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας, αφού οι περισσότεροι ήταν οπαδοί της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να ιτηθεί και να παραμείνει στους 3 βαθμούς. Τρομερή ανατροπή για τη Ρεάλ. Έχανε 3-1 στο 81, κέρδισε 3-4 την Ρώμα. Δεν έχει πείσει όμως η ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο. Το σκορ της ημέρας, η Λάσκ Λίνς, που την προηγούμενη αγωνιστική την έχει κερδίσει η ΑΕΚ, 3-6 με κέρδισε η Λίβερπουλ μέσα στην Αυστρία. Το επόμενο παιχνίδι της ΑΕΚ είναι με την Manchester City εκτός, πάλι στην Αγγλία. Λοιπόν, μάλλον θα μείνει εκεί, αφού είναι την επόμενη εβδομάδα το παιχνίδι και έχει αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Τώρα, χάθηκε και η ευκαιρία για να πλησιάσουμε και να, μάλλον, για να πάμε στη δέκατη θέση, γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε στη δέκατη θέση. 45-125 έχει η Τσεχία που είναι στη δέκατη θέση, 45-125 και η Πολωνία, 45-012 έχει η Ελλάδα που παρέμεινε εκεί, έχει 4 στις 5 ομάδες, 2 στις 5 έχει η Πολωνία και 4 στις 5 έχει η Τσεχία. Αυτά όσον αφορά την ευρωπαϊκή βαθμολογία, όπου η 10η θέση από το μεθεπόμενο πρωτάθλημα βγάζει απευθείας τον πρωταθλητή στον όμιλο του Champions League. Σήμερα όμως είναι τα σπουδαία όσον αφορά τη βαθμολογία του ΣΟΕΒΑ και τα σπουδαία για Ολυμπιακό, Όφι και για Παναθηναϊκό, οι δύο πρώτοι στο Europa League και ο Παναθηναϊκός στο Conference. Στις 10 η ώρα παίζουν Ρεν, Όφι και Μαρσέιγ Ολυμπιακό, στη Γαλλία λοιπόν και οι δύο ομάδες. Νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του στον νέο όμιλο του Conference League. Εδώ όπου υπάρχουν λιγότερα παιχνίδια, είναι 6. 8 είναι τα παιχνίδια τα οποία δίνουν οι ομάδες στον όμιλο του Champions League και του Europa League. Με Ολυμπιακό και Όφη έχουν κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα με τις νίκες στην πρεμιέρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν εκτός έδρας. Τώρα, εχθές είχαμε το εξαναβολής παιχνίδι για να πάμε στα δικά μας, στη Super League 2. Εξαναβολής παιχνίδι με την Athens Καλυθέα να κερδίζει με 0-1 τις εγκαταστάσεις του Ρέντι τον Ολυμπιακό Β'. Και έτσι λοιπόν να πηγαίνει ξανά στην δεύτερη θέση με 15 βαθμούς, 18 έχει Μαρκό, 13 ο Πανιώνιος, 11 η Λάρισα, 9 Ελλάς Σύρου, 8 ο Πανθρακικός, από Λόγω Καλαμαριάς επίσης 8, 7 είναι και η Βόλου Καστέρας Τρίπολης Β, 6 ο Πανσαραϊκός, εκκρεμεί η απόφαση για τους 4 που το αφαιρέθηκαν, αν τους πάρει θα πάει στην 5η θέση με 10 βαθμούς, Αναγέννης Καρδίτσας είναι στους 5, όσους και ο ΠΑΟΚ Β, όσους έχει και ο Ολυμπιακός Β, ο Πύργος στους 5, 4 ο Νέστος Χρυσούπολης, 2 βαθμούς η Ζάκυνθος, αυτή είναι η βαθμολογία. Τώρα, να πούμε ότι δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για τα παιχνίδια τα εντός έδρας, τόσο του Πανθρακικού όσο και του Νέστου Χρυσούπολη στην Κυριακή στις 3 η ώρα. Θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από το R2 Sports για το ΑΕΛ Πανσεραϊκός 3 παρατέταρτο την ίδια μέρα την Κυριακή. Η άλλη τηλεοπτική μετάδοση είναι την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου Νίκη Βόλου Πανιώνιος πάλι στις 3 παρατέταρτο και το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο έχουμε το Αστέρας Άκτορ Β' Ζάκυνθος, ενώ από το YouTube θα δούμε το Μαρκό Ελλάς Σύρου στις 3 η ώρα το Σάββατο. Τα παιχνίδια που, το άλλο παιχνίδι που θα δείξει το YouTube της Super League 2 είναι το Πύργος Αναγέννηση Καρδίτσας και το άλλο παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχει καμία κάλυψη είναι το ΠΑΟΚ Β' Απόλλων Καλαμαριάς. Τα παιχνίδια του Πανθρακικού, του Νέστου λοιπόν και του ΠΑΟΚ Β' είναι τα μόνα τα οποία δεν θα μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει. Θα υπάρχει βέβαια ενημέρωση από την Eraspol και κυρίως του Πανθρακικού, αφού εκεί θα είμαστε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Super League 2. Αύριο όπως είπαμε θα πούμε πιο αναλυτικά. Τώρα, ο Νίκος Αμουλίδης είναι το νέο μέλος στο τεχνικό επιτελείο του Νέστου, ο οποίος είχε σταμάτησε και εκεί την καριέρα του ουσιαστικά σαν τερματοφύλακας το 2016-17. Από εκεί και πέρα, ο Αστράσκιο του Τόντα δεν θα είναι με την Άθενς Καλυθέα. Έγινε αναγκαστική αλλαγή στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τις Σέρες, σε εξετάσεις χειράγισμα στο δάχτυλο. Αρχικά το ξανάβαλα στη θέση του, έχει επέμβαση, θα λείψει περίπου ένα μήνα, τόσο υπολογίζουν οι άνθρωποι του Νέστου. Είχε τραυματιστεί και πέρυσι σε μια σύγκρουση ο Λευθέρης Αστράς, έτσι λοιπόν δεν θα είναι σίγουρος αυτό και στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα, για τη Super League 2 δεν έχουμε πει για τους σκόρερ, όπου ο Πανσεραϊκός μπορεί να μην τα πάει καλά στην βαθμολογία, να μην έχει καλό ξεκίνημα. Έχει τον πρώτο σκόρερ όμως, όπου ο Πασάς είναι πρώτος με 5 τέρματα. 4 έχουν 2 παίχτες της Μαρκό, ο Μιούλερ και ο Ελαραμπή, όπως και ο Μανιάς της Καλυθέας. Και να πούμε ότι στα 3 γκολ είναι ο Σαπουντζής του Νέστου και στα 2 γκολ έχουμε τον Σαραντίδη από τον Πανθρακικό. Τι βλέπω εδώ, βλέπω την τα είπαμε πριν με τον Βασίλη, καθώς εκδικάστηκε η υπόθεση, όπως είπαμε, η έφεση που άσκησαν Ολυμπιακός Βόλου και Πανσεραϊκός και περιμένουμε την απόφαση. Τώρα, όσον αφορά την ΓΑΜΑ Εθνική, η δεύτερη αγωνιστική του πρωτομήλου θα γίνει την Κυριακή στις 4, όπου στο Ξάνθη Άρδας Καστανέων θα το διευθύνει ο Γρηγορούδης από την Θράκη με τον Πουρναράς και Οικονομίδης, Θράκης και Φλόρινας αντίστοιχα. Στους Αγίους Θεοδόρους, δόξα νέου συντροχωρίου Αϊτός Οφρυνίου, ο Χάνδρος από τον Εύρο, Πανταζής και Γιατσίδης επίσης από τον Εύρο. στο παραλίμνιο Απόλλων Παραλιμνίου Καβάλα, Μιχαηλίδης, Καζαϊτής και Σαμαράς από την Πέλα. Στο γήπεδο Ξεροποτάμου, Πόντι Νέα Σαμισού με Αθλητική Ένωση Θράκης, ο Γιαπιτζόγλου από την Καβάλα με Καφετζόπουλο και ο Γιωργαντέλη από τον ίδιο σύνδεσμο. Και στην Ελευθερούπολη, Ορφέας Ελευθερούπολης Δόξα Δράμας, θα είναι ο Παπαδόπουλος από την Ξάνθη, από τον ίδιο σύνδεσμο και η Βοηθή, ο Δαντανόπουλος και ο Ασικίδης. Σαν πρωτάθλημα με 10 ομάδες, στο οποίο θα υποβιβαστεί μόνο μία. Θα υπάρχουν πάλι play-off που θα έχει πλεονέκτημα αυτή τη φορά οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις, αλλά μετά δυσκολεύουν τα πράγματα, αφού σε έναν όμιλο που θα σχηματιστεί 5 ομάδων θα ανέβουν μόνο οι 2. Από τώρα έβγαλε μια ανακοίνωση οι Πάνθηρες Καβάλας που ζητούν από τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννα για την επόμενη αγωνιστική, το εντός έδρας παιχνίδι που είναι απέναντι σε μια ομάδα που εκεί θα δούμε την δυναμικότητα τη φετινή από τους Πάνθηρες Καβάλας, καθώς όταν ξεκινάς και παίζεις με Αθηναϊκό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, δηλαδή 2 από αυτές τις 3 έχει παίξει, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα, γιατί αυτές οι ομάδες δεν παίζονται, δεν μπορείς να τις χτυπήσεις, είναι οι 3 που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη σημερινή αθλητική ενημέρωση. Αύριο θα είμαστε μαζί ξανά, λίγο μετά τις 12 ξεκινάει η εκπομπή, όπου θα έχουμε πρώτα τους ανταποκριτές μας και στη συνέχεια θα πάμε να δούμε όλο το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, να δούμε και τι θα κάνουν οι γυναίκες του Πανσεραϊκού στην Πολωνία σήμερα. Η Ευαγγελία Θεοδωρίδου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντζες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα ξαναλέμε λοιπόν αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι και η Χατζηδημητρίου. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένας νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Ποράδες, στις Κιάθο. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε δρόμους, καταστήματα και σπίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε με μέση τιμή στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Αποτύχει, δεν τραυματίστηκε πιο σοβαρά μαθητή στο Λύκειο Νεοχωρίου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του. Μοιραία αποδείχθηκε η πτώση νεαρού φοιτητή από το δεύτερο όροφο πολυκατοικίας το βράδυ στην Πάτρα. Κλείνει από σήμερα και για 4 μήνες το αεροδρόμιο της Χίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωσης αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ένας άνθρωπος νεκρός και πολλές ζημιές στη Ρόδο από τη χθεσινή κακοκαιρία. Ο χήμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να μην καταφέρνει να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, σε Αρχάγγελο, Φαλιράκι, Αφάντου και Καλυθέα, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών. Να πάμε στη Ρόδο και τη Χριστίνα Μέγα. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία χθες βρέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ακραίου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί. Εκτιμάται ότι έπεσαν 264 χιλιοστά βροχής σε 6,5 ώρες, που ισοδυναμούν με το 1 τρίτο της συνολικής βροχής που πέφτει στο νησί όλο το χρόνο. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου έγιναν άνω των 30 επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης και περισσότερες από 200 επεμβάσεις υδάτων από οικίες και καταστήματα. Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στην κεντρική Ρόδο και στο βόρειο τρίγωνο του νησιού. Η ακραία κακοκαιρία που χτύπησε τη Ρόδο άφησε πίσω της έναν νεκρό. Ο 62χρονος Ευάγγελος Γιομπλιάκης, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής των Στεγνών, στον Αρχάγγελο, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα ορμητικά νερά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Εν τω μεταξύ, κλειστά έμειναν και σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί της Ρόδου, με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη. Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που μπορεί να προκάλεσε η κακοκαιρία στα κτίρια και στους αύλιους χώρους πριν από την επιστροφή των παιδιών. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Εύβοια, όπου λόγω των μεγάλων όγκων νερού σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και στους δρόμους. Εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Κυρία έκλεισαν δρόμοι, ενώ γέφυρα κατέρρευσε και στην περιοχή Κυπαρίσι. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Νούσης.
2: Η Εύβοια έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να τρέξουν πάρα πολύ γρήγορα έργα υποδομής που έχουν υποστεί ζημιές από τις καταστροφές της κακοκαιρίας του προηγούμενου 24ωρου. Πίσω μου είναι ο ποταμός Κυρέας. Εδώ μέχρι και προχθές βρισκόταν ο δρόμος που συνέδεε το Προκόπη με το Μαντούδη. Σε δύο σημεία έχει κοπεί ο δρόμος. Αυτή την ώρα γίνονται επιχωματώσεις, χωματουργικές εργασίες από μηχανήματα έργου. Το δεύτερο σημείο στην πλευρά του Μαντουδίου έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Γίνεται και εδώ πέρα ώστε να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες μέχρι και το απόγευμα και να παραδοθεί ο δρόμος, η παρακάμψη ουσιαστικά στην κυκλοφορία στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιλέγουν περιφερειακή οδό. Ωστόσο δεν είναι επιτρεπτός ο δρόμος, δεν είναι εύκολος προσβάσιμος προς τα φορτηγά.
0: Και στην Αλεξανδρούπολη η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες, κυρίως ελαιόδεντρα, στην περιοχή της Αμάκρης. Να πάμε στον Δημήτρη Σταματάκη.
3: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πολλούς ελαιώνες που έχει εδώ η περιοχή της Μάκρης. Εξαιτίας αυτών των ισχυρών ανέμων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και της έντονης βροχόπτωσης. Κάτω στο έδαφος έχει πέσει ο μισός περίπου καρπός. Η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. Η ίδια εικόνα μέσα στους ελαιώνες, μέσα στα ελαιόδεντρα. Σήμερα το πρωί ήρθε κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, έκανε μια πρώτη αποτίμηση αυτών των ζημιών. Από αύριο ανοίγει η διαδικασία αυτοί που έχουν υποστεί τη ζημία να υποβάλουν τις αιτήσεις για τις καταστροφές που έχουν πάθει, για να ξεκινήσει η διαδικασία μετά των αποζημιώσεων. Κλιμάκιο του ΕΛΓΑ βρίσκεται στην Ροδόπη και στην Ξάνθη, όπου και εκεί είχαμε μεγάλες καταστροφές, κυρίως σε οποροφόρα δέντρα και κυρίως στα ακτινίδια.

0: Τις πληγές λοιπόν που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία μετράει Ρόδους, θρηνώντας παράλληλα την απώλεια ενός άνδρα το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην παραλία στεγνά του Αρχάγγελου. Οι υπηρεσίες του Δήμου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών και στους απαραίτητους ελέγχους σε δημόσιες υποδομές και σχολικά κτίρια. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης. Καλό σας μεσημέρι, Δημαρχέ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθανασίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας, πώς είναι εκεί τα πράγματα. Σήμερα είναι καλύτερη κατάσταση, ωστόσο έχουμε από χθες πολλές καταστροφές.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, αλλά είναι μια μέρα θλίψης σημερινή, γιατί χάσαμε έναν συνάνθρωπό μας. Και έχουμε πει ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Δυστυχώς μπορεί το συμβάν να ήταν περιορισμένο χρονικά, εννοώντας ήταν σε μια μέρα μέσα, αλλά χάθηκε μια ζωή. Από εκεί και έπειτα, υποκαταστάσεις βεβαίως έρχονται, πάντα έρχεται δεύτερο μετά την ανθρώπινη ζωή. Αλλά καλούμαστε αυτή τη στιγμή να κάνουμε τις απογραφές, να κάνουμε τις καταγραφές, να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί, ποιες είναι οι ζημίες που είναι πάρα πολλές σε πολλά διαφορετικά σημεία του νησιού μας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε και μια σύσκεψη με όλες τις υπηρεσίες αρμόδιες και με τους πολιτικούς προσταμένους και τους συνεργάτες μου για να δρομολογήσουμε την άμεση αποκατάσταση και τη δρομολόγηση όλων αυτών των έργων, των απαραίτητων έργων, κυρίως για την προφύλαξη, για να μην έχουμε ξανά πάλι τέτοια φαινόμενα. Βεβαίως, οι καιρικές συνθήκες και αυτό που έγινε χθες, αυτή η ποσότητα νερού και τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε 5 ώρες καταγράφηκε μια τεράστια ποσότητα νερού και βροχόπτωσης, δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στο δικό δίκτυο.
0: Όσον αφορά τα σχολεία, κύριε Δήμαρχε, είναι σε καλή κατάσταση, έχουμε ζημιές, πώς η επιθεώρηση τι έδειξε?
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, χθες είχαμε κλείσει τα σχολεία γιατί υπήρχε ο φόβος και της μετακίνησης αλλά και της ασφαλείας των παιδιών. Και ευτυχώς που τα κλείσαμε, γιατί καταγράφηκαν ζημίες μέσα σε σχολικά κτίρια ή σε προάλληλους χώρους, με δέντρα που έπεσαν, με σκεπές που πέσαν, διάφορες ζημίες, αλλά και μέσα στο κτίριο. Ενώ μέσα στο κτίριο υπήρχε τζάμια τα οποία καταστράφηκαν, ζημίες μέσα σε αίθουσες, μονώσεις πάνω σε οροφές που δεν κράτησαν και μπήκε πάρα πολύ νερό σε κάποιες αίθουσες. Αυτή την καταγραφή κάνουμε τώρα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να έχουμε και τη σημερινή μέρα και στα σχολεία για να μπορεί να γίνει μια σωστή καταγραφή. Φοβόμασταν πάρα πολύ το θέμα το ηλεκτρολογικό, εννοώντας ότι καλώδια και θέματα ηλεκτροπληξίας και οτιδήποτε άλλο, για να αποφύγουμε αυτό το κίνδυνο, κάνουμε τώρα όλη την καταγραφή και με το καλό αύριο θα είναι μια καινούργια μέρα, ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα των σχολείων.
0: Πιστεύετε ότι θα, μέχρι αύριο θα προλάβουν να αποκατασταθούν τα...
1: Ναι, αυτό κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή μέσα οι υπηρεσίες όλες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, το γρηγορότερο δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές και στους δρόμους και στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια όπου εντοπίζονται. Δυστυχώς η ανθρώπινη ζωή δεν επανέρχεται. Ωστόσο, όλα τα άλλα τουλάχιστον να τα κάνετε γρήγορα, να τα φτιάξετε για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάνε στα σχολιά τους και όλος ο κόσμος να είναι σε καλύτερη κατάσταση από σήμερα, από αύριο έστω. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και να δώσω και καλή δύναμη στους συναδέλφους, στους δημάρχους που αγωνίζονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας που έχουμε επίσης πάρα πολλά προβλήματα. Ακούω στην Εύβοια, ακούω στην Κρήτη σε πολλά άλλα σημεία και να τους ευχηθώ όλους καλή δύναμη και να μην έχουμε, κυρίως το σημαντικό, να μην έχουμε πολύ ανθρώπινη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πήραμε μια πρώτη γεύση σχεδόν σε όλη την Ελλάδα από χειμώνα. Φθινόπωρο, αλλά τέλος πάντων με δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν όμως περιοχές στη χώρα όπου ο χειμώνας έχει ήδη εγκατασταθεί για τα καλά, όπως για παράδειγμα είναι το κάτω Νευροκόπη στη Δράμα, όπου το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε 1 βαθμό κάτω από το 0. Εκεί τα τζάκια, οι σόμπες ανάβουν ήδη από το Σεπτέμβριο και κάτι και αναζητούν όσο το δυνατόν πιο οικονομικούς τρόπους θέρμανσης. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Λουκούμης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από το κάτω Νευροκόπη Δράμα. Στον πρώτο λόγο, βέβαια, έχουν οι παραγγελίες σε ξύλα, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται ότι το πετρέλαιο θα τους κοστίσει ακριβά. Πρώτη μέρα διάθεσης το βρίσκει στα 1,52 με 1,55 ευρώ το λίτρο, σε σχέση με 1,15 και 1,20 από πέρυσι, από ό,τι μας είπαν οι πρατηριούχοι. Έτσι λοιπόν στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης, όπως ξύλα και πέλετ. Τα ξύλα ενδεικτικά θα σας πω γύρω στα 160 με 180 ευρώ το κυβικό, ανάλογα το ξύλο, και 400 με 500 ευρώ το πέλετ, και αυτό ανάλογα με την ποιότητα. Ο χειμώνας, όπως είπαμε, έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Οι προετοιμασίες για τη χειμερινή περίοδο ξεκινούν παραδοσιακά νωρίτερα από την υπόλοιπη χώρα, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να διαρκούν έως και 8 μήνες. Η εξασφάλιση επαρκούς θέρμανσης αποτελεί την κύρια προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη δαπάνη για τα τοπικά νοικοκυριά, καθώς αν κάποιος θερμαίνεται αποκλειστικά με πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να χρειαστεί 3 και 4 τόνους πετρελαίου ή 15 τόνους ξύλα αν έχει τζάκι ή σόμπες. Και προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον προϋπολογισμό του χειμώνα, τα νοικοκυριά εφαρμόζουν πρακτικές ενεργειακές εξοικονόμησης, θέλοντας έτσι να περιορίσουν τη θέρμανση στους απολύτως απαραίτητους χώρους.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και πράγματι, σήμερα είχαμε την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. Στο Βόρειο Εύρο είναι στο 1,58 με 1,62, ενώ πολλά πρατήρια δεν έχουν παραλάβει ακόμη, όπως θα μας πει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Και σε εσάς καλό μεσημέρι, να πούμε ότι και σε εμάς ο χειμώνας άρχισε ουσιαστικά εδώ και μία εβδομάδα για τα, τουλάχιστον για τα χωριά του Ορεινού Όγκου, που οι σόμπες, οι ξυλόσομπες εκεί έχουν ανάψει. Να ξεκινήσουμε όμως από το πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τους πατριούχους του Βορείου Εύρου, είναι αυτές οι τιμές που ανέφερες, Κέλλη, από 1,58 έως 1,62. Ήταν προβληματισμένοι ως τώρα, αλλά ανακουφισμένοι δηλώνουν από την τελευταία εξέλιξη στο πετρέλαιο. Δεν περίμεναν να μία τόσο γενναία δόση, όπως είπε η κυρία Καλετζή, που φέρεται 40 λεπτά. Περίμενα εκεί γύρω στο 30 λεπτά το πολύ. Τώρα να πούμε ότι αν δεν ίσχυε αυτή η επιδότηση, το πετρέλαιο θα άγγιζε τα 2 ευρώ στην περιοχή μας, στο Βόρειο Εύρο. Υπάρχει όμως ένας προβληματισμός και στον αριθμό των πρατηρίων που θα προμηθευτούν φέτος πετρέλαιο θέρμανσης, διότι η εικόνα που παρουσιάζεται έχει δύο πρόσωπα στα πρατήρια που δειλά-δειλά έχουν κάνει παραγγελίες και σε αυτά που δεν θα σκεφτούν να μην κάνουν καθόλου, γιατί δεν έχουν καμία ακόμα έτσι κίνηση από τους καταναλωτές. Δεν υπάρχει δηλαδή ζήτηση. Επίσης να πούμε ότι αυτό που ίσχυε και πέρυσι θα ισχύσει και φέτος, θα είναι η ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για τα πρατήρια Βόρειου Εύρου, που θα κυμανθεί στα 200 λίτρα, δηλαδή κάποιος καταναλωτής πρέπει το ελάχιστο 200 λίτρα να παραγγείλει, και αυτό γιατί δεν μπορούν αλλιώς οι πρατηριούχοι να ανταποκριθούν στα λειτουργικά τους έξοδα, όπως επίσης θα υπάρχει και πίστοση στους καταναλωτές. Σταματάει το τευτέρι, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, καθώς η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να κινηθεί η ίδια. Όλα αυτά δημιούργησαν μια ανοδική τάση στα καυσόξυλα. Έχουμε μια τάση της τάξης του 20% στη ζήτηση τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες εβδομάδες. Για το Βόρειο Εύρο πάντα μιλάμε.
0: Mm-hmm. Παντού νομίζω, λίγο πολύ.
3: Επειδή εδώ ο χειμώνας είναι πιο αισθητός σε σχέση με την Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Στα ξύλα δριός η αγορά είναι στα 160 ευρώ. Σε κακίες 120 ευρώ τόνους και στις λεύκες 100 ευρώ τόνους, είναι μια αύξηση περίπου στα 20 ευρώ ανακατηγορία.
0: Τώρα, αρκετά σημαντική.
3: Βέβαια. Mm. Να πούμε ότι στα ορεινά χωριά του Εύρου, αλλά και σε πολλά σπίτια στα παιδινά, υπάρχει μια μεταβολή από λέβητες πετρελαίου σε ξυλολέβητες. Ειδικά στα χωριά επάνω του Ορεινού Όγκου έφτασαν και στο 100% οι οικογένειες που είχαν λέβητες πετρελαίου και τα μετέτρεψαν σε ξυλολέβητες ή ξυλόσομπες, δηλαδή το ξύλο μπήκε πλέον στο 100% στην ζωή τους, και στα χωριά που είναι πιο χαμηλά η ξυλόσομπα μπήκε στα σπίτια. Ζήτημα δηλαδή στο πρωτοκλήσι από τα 80 σπίτια, τα 2 που βρεθήκαν χθες, από τα 2 με 3 να έχουν πλέον πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ πάνω στον Ορεινό Όγκο, όπως προείπα, στο 100% έχουν αντικατασταθεί με ξυλολέβητες και μασίνες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Πάμε και από την άλλη πλευρά, Δυτική Μακεδονία, Φλόρινα και Τάμια Δάμου, καθώς εκεί επίσης ήταν η πρεμιέρα για τη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, όπως και σε όλη τη χώρα. Να δούμε εκεί ο κόσμος αν είναι ικανοποιημένος και πώς πορεύεται, γιατί είναι μια περιοχή που επίσης έχει δύσκολες συνθήκες και ήδη έχει αρκετό κρύο. Καλό μεσημέρι, Τάμι.
4: με ελάχιστους βέβαια καταναλωτές να πηγαίνουν και να γεμίζουν στο ελάχιστο όσο τους επιτρέπει η τσέπη τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι ίδιοι αλλά και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων της Φλώνας, καθώς το πετρέλαιο έφτασε εδώ στην περιοχή μας από 1 ευρώ και 55 λεπτά που ξεκίνησε στο 1 ευρώ και 60 λεπτά με τα μεταφορικά, κάνοντας τους κατοίκους της Φλώρινας να τονίζουν πως είναι τιμή απαγορευτική για τους φλωρινιώτες ακόμα και στο 1 και 55 λεπτά το λίτρο, καθώς ήδη από τώρα έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τις όμπες, τα ζάκια και τα καλοριφέρ, με τη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές να πέφτει και υπό του μηδενός τις ημέρες αυτές. Ευχόμαστε να βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες έτσι ώστε να μην κάψουμε στο φουλ από τώρα τα καλοριφέρ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής. Ωστόσο όμως είναι μια ανάσα το επίδομα θέρμανσης, αναφέρουν οι κάτοικοι, με την σημερινή αύξηση που άγγιξε και το 30%, δεν είναι όμως επαρκές προκειμένου να καλύψει τις θερμαντικές ανάγκες των κατοίκων εδώ της περιοχής, ούτε έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε όλες τις οικίες που είχαν ζητήσει οι κάτοικοι της περιοχής να ενταχθούν στο πρόγραμμα εγκατάστασης του φυσικού αερίου σε οικίες της Φλώρινας αλλά και τοπικών κοινοτήτων εδώ του Δήμου μας. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, γιατί οι κάτοικοι που έβαλαν τώρα πετρέλαιο σήμερα που θα βάλουν το απόγευμα αλλά και αύριο είναι αυτοί που δεν είχαν απόθεμα στις δεξαμενές τους από την περσινή χρονιά, όπως χαρακτηριστικά μας ανέφερε και ο εκπρόσωπος των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο κύριος Σουλιάρης, υπογραμμίζοντας πως οι περισσότεροι εξ αυτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν πετρέλαιο για τη θέρμανσή τους αναμένουν να δουν αν θα υπάρξουν αλλαγές στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και κυρίως πτώση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμια Δάμου. Ανεβαίνει λοιπόν η δουλειά και στην εμπορία καυσόξυλων, αφού ο κόσμος ζητά εναλλακτικές πηγές θέρμανσης με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν ανέβει στα ύψη. Μιλώντας στον 102 FM, ο εμπόρος καυσόξυλων Ιορδάνης Μπουζαντζίδης τόνισε πάντως ότι και σε αυτό το είδος, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από τους συναδέλφους, υπάρχει αύξηση στην τιμή γύρω στο 15 με 20%. Από την αρχή της χρονιάς, που οφείλεται βεβαίως κυρίως στα μεταφορικά, αφού ανέβηκε η τιμή της βενζίνης, είναι λογικό να ανέβει και η τιμή των καυσόξυλων.
5: Ο Ιορδάνης Μποζατζίδης, έμπορος καυσόξυλων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζατζίδη.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Συγγνώμη για το βιαστικό, αλλά είμαστε πάνω στη φούρια της δουλειάς μας.
6: Ναι, λογικό.
5: Ελπίζω ο σκύλος που καυγίζει να είναι δεμένος, βασικά, κύριε Μποζατζίδη. Να μην έχουμε και άλλα θέματα έτσι live που λένε. Τώρα σας καλέσαμε γιατί πρέπει να είναι στο πικ, στην κορύφωσή του η δουλειά σας αυτές τις ημέρες, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, αυτό το διάστημα. Κοιτάξτε, πάντα ήταν αυτό αυτή την εποχή η δουλειά μας στο Ford της. Τώρα λίγο έχει περισσότερο, μεγαλύτερο πανικό έχει δημιουργηθεί με τα πετρέλαια που ανέβηκαν, με τα ξύλα που ανεβαίνουν, με τα πέλετ, με όλα αυτά. Υπάρχει μια αναστάτωση στην αγορά. Προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να τα βολέψουμε.
5: Όταν λέτε ανεβαίνουν τα ξύλα και τα πέλετ, δηλαδή πού έχουν φτάσει?
7: Έχουμε μια αύξηση γύρω στο 15 με 20% από την αρχή της χρονιάς. Η αύξηση βασικά οφείλεται περισσότερο στα μεταφορικά που δημιουργούνται από τα βουνά που έρχονται, δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ το καύσιμο και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποια έλλειψη, γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επάρκεια, δηλαδή μπορούν να κατεβάσουν βουνά, δεν ξέρω αργότερα από τα βουνά ξύλα, δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει.
5: Mm-hmm. Και παρόλα...
0: Πάμε τώρα και στον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο Παράνο, να δούμε τις επόμενες μέρες τι αναμένουμε, γιατί σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν έχουμε βροχές και καταιγίδες, έχει βέβαια το κρύο το σχετικό, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε έρχεται μια κακοκαιρία εξπρές, θα έλεγα, για μια-δύο μέρες, Χρυσόστομο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Φαίνεται ότι ο καιρός δεν είναι σύμμαχος με την τσέπη μας αυτή τη δύσκολη χρονιά από οικονομικής άποψης, mm-hmm. καθώς ο χειμώνας νομίζω βιάζεται να μπει. Έχουμε ήδη κρύο.
0: Και πολύ ξαφνικά έγινε αυτό. Από τη μία μέρα κοντομάνικα, την άλλη στα χειμωνιάτικα.
8: έγινε στα ξαφνικά. Βέβαια, συνηθίζεται αυτό το φθινόπωρο, δηλαδή είμαστε ανάμεσα σε δύο εποχές, οπότε νομίζω πάλι δρομή και ο καιρός. Θα έχουμε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αύριο, αλλά και μια κακοκαιρία εξπρέσο, όπως την χαρακτήρισες. Θα μας απασχολήσει λίγες ώρες. Περιμένουμε κάποια φαινόμενα αύριο έτσι από το πρωί, κυρίως σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, κάποιες βροχές, οι οποίες το βράδυ θα έχουν επεκταθεί και σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, αλλά και την Χαλκιδική. Γενικά, να πούμε ότι τα φαινόμενα θα είναι ποτιστικού χαρακτήρα. Δεν θα έχουμε δηλαδή πολλές καταιγίδες. Θα είναι και πιο ήπια τα φαινόμενα και δεν χρειάζεται κάποιος λόγος ανησυχίας. Ενώ μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου αυτά θα κινηθούν ανατολικότερα προς το Ανατολικό Αιγαίο. Και από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά θα έχει βελτιωθεί ο καιρός σε όλη την χώρα, για να πάμε και σε μια Κυριακή με αίθιο καιρό, αλλά και τη Δευτέρα θα έχουμε καλό καιρό. Να πούμε όμως ότι αύριο μέσα στην ημέρα θα πέσει η θερμοκρασία και θα πέσουν και κάποια χιόνια. Έπεσαν και εχθές και προχθές. Αύριο θα είναι και σε χαμηλότερα υψόμετρα, πάνω από τα 1500 με 1600 μέτρα στα ηπειρωτικά, στα βουνά μας, σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ακόμα και στην Πελοπόννησο στα βουνά θα έχουμε χιονάκι. Αξιόλογο κιόλας μάλιστα. Ενώ θα έχουμε και πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων, κυρίως το Σάββατο που θα φτάσουν και πάλι τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Πρόσκαιρη όμως από την Κυριακή θα πέσουν οι άνεμοι και όπως είπαμε θα πάμε με έτσι ο καιρό μέχρι τη Δευτέρα, χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάποια θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ περιμένουμε και παγετό μάλιστα, τόσο στα ορεινά όσο και σε πιο ημιορεινές περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε τοπική κλίμακα και στους κάμπους της βόρειας χώρας, κυρίως το Σάββατο το πρωί αλλά και την Κυριακή το ξημέρωμα.
0: Και ότι ετοιμαζόμουν να πω ότι εντάξει, απλά θα κάνει λίγο κρύο, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Φαίνεται ότι ο παγετός μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα.
8: Ναι, χρειάζεται λίγο προσοχή κυρίως από τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τις καλλιέργειες οι οποίες να είναι ευάλωτες στον παγετό, καθώς και οι περιοχές όπου θα σημειωθεί αυτό θα είναι πιο ψηλά, πιο ορεινές, πιο ορεινά τμήματα, οπότε δεν έχουμε ούτε λεώνες. Θα είναι, θα έλεγα, κυρίως για τους οδηγούς χρειάζεται προσοχή. Θερμοκρασίες γύρω στους -1 με -2.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αλλάζουμε κλίμα και πάμε στο Μεσολόγγι, όπου εκεί κατά τύχη δεν είχαμε σοβαρότερο τραυματισμό ενός μαθητή του Λυκείου Νεοχωρίου, γιατί ένα παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι του, όπως θα μας πει η Δήμητρα Αναργύρου. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γελή, από την Ερφάτρα. Πρέπει να πω ότι όντως από τύχη δεν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, σοβαρός τραυματισμός στο παιδί. Είναι μαθητής στο Λύκειο Νεοχωρίου. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αφού του έγιναν ράματα αποχώρησε για το σπίτι του, όπου θα παραμείνει. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τις σοβαρές, πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση του κτηρίου, όπως είπε και η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση που μιλάει για όλα αυτά τα προβλήματα που έχει εκεί, που έχουν εκεί τα σχολικά κτίρια. Το παραδέχεται αυτό. Να πούμε ότι είναι ένα σχολικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια, τη δεκαετία του 1970. Λειτουργεί χωρίς οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, και γι' αυτό το λόγο δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή του. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Okay. Δεν είναι και το μοναδικό σχολείο. Πάντως από το πρωί οι μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη, διεκδικώντας ασφαλές σχολείο. Υπάρχει μια προσπάθεια αναβάθμισης των σχολείων, όπως λέει και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού του συγκεκριμένου, για να μην θρηνήσει κανένας ποτέ κάτι άλλο το οποίο θα είναι πιο σοβαρό. Πρέπει λοιπόν να διερευνηθούν πλήρως και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος που θα διαπιστωθεί, και δεν υπάρχει, όπως λέει και ο Δήμος Μεσολογγίου, περιθώριο επισυχασμού όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών. Η ειλικρίνεια όμως είναι ειλικρίνεια. Οι σχολικές εγκαταστάσεις με προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες είναι αυτό που παρέλαβαν, είπαν, από το Δήμο. Οι στέγες που χρειάζονται επισκευές, κουφώματα αετών, θαρμένα κλιμακοστάσια, ανεπάρκεια σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όμως πρέπει να λυθούν. Έτσι και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει επισυχασμός γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και πάλι καλά που το παιδί δεν έπαθε τίποτα χειρότερο. Ωστόσο, δυστυχώς δεν συνέβη το ίδιο και στην περίπτωση ενός νεαρού φοιτητή που έπεσε από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην Πάτρα. Εκεί η πτώση δυστυχώς αποδείχθηκε μοιραία.
1: Μοιραίο περιστατικό, και μέχρι ώρας, για τα όσα έχουν γίνει γνωστά εκεί στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Κατερίνη στο κέντρο της πόλης, αυτό το παιδί, ο φοιτητής που σπούδασε στην πόλη της Πάτρας, παρελήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς ήταν πάρα πολύ αργά. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι τη στιγμή αδιευκρίνιστες. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της αυτοκυρίας. Έφτασαν στο σημείο αμέσως αστυνομικές δυνάμεις, απέκλεισαν την περιοχή, καθώς και το ασθενοφόρο, σας λέω, του ΕΚΑΒ, για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του παιδιού στο νοσοκομείο, αλλά πλέον είναι αργά. Δυστυχώς γίνονται και αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μιλούν ότι είχε εκδηλώσει πρόθεση να βάλει τέλος ο ίδιος στη ζωή του. Ωστόσο, αυτές δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και δεν πρέπει κανένας να τις επιβεβαιώνει, γιατί κανένας δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω από κάθε παιδί, κάθε άνθρωπο ο οποίος φεύγει. Μπορεί να έτυχε και κάτι, έτσι, ένα ατυχές περιστατικό εκεί στο μπαλκόνι, στο δεύτερο όρο.
0: Μάλιστα. Αυτό, σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια τραγωδία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Πάμε τώρα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη, καθώς είχαμε ακούσει σήμερα την συμπληρωματική απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που εμπλέκεται στην υπόθεση Ναέστορα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Ο 24χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο χρησιμοποίησαν ως καταφύγιο οι δύο νεαροί 29 και 26 χρόνων που κατηγορούνται για την ως φυσική αυτοργή στην εμπριστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο της μητέρας της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας Αυτοδίτης Νέστορα. Κλήθηκε και για συμπληρωματική απολογία, όπως και οι υπόλοιποι. Επανέλαβε ότι αυτός έδωσε τα κλειδιά στο τέταρτο πρόσωπο, στον 25χρονο, ο οποίος αρνείται ότι έχει εμπλοκή, και μάλιστα επικαλέστηκε και ένα βίντεο το οποίο, σύμφωνα με την συνηγορό του, δείχνει ότι παραλαμβάνει τη βαλίτσα με τα ρούχα των δύο νεαρών μετά την επίθεση. Και αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύει ότι είχε δώσει τη χρήση του διαμερίσματος στον 25χρονο, χωρίς να γνωρίζει ότι οι δύο νεαροί θα προχωρούσαν σε εμπριστικές επιθέσεις. Η συμπληρωματική απολογία δόθηκε επειδή αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους πλάκες, δηλαδή τις άλλες δύο επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα με γκαζάκια. Και αν, αν δεν έχεις κάποια ερώτηση γι' αυτό, να πω μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα.
0: Φυσικά να την πεις.
2: Ναι, συγκεκριμένα πριν από λίγο το μονομελές εκφατείο κακοβλημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε τους 14 κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί στις 13 Μαρτίου 23 στην πλατεία δικαστηρίων στην Αριστοτέλους, αντιδρώντας στην κοπή 41 δέντρων που είχε αποφασιστεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Όλοι τους κατηγορήθηκαν για απόπειρα παράνομης βίας και βία κατά υπαλλήλων, όπως και άλλες κατά περίπτωση εξυβρίσεις και απειλές. Κρίθηκαν όμως αθώοι, γιατί σύμφωνα με το σχετικό του δικαστηρίου που δέχτηκε την πρόταση της εισαγγελέας, δεν υπήρχε παράνομη βία, δεν εμποδίστηκε δηλαδή κανένας από το Δήμο να κοβούν τα δέντρα, απλώς έκαναν μια ειρηνική διαμαρτυρία. Βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος και ο οποίος ήταν επικεφαλής της παράταξης οικολογίας και πρώην Ευρωβουλευτής Μιχάλης Τερμόπουλος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με 500 περίπου μετανάστες να φτάνουν μόλις τις τελευταίες ώρες στο νησί. Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και συνολικά ο αριθμός των αλλοδαπών που έχουν φτάσει στο νησί ανέρχεται σε 19.000 από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Στάνος Πέδρης, μιλώντας στο Άξιον 24, λέγοντας μάλιστα πως τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη έχουν φτάσει μόνο στην περιοχή ανατολικά, στην Ιεράπετρα, περίπου 1.000 άτομα. Οι μεταναστευτικές ροές που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, παρά το γεγονός ότι έχουμε και άσχημες καιρικές συνθήκες, είδαμε πραγματικά πολύ άθλιες εικόνες με τους αλλοδαπούς που μόλις είχαν φτάσει στην Ιεράπετρα να προσπαθούν να προστατευτούν από το νερό και τη λάσπη και να βρίσκουν καταφύγιο σε καρότσες αυτοκινήτων, φαγάνες μηχανημάτων έργου, και να επιστρατεύονται ακόμα και νταλίκες για να προστατευτούν από τη βροχή, την ώρα που η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, κατέθεσε την τροπολογία στη Βουλή για τη δημιουργία μιας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων, εδώ στο Ηράκλειο. Μια τροπολογία που έρχεται να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ωστόσο, υπήρχε κολλησιεργία από όλους τους εμπλεκόμενους και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο είχε δώσει περιθώριο στους αυτοδιοικητικούς για να προτείνουν έναν άλλο εναλλακτικό χώρο που θα πληρούσε τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο για την προσωρινή δομή. Οι αυτοδιοικητικοί εδώ προτίμησαν να μην το πράξουν. Δεν θέλει κανείς προφανώς να αναλάβει την πολιτική ευθύνη, και στο Υπουργείο προχωρά σε αυτή τη δομή στους Αθανάτους. Θυμίζουμε ότι για τη δομή αυτή υπάρχει έντονη αντίδραση τοπικής κοινωνίας, με συνεχείς ανακοινώσεις και διαμαρτυρίες κλεισίματος του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο συγκεκριμένο σημείο, και μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση, που φαίνεται να παίρνει και διαμαρτυρίες κλεισίματος του δρόμου Ηρακλείου Μυρών στο συγκεκριμένο σημείο, και μένει να δούμε ποιες θα είναι και οι εξελίξεις γύρω από αυτή την υπόθεση,

0: στις ακτές της Αφρικής, με κύρια είσοδο προς την Ευρώπη, να είναι πλέον το νησί της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Κλείνει το αεροδρόμιο της Χίου από σήμερα και για 4 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διάδρομος προς απογείωση, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από φορείς του νησιού. Τη Δευτέρα κλείνει η αγορά και θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Βουνακίου με έτοιμα να κλείσει το αεροδρόμιο μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τις 15 Νοεμβρίου είναι το χρονοδιάγραμμα για να κλείσει το αεροδρόμιο μέχρι και τις 15 Μαρτίου, έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου. Χθες μάλιστα η ανακοίνωση αυτή που έχει εκδώσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τις αεροπορικές εταιρείες διαβάστηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Χίου, όπου ήταν και παρόντα μέλη από τις επιτροπές φορέων, είτε μαζικών φορέων είτε από συλλόγους, έτσι ώστε να έγινε αυτή η ενημέρωση και παράλληλα ελήφθη η απόφαση για κινητοποίηση στη βροσεχή Δευτέρα. Αυτό ανακοίνωσε και το Επιμελητήριο Χίου, που έχει αναλάβει κατά κάποιο τρόπο να οργανώσει αυτή την κινητοποίηση, και παράλληλα οι φορείς να ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών τη βροσεχή Τρίτη στην Αθήνα, όπου και εκεί αναμένεται να παραχωρήσουν και συνέντευξη τύπου, εξηγώντας για ποιο λόγο ζητούν να τηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε να κάνει με το αεροδρόμιο της Χίου και που προέβλεπε ότι μετά τα Θεοφάνεια, περί τις 15 του Γενάρη, θα έκλεινε και πριν από το Πάσχα θα άνοιγε και πάλι για να μπορούσε να εξυπηρετήσει το νησί. Αυτό που τίθεται από τους φορείς είναι ότι είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, ότι έχουν ήδη με αυτή την περίοδο γίνει ο προγραμματισμός για επισκέψεις είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη για διάφορους λόγους, από προσωπικές δουλειές μέχρι ακόμη και για γιατρούς, και ότι επίσης δεν έχουν δοθεί και αντισταθμιστικά ωφέλη, ας το πούμε, ή καλύτερα εναλλακτικές λύσεις για το πώς θα εξυπηρετείται το νησί. Για παράδειγμα, αυτό που έθεσαν οι φορείς και που αναμένεται να το θέσουν και στο Υπουργείο είναι να μπει ένα σκάφος ταχύπλο, έτσι ώστε να είναι πιο γρήγορη η συγκοινωνία με το νησί της Χίου, που για 4 μήνες, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα παραμείνει κλειστό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι πουθενά αλλού, σε κανένα άλλο αεροδρόμιο που γίνονται έργα επέκτασής του, δεν έχει μια τόσο μεγάλη χρονική διάρκεια κλείση το αεροδρόμιο. Την προσεχή Δευτέρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την κινητοποίηση και να δούμε, εφόσον γίνει αυτή η συνάντηση στο Υπουργείο, αν θα έχουμε κάτι περισσότερο για αυτό το θέμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα προβλήματα στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας επαναφέρουν στο προσκήνιο οι εργαζόμενοι, καταγγέλλοντας μισθολογικές εκκρεμότητες και ζητώντας άμεσες λύσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα, εξέλιξη που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Φιλαρμονικής και επιβαρύνει τους εργαζόμενους που καλούν τη Δημοτική Αρχή σε διάλογο. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αναστολή, λοιπόν, των δωρεάν μαθημάτων, η έλλειψη αρχιμουσικού και οι μισθολογικές εκκρεμότητες βρίσκονται στο επίκεντρο ξανά των προβλημάτων στη Δημοτική Φιλαρμονική της Καλαμάτας. Οι εργαζόμενοι, όπως ανέφερες και συγγέλη, καταγγέλνουν δεν πληρώθηκαν για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου και ζητούν εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, κάλυψη της θέσης του αρχιμουσικού αλλά και προσλήψεις. Τώρα, από τον Ιανουάριο του 2024, η Φιλαρμονική έπαψε να λειτουργεί ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο με δικό της διοικητικό συμβούλιο. Έτσι, οι αρμοδιότητες και το προσωπικό της πέρασαν.

0: απευθείας τον Δήμο Καλαμάτας. Ωστόσο, οι εκκρεμότητες παραμένουν. Για το θέμα μίλησε σήμερα στο ραδιόφωνο ΤΣΕΡΤ Καλαμάτας ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Σαράντος Μαρινάκης. Υποστήριξε ότι τα προβλήματα προϋπήρχαν. Περιέγραψε ένα σαφές περιβάλλον γύρω από τα στοιχεία των προσλήψεων και τις αμοιβές, αναφέροντας διαφορετικές διεκδικήσεις μεταξύ των μουσικών. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης φιλαρμονικής ή των μαθημάτων και απέδωσε την αναστολή του στην απουσία αρχιμουσικού για την κάλυψη του οποίου, όπως είπε, απαιτείται τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δεν έδωσε συγκεκριμένο χρόνο διάγραμμα επανέναρξης ή πληρωμής των επίμαχων αμοιβών, ανέφερε όμως ότι αναμένει μια νομική γνωμοδότηση από την πλευρά των εργαζομένων και ότι εάν δεν υπάρξει εξέλιξη μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, θα αναλάβει ο ίδιος πρωτοβουλίες. Τώρα, με 136 χρόνια ιστορίας, η Κέλλη, η φιλαρμονική, αποτελεί κομμάτι της πολιτικής ταυτότητας της πόλης Καλαμάτας και η άμεση επίλυση των προβλημάτων είναι κρίσιμη για τους εργαζόμενους, τη λειτουργία αλλά και τη δωρεάν μουσική εκπαίδευση των παιδιών, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες παραμένει η μετατροπή των δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφές χρονοδιάγραμμα και πρακτικό αντίτυπο στην καθημερινότητα των εκμεταλλεύσεων, μετά τη χθεσινή του συνάντηση στις Νέες Καριές, όπως αναφέρουν, προειδοποιώντας ότι η οικονομική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων επιδεινώνεται, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων. Ο Γιάννης Γάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα. Περίπου 20 λεπτά διήρκησε η συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και των εκπροσώπων των αγροτών. Ήταν από όλη τη Θεσσαλία βεβαίως εκπρόσωποι. Ωστόσο, αυτό που, όπως είπες και εσύ, αυτό που θέλουν οι αγρότες είναι να δουν συγκεκριμένα πράγματα που θα μεταφράζονται βεβαίως και σε χρήματα στην τσέπη τους. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά, τα οποία λειτουργούν ως βρόχος για τους αγρότες και την παραγωγική τους δραστηριότητα. Θέλουν βεβαίως, υπενθυμίζουν αυτό που υπενθυμίζουν μετά τη συνάντηση που έγινε με τον Πρωθυπουργό, είναι ότι υπάρχουν ακόμη δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τις περασμένες κινητοποίησεις, οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι από το Νοέμβριο θα υπάρχει αφορολόγηση του πετρελαίου στη Μάνικα και θα πληρώνει το ηλεκτρικό ρεύμα 2 φορές το χρόνο, χωρίς να κινδυνεύουν οι αγρότες να χάσουν το ειδικό τιμολόγιο ΓΕΑ. Όσοι μπορούν βεβαίως και έχουν ενταχθεί σε αυτό. Ωστόσο, οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι αυτό που θέλουν είναι πράξεις και όχι λόγια, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από λόγια έχουν χορτάσει. Οι υποχρεώσεις τους τρέχουν, το πετρέλαιο εξακολουθεί να είναι βεβαίως πάνω από τα 2 ευρώ και σίγουρα το καλλιεργητικό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Υπάρχει βεβαίως και ζήτημα με τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις στην επεξεργασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων πληρώνονται βεβαίως τις ενισχύσεις που δικαιούνται. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι το θέμα αυτό είναι πρώτης προτεραιότητας, αλλά ωστόσο οι αγρότες γνωρίζουν ότι αν δεν τρέξουν, δεν ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία επί του παρόντος τουλάχιστον για μια μεγάλη μέρα του αγροτών φέρονται ανυπέρβλητα, θα έχουν προβλήματα και με την εισπράξη των επιδοτήσεων, αλλά και με προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί αρκετοί από αυτούς, αλλά και με τις αποζημίωσεις του ΕΛΓΑ. Για όλα αυτά τα θέματα βεβαίως αναμένουν λύσεις και όπως είπαμε και χθες, έχουν ήδη στο πλάνο τους να συναντηθούν, να γίνει μια πανελλαδική συνάντηση εδώ στην οίκαια της Λάρισας μέχρι το τέλος του μήνα, για να αποφασίσουν βεβαίως τι θα πράξουν με τις κινητοποίησεις. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξει μία ακόμη συνάντηση όπου θα τεθούν βεβαίως πιο αναλυτικά τα θέματα αυτά που συζητήθηκαν στο πλαίσιο της 20 λεπτής περίπου συνάντησης χθες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εξετελετέ εγγενείο περιλαμβάνει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα.
3: Καλό μεσημέρι. Το πλήρως ανακοινισμένο Κέντρο Υγείας Μεσόβου εγγενίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην περιοχή των Ιωαννίνων. Η ανακαίνιση αναβαθμίζει τις ψηφιακές υποδομές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό της μονάδας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες υγείας και για τους κατοίκους του Μετσόβου, αλλά και το γύρο ορεινών περιοχών. Ο Υπουργός έκανε λόγο για μια υποδομή με προοπτική 10 ετιών, ενώ αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με όσα ανέφερε έχουν ανακοινιστεί 170 κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα. ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η πρόταση του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καστριμάνη για την παρουσία ηγετών διαφορετικών ιδιωτικοτήτων με κυλιόμενες υπηρεσίες, ώστε να εξυπηρετούνται πιο αποτελεσματικά οι κάτοικοι της περιοχής. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι η πρόταση εξετάζεται, διευκρινίζοντας πως η εφαρμογή της δεν είναι απλή υπόθεση. Παράλληλα, να σας πω ότι έδωσε έμφαση στις δυνατότητες της τηλεϊατρικής, επισημένοντας ότι τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν τη μετάδοση βιομετρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και μπορούν να συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και απομακρυσμένων περιοχών. Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στα προγράμματα πρόληψης, κάνοντας ειδική μία στο πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς αλλά και η βουλευτής Μαρία Κεπάλα χαιρέτησαν την αναβάθμιση της δομής, με το δεύτερο να χαρακτηρίζει το νέο κτίριο υγείας κόσμημα. Η επίσκεψη του Υπουργού συνεχίζεται με μια σειρά εγγενείων και παρεμβάσεων σε μονάδες υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με επίκεντρο την αναβάθμιση των υποδομών και βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες περίσταλψης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του νέου οίκου Ευγυριαστού Κιλκής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Ναι, εγκαινιάστηκαν πριν από λίγο οι σύγχρονες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου οίκου Ευγυριαστού Κιλκής, έξω από τον Κιλκής, εδώ στο Μεταλλικό. Είναι ένα έργο πολύ σημαντικό, καθώς θα μπορεί να φιλοξενεί ήδη 50 συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας και νεότερους χρόνια πάσχοντες με χρόνιες παθήσεις. Ένα έργο που ξεκίνησε, έχει αρκετά χρόνια, ήταν στην κτηριακή υποδομή και τώρα έχει ολοκληρωθεί πλήρως με έναν υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με δαπάνες της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ήταν εδώ και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η κυρία Τραβλού, η οποία συγκινημένη μίλησε για την προσφορά αυτή σε ένα χώρο που δεν έχει σχέση με την ελληνική ναυτιλία, στο Χερσαίο Κιλκής, όπως είπε χαρακτηριστικά, ύστερα από σχετική παρέννηση που έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να γίνει αυτή η δαπάνη και η μεγάλη χορηγία για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας εδώ στο ακριτικό Κιλκής. Η κυρία Μιχαλίδη είπε ότι το θέμα του Υπουργείου δεν αφορά φυσικά μόνο κάποια συγκεκριμένη περιοχή, αφορά όλη την Ελλάδα. Και αγκαλιάσουν, όπως είπε, οι υπηρεσίες και του Κιλκής και θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάνθρωποι μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, να απολαμβάνουν στην τρίτη ηλικία, σε αυτή την ηλικία που χρειάζονται οι άνθρωποι ακόμα μεγαλύτερη ιστορική κυκλοτήτα, υψηλού επίπεδου υπηρεσίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνάντηση στα Χανιά είχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον γερμανό ομολογό του Μπόρις Πιστόριους. Πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι. Στην ενίσχυση της ελληνογερμανικής αμυντικής συνεργασίας και στην ανάπτυξη των κοινών στρατιωτικών δυνατοτήτων, επικεντρώθηκε η συνάντηση που έγινε χτες το μεσημέρι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον ομολογό του από τη Γερμανία Μπόρις Πιστόριους. Οι δύο υπουργοί μάλιστα επισκέφθηκαν το πεδίο πολλής κρίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στη Σούδα που πραγματοποιείται η ετήσια άσκηση αεράμινας Spartan Arrow 2026. Η επίσκεψη μάλιστα ξεκίνησε από την 115 πτέρυγα μάχης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή υποδοχής της γερμανικής αποστολής και συνεχίστηκε στο πεδίο πόλης Κρήτης με τους δύο υπουργούς να παρακολουθούν βολές αντιαεροπορικών συστημάτων. Σε κοινές δηλώσεις τους, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να ενισχύσει περαιτέρω τις αμυντικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Γερμανία, με περισσότερες κοινές εκπαιδεύσεις, φιλοξενία γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και ανάπτυξη κοινών οπλικών συστημάτων. Τόνισε δε και έδωσε μάλιστα έμφαση στη δυνατότητα μετάβασης από την απλή συνεργασία στην κοινή παραγωγή αμυντικών συστημάτων. Τέλος, ο κύριος Δένδιας τόνισε την ανάγκη διατήρησης της ευρωπαϊκής ενότητας και υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ και δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τη Συμμαχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Κήπων εντάχθηκε και επίσημα το Πάρκο Κολοκοτρώνη στο κέντρο της πόλης του Ναυπλίου. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
6: Γεια σας. κύριε Γκέλη, πράγματι ο δήμαρχος της πόλης, ο κ. Ορφανός, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ένταξη του πάρκου. Επίσης τόνισε ότι είναι μια δικαίωση για την πόλη αυτή. Το σχετικό πιστοποιητικό της ένταξης παρέλαβε, Γκέλη, από τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πάρκο είναι ένας ιερός τόπος λόγω της ιστορικής τάσης. Το ναύλιο να τονίσω εδώ ότι με την κατεδάφιση των τυχών του έφτιαξε ένα πάρκο στο κέντρο και εκεί βέβαια τώρα δεσπόζει ένα έφυπο γλυπτό της Ελλάδος και πιού του αρχιστράτηγου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο αντικρίζει, θα λέγαμε, τον παρακείμενο Ανδριάντα του πρώτου κυβερνήτη της χώρας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Στο πάρκο σήμερα γίνονται εκθέσεις τέχνης, μουσικά δρόμενα, υπάρχει δίπλα εκεί και μια γλυπτοθήκη μοντέρνων γλυπτών. Είναι αναγνωρισμένο και τώρα πλέον τονίζω εδώ ότι αφού είναι και μνημείο που χρήζει απόλυτης προστασίας, βοηθά επίσης και αυτή η ένταξη που είχαμε τώρα στους πρόσφατους αυτούς κήπους. Ο Δήμος βέβαια θα πρέπει να αναδείξει περαιτέρω το πάρκο, υπάρχουν δηλαδή και κάποιες υποχρεώσεις, όμως είναι πολύ θετικό ότι το πάρκο αυτό εντάχθηκε στο συγκεκριμένο δίκτυο. Γκέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και τώρα να πάμε στο Μεταγκίτσι Χαλκιδικής, να δούμε μια ξεχωριστή δράση αγροτουρισμού που διοργανώνεται με επισκέπτες από το εξωτερικό, προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά την έλαιο συγκομιδή. Ο Νίκος Φιτσιακίδης βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
7: Καλό μεσημέρι και από εμένα, από το Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής. Στο δεύτερο πόδι, λέμε πολλές φορές, Γκέλη, ότι στόχος της χώρας μας είναι να επιτευχθεί ο 12-μήνος τουρισμός. Mm-hmm. Όχι μόνο οι ξένοι τουρίστες να έρχονται στην Ελλάδα για το καλοκαίρι για να γευτούν τις παντανόστιμες γεύσεις της χώρας μας, αλλά και να κάνουν φυσικά μπάνια στις πανέμορφες παραλίες. Το θέμα είναι να υπάρχει τουρισμός καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σε μια τέτοια προσπάθεια, παραγωγή από το Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής φιλοξενούν αυτές τις μέρες ένα γκρουπ 15 Γερμανών τουριστών, οι οποίοι εκτός των άλλων βρίσκονται στη χώρα μας για να κάνουν και ελαιοσυγκομιδή. Τούτες τις μέρες είναι σε εξέλιξη η συγκομιδή της φημισμένης και pop ελιάς γαλανό του Μεταγκιτζίου Χαλκιδικής, μια συγκεκριμένη ποικιλία που φύγεται εδώ στους ελαιώνες της Χαλκιδικής, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, και οι ξένοι τουρίστες, εκτός των άλλων, έχουν έρθει αυτές τις μέρες και βοηθάνε στο μάζεμα της ελιάς, θέλοντας να βιώσουν όλη αυτή την εμπειρία που συνοδεύει τη συγκεκριμένη εργασία. Εκτός φυσικά από το μάζεμα της ελιάς, θα έρθουν σε επαφή με τα τοπικά προϊόντα, φυσικά θα γευτούν το τοπικό λάδι, το οποίο και μαζεύουν αυτές τις μέρες, και θα κάνουν και γευσηγνωσία μαζί με κάποια άλλα πράγματα που περιλαμβάνει το πρόγραμμά τους. Όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες εδώ των Ελλήνων, οι οποίοι έχουν συνεργάτες στην Γερμανία, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από Γερμανούς συγκεκριμένα πολίτες να έρθουν στη χώρα μας, όχι μόνο το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα, για να συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Μάλιστα, το επόμενο πρόγραμμα που είναι να γίνει τις επόμενες μέρες είναι ήδη γεμάτο, καθώς το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη για τον τουρισμό. Καθώς τώρα που οι περισσότεροι τουρίστες έχουν φύγει, κάποιοι εξακολουθούν και έρχονται στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται γνωστή και μια ποικιλία ελιάς και ένα φημισμένο ελληνικό προϊόν, το οποίο με τον τρόπο αυτό διαφημίζεται στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Την ίδια ώρα στη Σάμο, εκπρόσωποι μεγάλων τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικοί πράκτορες και δημοσιογράφοι έρχονται στο νησί στο πλαίσιο του WWF Workshop Greece. Ο Χάρης Αποδάκης είναι τώρα μαζί μας. Χάρη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Γαλή. Λοιπόν, να πω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση. Αντί για σήμερα που ήταν η εκδήλωση, θα γίνει αύριο, γιατί είχαμε και απογορευτεί κάποιες μέρες. Mm-hmm. Το γνωρίζετε όλοι και πήγαμε και μια μέρα πίσω. Να πω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαγγελματικές συναντήσεις, επισκέψεις σε σημεία πολιτιστικού και φυσικού ενδιαφέροντος, βιωματικές δραστηριότητες και γνωριμία με τις τουριστικές υποδομές του νησιού, ενώ προβλέπεται και επίσκεψη σε γειτονικό νησί. Να πω τώρα ότι η συνεδριακή μέρα θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης για τις τάσεις της γερμανικής αγοράς, τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού και τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών. Το χρειαζόμαστε πάρα πολύ αυτό, γιατί όπως ξέρετε, για την γερμανική αγορά θέλουμε να την τονώσουμε. Την είχαμε χρόνια, υπήρξε μια διακύμανση και τώρα θέλουμε ακόμα να την ορθοποιήσουμε και να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τους Γερμανούς. Φέτος μας κατέκλυσαν οι Άγγλοι. Ελπίζουμε να κρατήσουμε παραδοσιακές αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες και να αυξήσουμε τον τουρισμό από εκεί, για να μπορέσουμε και έτσι και την επόμενη χρονιά να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όπως και τα φετινά που ήταν ρεκόρ δεκαετίες κατά τους ανθρώπους που εμπλέκονται στον τουρισμό. Να πω ότι πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ενώ συντεριοργανωτές είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Ξενοδόχων. Ενώ στη διοργάνωση επίσης συμβάλλουν τοπικοί και πανελλαδικοί φορείς, επιχειρήσεις τουρισμού, της φιλοξενίας των μεταφορών, καθώς και επιχειρήσεις που υποστηρίζουν την διαμονή και μετακίνηση των συμμετοχών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Σημαντικές εξέλιξεις τρομολογούνται για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κέρκυρας. Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
9: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Συγκεκριμένα μιλάμε για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Παλαιό Φρούριο, που ανακοινώθηκε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Ιωάννη Νησιά 21-27. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάδειξη των οδόχων αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός προϋπολογισμού 593.000 για την ανάπλαση της πρόσβασης στην Τάφρο και την είσοδο του Νέου Φρουρίου, ενώ 450.000 ευρώ έχουν προβλεφθεί για την αποκατάσταση κτηρίου κοντά στο μνημείο του Μενεκράτη, το οποίο σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί ως ένας χώρος ψηφιακού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Σημαντική εξέλιξη έχουμε και για το Παλαιό Βρετανικό Μουσείο μέσα στο Παλαιό Φρούριο, καθώς οι οριστικές μελέτες αποκατάστασης αναμένεται να παραδοθούν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Δεκέμβρη του 2026, για να αναζητηθεί χρηματοδότηση μετά για την επανάχρηση του ιστορικού κτηρίου ως ενός πολυχώρου πολιτισμού. Στην ατζέντα της συνάντησης βρέθηκαν ακόμα μια συνάντηση που είχε ο κύριος Ζαγκίκας με την κυρία Μεντάν και τον Υπουργό Πολιτισμού και η αποκατάσταση της Βενετσιάνικης Κρίνης στο Κομπίτσι, που είχε υποστεί ζημιές από την κακοκαιρία του Μπάλου του 2021, και ρούναγου Παναγίας Οδηγήτρια στους Λιαπάδες και του ιστορικού φάρου του Παλαιού Φλουρίου, καθώς και σε εργασίες σε πολλούς ναούς του νησιού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρίνα Μοσχάτ. Μένουμε στον πολιτισμό και κλείνουμε όπως κάθε μέρα την περιήγησή μας με την Άξο και τα Περαθήτικα 2026. Φωτεινή Μπαλογιάννη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Η διοργάνωση πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και έως την Κυριακή φέρνει στους δρόμους, στις πλατείες και στους χώρους του χωριού δράσεις γύρω από την Ιφαντική, το απεραθήτικο γλωσσικό ιδίωμα, τις τέχνες και τα γράμματα, τη μουσική και τη στιχουργική παράδοση. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 6 το απόγευμα στο πολιτιστικό κέντρο Απεράθου με έκθεση υφαντών της περίοδου 1940-2026 και την ομιλία «Οι πρίκες των μανάδων μας». Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συνεχίζεται με εισηγήσεις για τους απεραθήτες ζωγράφους, ενώ τις επόμενες ημέρες το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην τοπική ντοπιολαλιά, στις παροιμίες, στην ποίηση και στα μυρολόγια, αλλά και στη μουστική παράδοση της Απειράνθου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Αύριο στα βόρεια αρχικά η μέρα θα ξεκινήσει με νεφώσεις, παροδικές βροχές που το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια, περιοδικά και τις Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα έχουμε στα ορεινά πάνω από 1600 με 1800 μέτρα. Θερμοκρασία σε πτώση ανατολικότερα της Πίνδου δεν θα ξεπεράσει 18 με 19 βαθμούς, στα δυτικά μέχρι 22. Άνεμοι βόρειοι αγγίζοντας πρόσκαιρα τα 7 Μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο. Στη Μακεδονία θα έχουμε ανατολικά στην Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία νεφώσεις και παροδικές βροχές μετά το μεσημέρι και στη Χαλκιδική, ενώ τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε και στη Δυτική Μακεδονία. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Άνεμοι βόρει, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, μετά το μεσημέρι και το βράδυ πιθανόν λίγες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 10 με 18, άνεμοι βόρειο-δυτική μέχρι 6 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μετά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έβλεξαν τη χώρα μας και ήδη σε πολλές περιοχές οι κάτοικοι μετρούν ακόμα τις πληγές τους αφού έμειναν πίσω σοβαρά προβλήματα και δυστυχώς μια ανθρώπινη απώλεια. Μετά από όλα αυτά λοιπόν ακολουθεί μια πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα, όχι όμως για πολύ, γιατί σύμφωνα με μετεωρολόγους από αύριο περιμένουμε ψυχρές αέρες μάζες από την Ουκρανία παρακαλώ, οι οποίες αναμένεται να φέρουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Εν τω μεταξύ, από το πρωί έχει ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55 το λίτρο μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, με τον Πρωθυπουργό να ζητά από τις Βρυξέλλες πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική εφόλησης ύλης για τη διαχείριση της ακρίβειας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ergus Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξαίρεση των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη διήμερη κρίσιμη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Θα ζητήσει από την Κομισιόν να υπάρξει πρόσθετη ευελιξία για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με μέση πανελλαδική τιμή κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίδομα αυξάνεται κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 7,58 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου για 5,12 δις ευρώ, καταγράφει στο 9 μήνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου προϋπολογισμό σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί παρά τις βιαίες φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες εισήλθαν στην τρίτη μέρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλβανίας Εντι Ράμα στο Reuters. Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση 15 ανηλίκων σε δύο 18χρονους Αιγύπτιους έξω από το Εσπερινό Λύκειο στην Κυψέλη, όπου μαχαίρωσαν τον ένα πισόπλατα, εξετάζουν οι αρχές. Συμπληρωματική απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης έδωσε ο 24χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωνική επίθεση με γκαζάκι από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού, το απόγευμα ξεκινούν από Ραφίνα και Λαύριο. Τις πληγές τους λοιπόν μετρούν οι κάτοικοι σε Ρόδο και Εύβοια από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξάγεται στις Βρυξέλλες σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με την ενέργεια και τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο, 27 Ευρωπαίοι ηγέτες αναζητούν λύσεις για την ενεργειακή κρίση, μέτρα για να ανακουφιστούν οι πολίτες, κοινές απαντήσεις, οι οποίες ωστόσο προσκρούν στις διαφωνίες για το νέο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην απεσταλμένη μας, την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΕΡΤ News, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, η ατζέντα της Συνόδου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική. Ποια είναι η θέση, τι τονίζει την παρέμβασή του ο Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλώς σας μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση στο ακάμφωδες πρόβλημα του κόστους ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος εδώ στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τον ίδιο να ζητά, Γρηγόρη, στα συμπεράσματα της Συνόδου να μπει το κομμάτι αυτό, δηλαδή της ανάγκης να υπάρξουν και να εξεταστούν πρόσθετα μέτρα και ευελιξίες για την περαιτέρω στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι η θέση της Αθήνας πολύ συγκεκριμένη, πολύ εκπεφρασμένη. Αυτό θα πιέσει και ενώπιον των ομολόγων του Έλληνας Πρωθυπουργός του να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση, να υπάρχει, αν το θες, μια ευρωπαϊκή ομπρέλα η οποία θα λειτουργήσει πρόσθετα με τα εθνικά μέτρα τα οποία έχει ήδη λάβει και ανακοίνωσε και χθες η κυβέρνηση. Παράλληλα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που συζητείται εδώ, όπως είπες, είναι ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2035, και μπορεί να φαίνεται πρόωρο, δεν είναι. Και αυτό γιατί ήδη υπάρχει η Ιρλανδική πρόταση με την οποία διαφωνεί η Αθήνα. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην δήλωσή του. Αυτό που ξεκαθαρίζει είναι ότι δεν θα δεχτεί στον προϋπολογισμό αυτό, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η χώρα μας σε καμία περίπτωση να υπάρξει περικοπή στις δαπάνες σε δύο βασικά θέματα, τα οποία αφορούν στην πολιτική συνοχή και το δεύτερο στην κοινή αγροτική πολιτική. Και αυτό γιατί ήδη η εικόνα της Ιρλανδικής πρότασης προβλέπει, Γρηγόρη, ψαλίδι στις δαπάνες αυτές. Άρα εδώ βάζει μια κόκκινη γραμμή από τη δική της πλευρά η χώρα μας, ότι δεν θα δεχτούν να κλείσει με αυτές τις περικοπές. Και παράλληλα στέλνοντας, αν το θέλεις, και ένα μήνυμα στους φιδωλούς να αλλάξουν αυτές τις χώρες που λέμε οι χώρες των φιδωλών, να αλλάξουν στάση ως προς αυτό.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι, Γεωργία, ότι αυτή η επιχείρηση, αναζήτηση συνένεση, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, η συνένεση που είναι το ζητούμενο, δεν είναι κάτι εύκολο. Έτσι το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ζήσει, το έχουμε βιώσει και άλλες φορές και σε άλλα μεγάλα θέματα που ασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι δύο επίπεδα ποσοστά θέτηση, είναι δύο επίπεδα διαπραγματεύσεων, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το ένα και κυρίαρχο δεν είναι άλλο από τα μέτρα, τα ευρωπαϊκά μέτρα πρόσθετα και όπως έχει ζητήσει η Αθήνα και το κάνει και το επαναλαμβάνει εδώ ο Πρωθυπουργός, είναι στοχευμένα και προσωρινά για όσο διαρκεί η κρίση. Ένα είναι αυτό με τις διαπραγματεύσεις να είναι εντονότητες και αυτός δεν υπάρχει συμφωνία από όλες τις χώρες, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο πλαίσιο. Και παράλληλα το δεύτερο κρίσιμο μέτωπο είναι αυτό του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και με βάση το πλαίσιο το οποίο έχει τεθεί από την Ιρλανδία. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα δύο θέματα είναι αυτά που συζητούνται σήμερα. Και αύριο, η αυριανή ημέρα, θα αφορά στη μετανάστευση αλλά και στις εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία. Ολοκληρώνοντας, να σου πω για το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή της ελληνικής πρότασης για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων κρίσεων, Γρηγόρη.
0: Γεωργία Σκητζή, να σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τρεις προτεραιότητες λοιπόν για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Συνόδου της Βρυξέλλης, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει τροφοδοτήσει νέα άνοδο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού.
2: Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσα σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει.
0: Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτού προσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται στις Βρυξέλλες λοιπόν για το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο ακούσαμε και νωρίτερα το ζήτημα των αυξημένων τιμών της ενέργειας και αναζήτηση κοινής γραμμής για βραχυπρόθεσμα ευρωπαϊκά μέτρα, γεγονός που τόνισαν οι περισσότεροι ηγέτες κατά την αύξησή τους στο Συμβούλιο. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα της σημερινής ευρωπαϊκής συζήτησης, οι διαφωνίες για την κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2028-2035, που αναμένεται να φέρει στην επιφάνεια για ακόμα μια φορά τις σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις σκληρές χώρες του Βορρά και εκείνες του Νότου. Μένουμε στις Βρυξέλλες. Βρυξέλλες να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ανταποκριτήριά μας στην Βελγική πρωτεύουσα, Έλενα Αποστολίδου.
3: Πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρώτη μέρα, το πρώτο θέμα συζήτησης που συζητούν αυτή την ώρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι το ζήτημα της ενέργειας που εντάσσεται στο φάκελο της ανταγωνιστικότητας. Φυσικά είναι το φλέγον ζήτημα, έχει επίγοντα χαρακτήρα, αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Δίνοντάς σας το κλίμα, θα σας πω ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μια σύγκρουση, θα λέγαμε, μεταξύ κρατών μελών που ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία και θέλουν να προχωρήσουν στη στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, είναι μια ομάδα χωρών που θέλουν ουσιαστικά και φοβούνται ότι οι επιδοτήσεις αυτές θα δημιουργήσει μεγαλύτερη εξάρτηση στα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να σου πω ότι, όπως τόνισε και ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, έχει επίγοντο χαρακτήρα το θέμα της ενέργειας. Και αυτό που ζητούν όλοι είναι βραχυπρόθεσμα μέτρα. Αναμένεται να υπάρξουν, σύμφωνα με πληροφορίες, συμπεράσματα. Μένει να δούμε όμως ποια θα είναι αυτά και πώς θα κλειδώσουν. Δεύτερο πολύ μεγάλο θέμα είναι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή ο προϋπολογισμός 2028-2035 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να είναι μια συζήτηση, να μην περιμένουμε σήμερα συμπεράσματα. Ωστόσο, διαφαίνεται το κλίμα το οποίο υπάρχει. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ δύο ομάδων χωρών, χώρες του Βορρά, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, και μάλιστα η Ολλανδία που θέλει έναν μικρότερο προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ να πούμε πως η πρόταση της Ιρλανδίας, είναι η χώρα που έχει την εξάμενη προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καταρτήσει ένα σχέδιο προϋπολογισμού που είναι 8% μικρότερος από την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί λοιπόν έρχονται και δείχνουν την αντίθεσή τους οι φίλοι της Συνοχής. Είναι μια ομάδα 16 χωρών, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που σήμερα μάλιστα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησαν μια συνάντηση. Φυσικά συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ζητούν όχι περικοπές και φυσικά προσανατολίζονται στα δύο βασικά σημεία, που είναι η κοινή αγροτική πολιτική αλλά και η πολιτική συνοχής, η οποία, όπως λένε, δεν θα πρέπει να γίνουν περικοπές.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 με αυτά, ενώ αυτά γίνονται στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα τώρα ξεκίνησε το πρωί η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή να διαμορφώνεται έως και 40 λεπτά χαμηλότερα ένα λίτρο, χάρη στην κρατική επιδότηση και την έκπτωση των δηληστηρίων. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή του κυμαίνεται κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, που έχει τις λεπτομέρειες για να μας πει, σε Πινελόπη, και για την πορεία των τιμών στα καύσιμα κίνησης, αλλά και για τις εκτιμήσεις αγοράς για το επόμενο διάστημα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει μεγάλη κίνηση στην αγορά και ότι ο κόσμος έσπευσε για να πάρει να προμηθευτεί πετρελαίο θέρμανσης. Βέβαια, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη χρήση του πετρελαίου, αλλά ακόμα είναι αρκετά νωρίς. Όπως είπες, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 1,55. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε χθες από την κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της έκπτωσης 40 λεπτών στο λίτρο. Ωστόσο, πάρα πολλά πρατήρια δίνουν χαμηλότερη τιμή, και αυτό εξαρτάται καταρχήν από τις συμφωνίες που έχουν οι ίδιοι πρατηριούχοι με τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, αλλά και εξαρτάται από τις προσφορές που κάνουν αρκετές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, σε συνεργασία με τράπεζες μέσω πιστωτικών καρτών. Έτσι, μπορεί η μέση τιμή, μάλλον η τιμή στην Αττική, να είναι στο 1,50. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως μπορεί και να πέφτει χαμηλότερα εξαιτίας ακριβώς αυτών των προσφορών που γίνονται μέσω των πιστωτικών καρτών. Αυτά σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πάμε στην αμόλυβδη, της οποίας συνεχίζεται η επιδότηση. Από την Παρασκευή θα σταματήσουν οι εκτόσεις των δηληστηρίων, αλλά θα αναλάβει ρόλο η κυβέρνηση, όπου θα συνεχιστούν τα 10 λεπτά της επιδότησης. Η αμόλυβδη, λοιπόν, η μέση τιμή της είναι στα 2,20, ενώ το πετρέλαιο, η μέση τιμή του, το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Να υπενθυμίσουμε ακόμη ότι αυξημένο, όπως ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, θα είναι κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, το οποίο αφορά όλα τα προϊόντα θέρμανσης, δηλαδή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό αλλά και τα καυσόξυλα. Το κατώτατο επίδομα θα είναι 1.200 ευρώ και το ανώτατο θα φτάνει μέχρι 1.560, ανάλογα με την περιοχή. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη εξέλιξη των τιμών στο επόμενο διάστημα. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί. Υπάρχει μια ανησυχία στην αγορά για το πώς κινούνται οι διεθνείς τιμές, διότι όλα αυτά τα οποία μιλάμε σχετίζονται άμεσα με τις διεθνείς τιμές. Να πούμε ότι τουλάχιστον 20 μέρες τώρα το Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα είναι στα 104,2 και το αργό της Αμερικής είναι στα 94,9. Ενώ το φυσικό αέριο επίσης είναι πάρα πολύ αυξημένο και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα λίγο χαμηλότερα σε σχέση με χθες, αλλά πάρα πολύ υψηλά, στα 85,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα, και αυτός είναι και ο λόγος που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μαζί με τα δηληστήρια που συμμετέχουν με την παροχή της έκπτωσης ότι θα αναθεωρούν τις κινήσεις τους κάθε 15 ημέρο. Άρα θα ξαναδούμε τα πράγματα και το πώς εξελίσσεται.
0: 31 Οκτωβρίου τώρα, τέλος του μήνα. Σε 17 μέρες από τώρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη δυνατότητα της χώρας να στηρίξει τους πολίτες απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αξιοποιώντας τη δημοσιονομική της σταθερότητα, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
5: Τα σύννεφα στην αγορά ομολόγων, δηλαδή στο δανεισμό που άλλες χώρες που πριν 10 χρόνια μας κάνανε μαθήματα, ενωθεί με την ενεργειακή κρίση, τότε θα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας, αφενός μεν έχει τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα πλεονάσματα, να μπορεί να βοηθήσει, να μπορεί να στηρίξει όσο μπορεί την κοινωνία, και αφετέρου να θέτουμε στην Ευρώπη επιτακτικά την ανάγκη να υπάρξουν λύσεις.
0: Η Ελλάδα διαθέτει εφεδρίες για πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, δήλωσε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε, μιλώντας στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ενεργειακή κρίση, ενώ αναφέρθηκε στο πακέτο στήριξη ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
6: Μαγικές συνταγές για μια τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε, έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm. Και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης προχθές, και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία που θα αγγίξει τα 1,55. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και παίρνει μέτρα. Δέστε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών και μεγαλύτερων χωρών και μεγαλύτερων της Ελλάδας που δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρίες. Θα σας θυμίσω ότι στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το 27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο μπορούμε και κάνουμε πρέπει να ακολουθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης το ακούει με δυσκολία. Όμως αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, για να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενεζουελών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση. Κύριε Κιούση, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Το θέμα της ημέρας σήμερα, πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Ποια τιμή βγήκε στην αγορά, πόσο πουλάτε αυτή την ώρα που μιλάμε?
7: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινάει από 1,55 και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και λιγότερο. Υπάρχουν κάποιες προσφορές των πρώτων ημερών να είναι και φθηνότερο, και φυσικά στην περιφέρεια, όπως είναι και τα καύσιμα κίνησης, έτσι ακολουθεί την ίδια πορεία και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι λίγο ακριβότερο. Το 1,55 δεν είναι φτηνή τιμή, αν πάρουμε μεσοσταθμικά ότι θα είναι μέση τιμή Ελλάδος.
0: Σε σχέση με ό,τι είχαμε πέρυσι, για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια.
7: Δεν είναι φτηνή, αλλά είναι πιο προσιτή από το 1,95 που θα ξεκίναγε χωρίς τη διπλή παρέμβαση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί μη θεωρηθεί ότι το 1,55 είναι φθηνό. Στα επίπεδα πέρσι της αντίστοιχης εποχής, 1,10-1,13, θεωρώ ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε. Οπότε ξεκινάμε και ας ελπίσουμε ότι διεθνώς θα υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών για να έχουμε χαμηλότερες τιμές, αν αυτό γίνει, ή αν η Ευρώπη αποφασίσει κάποια άλλη ενιαία πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις τιμές ενέργειας.
0: 1,55, αλλά με την επιδότηση πέφτει ακόμα λίγο πιο κάτω. Έτσι, αν υπολογίσουμε και την επιδότηση ένα λίτρο.
7: Θα σας πω τώρα αμέσως. Καταρχήν η επιδότηση αφορά όλες τις μορφές ενέργειας. Mm-hmm. Αυτοί που είναι δικαιούχοι είναι τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουν αλλάξει αυτοί οι δικαιούχοι, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Είναι οι ίδιοι δικαιούχοι, πάει με εισοδηματικά κριτήρια, πάει με ακίνητη περιουσία, πάει με οικογενειακή κατάσταση, αλλά το κυριότερο είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι κινείται σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να πάρει ένας κάτοικος νευροκοπίου την ίδια επιδότηση με κάποιον κάτοικο των δωδεκανήσων. Οπότε, επειδή κινείται με γεωγραφικά κριτήρια, ξεκινάει από 100 ευρώ στις νότιες περιοχές και φτάνει μέχρι 800 και σε κάποιες πιο ορεινές και βόρειες περιοχές 1200. Αλλά αυτό τα ποσά που προανέφερα αυξάνονται κατά 30%. Αν είστε δικαιούχος των 300 ευρώ θα πάρετε 490, των 500 650 και ούτω καθεξής. Και αυτό βοηθάει. Οτιδήποτε κίνηση γίνεται. Είτε συνδυασμός δράσεων για να πέσει η τιμή, η τελική τιμή του καταναλωτή φτηνότερα, θα βοηθήσει την κατανάλωση, θα βοηθήσει κυρίως τον καταναλωτή να περάσει ένα πιο αξιοπρεπή χειμώνα.
0: Επειδή...
7: Και αυτό η επιδότηση, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, αυτή η επιδότηση δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά οποιαδήποτε μορφή ενέργειας χρησιμοποιείται. Και για τα ξύλα και για το πέλετ και για το ρεύμα, το φυσικό αέριο,
0: για
7: το
0: υδραέριο,
7: το φωτιστικό πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης κυρίως. Αυτή η επιδότηση που δίδεται με γεωγραφικά κριτήρια αφορά για οποιαδήποτε μορφή ενέργειας έχετε αποφασίσει ότι θα περάσετε το χειμώνα.
0: Επειδή γίνεται και αυτή η συζήτηση στις Βρυξέλλες σήμερα με τον Πρωθυπουργό, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ να ζητάει πρόσθετες ευελιξίες για το ενεργειακό κόστος στην Αθήνα. Θα μπορούσε να ληφθούν και άλλα μέτρα. Επιπλέον έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τη μείωση, για τον ΦΠΑ στα καύσιμα.
7: Κοιτάξτε, όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, για να γίνει έτσι πιο κατανοητό, η εξάλληψη όλου του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Mm-hmm. Όλο.
0: Όλο.
7: Αν υπήρχε ένας μηχανισμός, όλο. Μαζί με το ΦΠΑ του, που του αντιστοιχεί, είναι 35 λεπτά. Οπότε, αν βγει κάποιος και πει, εμείς δεν κάναμε οριζόντια έκπτωση στην Αγγλία, κόψαμε όλο τον ειδικό φόρο.
0: Μηδενίσαμε τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ.
7: Ωραία. Και όλο το ΦΠΑ. Mm-hmm. Ωραία. Ήταν 35 λεπτά.
0: 35 λεπτά
7: τώρα, 35 λεπτά. Τώρα είναι 40 λεπτά. Κράτος μαζί με δηληστήρια. Είναι 40. Είναι περισσότερο από το μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ.
0: Κατανοητό.
7: Κοιτάξτε. Σίγουρα υπάρχουν πάντα στο καλό, σε αυτό το προσιτό, υπάρχουν και καλύτερα. Πάντα. Εγώ θεωρώ ότι και για τα καύσιμα κίνηση και για τα καύσιμα θέρμανση και για το ρεύμα και για το φυσικό αέριο, οποιαδήποτε μορφή ενέργειας, επειδή δεν μπορεί κάποιος να πανεύει στα γεωπολιτικά γεγονότα παγκοσμίως, θεωρώ ότι η Ευρώπη κάπου έχει αργήσει, κάπου έχει πάρει λάθος αποφάσεις και θα σας πω μόνο μία κουβέντα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κιούση.
7: Είναι απάντηση, μειώστε την κατανάλωση στο πρόβλημα των υψηλών τιμών της ενέργειας?
0: Σε καμία περίπτωση.
7: Αυτή την απάντηση έδωσαν.
0: Τα είπατε όλα με αυτό, κύριε Κιούση. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας εδώ. Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, για τις τιμές τώρα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Τσαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμπόλου και τη Μαρία Γεωργίου.
8: Έπρεπε να πουλάμε 95 με 2 ευρώ τη θέρμανση. Με την επιδότηση που έδωσε το κράτος, η οποία ανέρχεται στα 40 λεπτά, 20 από τα δηληστήρια και 20 από την κυβέρνηση, κατεβαίνει σε ένα 55.
9: Εσείς πόσο θα πουλήσετε? Γιατί ακούμε ότι στην περιφέρεια, ανάλογα με το πόσο κοντά, κάποια μεταφορικά, την ποσότητα που θα βάλει ο άλλος, θα έχουμε διακύμανση τη τιμή.
8: Εγώ πιστεύω από ένα 58 μέχρι ένα 60 θα πουλάμε σήμερα.
10: Με τα άλλα καύσιμα, τι γίνεται, δηλαδή με το δίζελ κίνησης?
8: Δίζελ κίνησης, παρόλη την επιδότηση που δίνουν τα 20 λεπτά που είναι αυτή τη στιγμή, πάλι είναι ακριβό. Γιατί εμείς εδώ που ζούμε στην περιοχή μας δεν έχουμε τρένο και όλα τα προϊόντα μεταφέρονται στα αστικά κέντρα με μεταφορικές εταιρείες. Αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβο το πετρέλαιο. Τώρα με την επιδότηση που θα δώσει από 1 Νοεμβρίου στην Αγγλία και θα, ο ειδικός φόρος και το ΦΠΑ με το σύστημα που κάνει η κυβέρνηση, πιστεύω ίσως ελαφρυνθούν λίγο.
9: Και τιμές, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης πόσο πωλείται?
8: Πιστεύω το πετρέλαιο κίνησης εδώ σε εμάς πουλάμε 2,10 σήμερα.
9: 2,10 και η αμόλυβδη?
8: Ναι. Η αμόλυβδη 2,10, 2,12, 2,16.
9: Μάλιστα.
0: Στα νέα μέτρα για την ενεργειακή κρίση αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Ντόνης Ανιάδης ήταν στον Brief και θα μας πει περισσότερα. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Νότι, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει στις Βρυξέλλες ζήτημα ευρωπαϊκής παρέμβασης απέναντι στην άνοδο των τιμών. Τι σας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
11: Σωστά είναι. Καλησπέρα κύριε κύριε. Είναι, θα λέγαμε, δύο τα μέτωπα για τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, τόσο το εσωτερικό και πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, όσο και το διεθνές ευρωπαϊκό μάλλον πεδίο και πόσο εκεί μπορούμε να παρέμβουμε, τα εισακουστή εν πάση περιπτώσει και ελληνική, ή παρέμβαση του Νότου εν πάση περιπτώσει απέναντι σε ένα σκληρό βορρά, ούτως ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκή απάντηση στην μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, όπως επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως καταλαβαίνει κανείς, το θέμα ήταν κυρίαρχο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, που λίγο ολοκληρώθηκε, ήταν και αρκετά. Διήρκησε πάνω από μια ώρα. Είναι σημαντικά τα ζητήματα που έχουν τεθεί και έτσι υπάρχουν και απόνερα, αν μου επιτρέπετε ο όρος, αντιπολιτευτικά, δηλαδή κατά της αντιπολίτευσης από την πλευρά της κυβέρνησης, καθώς έκανε λόγο για λαϊκισμό και πλειοδοσία που δεν κοστολογείται ουσιαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε προτάσεις του Πασόκ και της Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ 2, όπως συνήθως λέει. Έκανε και αναφορά, ζήτησε να γίνουν και συγκρίσεις με το παρελθόν, γιατί και τα δύο κόμματα έχουν κυβερνήσει. Τώρα, αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει κανείς είναι ότι η κυβέρνηση εκτιμά, υποστηρίζει ότι ακολουθεί μια λογισμένη πολιτική, δεν τα δίνει όλα μπροστά ώστε να μην έχει εφεδρίες και αποθέματα, ενώ κάνει και μια προτεραιοποίηση του από πού μπορεί να προσφέρει. Έχει φορολογήσει στο παρελθόν υπερκέρδη δηληστηρίων, αλλά θυμάμαι ότι το καλύτερο είναι να επιδοτηθεί η Αγγλία, είπε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τις Βρυξέλλες, όπου θα λέγαμε ότι ο τίτλος μπορεί να είναι να δούμε και τι θα γίνει στις Βρυξέλλες ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο, και απαντώντας μάλιστα και σε δική μας ερώτηση, τη Έλληνες Radio, η Έλληνες συνολικά, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι υπήρχαν μια σειρά πρωτοβουλίες, είτε για το Ταμείο Ανάπτυξης, είτε περίτρα διαφυγής δαπάνες άμυνας, είτε για το κάζος Μπέλη, που χλέβαζε η αντιπολίτευση, αλλά αποδείχθηκαν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πιάσαν τόπο, υλοποιήθηκαν και ενίσχυσαν τον ρόλο της χώρας. Έναν ελπίζοντας, ευελπιστώντας, σημειώντας εισαγωγικά μάλιστα ότι δεν συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση με τις εισηγήσεις της Ολλανδικής Προεδρίας, αλλά ευελπιστώντας ότι κάτι καλύτερο θα κερδίσουμε, και είπαμε σήμερα και αύριο είναι.
0: Περιμένουμε από εκεί. Βεβαίως. Τώρα, σχετίζεται με τα ενεργειακά και το επόμενο θέμα, γιατί ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία για την επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου Κύπρου Ελλάδος ξεκινά με την υποβολή αιτήματος για την έκδοση Ναύτεξ. Τι είπε
11: το ρώτησα, Γρηγόρη, αν επιβεβαιώνεται το σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής, επιβεβαιώνεται χωρίς περιφράσεις, επιβεβαιώνεται, ακολουθείται όμως η λογική διαδικασία, δηλαδή η γαλλική κυβέρνηση ζητά, και αυτό έχει τη σημασία του, μόνο από την ελληνική, η γαλλική εταιρεία ζητά μόνο από την ελληνική κυβέρνηση το λιμενικό και την αντίστοιχη αρχή, αλλά και την Κύπρο άδεια για να ποντιστεί, να γίνουν οι έρευνες ώστε να ποντιστεί το καλώδιο, ένα project, να το πω έτσι, που ουσιαστικά θα συμβάλλει προοπτικά στην ενεργειακή ανακούφιση των χωρών και είναι ένα project χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα ενεργειακά, κυρίες και κύριοι. Τη φορολόγηση των υπερκερδών, των ενεργειακών ομίλων και τα κοινά μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστου ζωής προτάσσουν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές στην προσύνοδό τους στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετέχει και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στελίτευσε τη συμφωνία Τραμπούτιν και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στη στρατηγική της αυτονομία.
12: Σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει και μία απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής. Κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν αυτές οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Χιλιάδες επιχειρήσεις γίνονται μη βιώσιμες. Η αλληλεγγύη είναι ο μόνος δρόμος και σε αυτή την περίπτωση.
0: Παράλληλα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν το υψηλό κόστος ενέργειας. Υψηλή τόνη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που επισημαίνει ότι παρά τις όποιες παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει 40% ακριβότερα από το 25%, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να τονίζει την ανάγκη να καταργηθεί ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
13: Το θέμα του να βάλεις πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων ή πλαφόν στην τιμή πώλησης του πετρελαίου, της βενζίνης, του ρεύματος, δεν είναι. Είναι ζήτημα που πρέπει να παλευτεί. Βεβαίως, κάποια συμφέροντα, αυτά που έχουν τα ενεργειακά συμφέροντα, τα ενεργειακά μονοπόλια, δεν τους συμφέρει διότι χάνουν εκεί πάρα πολλά κέρδη.
0: Τροπολογία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Ακούμε τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Νίκο Παπά.
14: Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία ζητούν φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί μαζί τους. Εμείς καταθέτουμε τροπολογία, ούτως ώστε όλα αυτά τα έσοδα να πάνε στη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Πειράζει την οικονομική πολιτική από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά.
15: Δηλαδή, είναι αδιανόητη πρώτα απ' όλα η παράδοση του πεδίου της ενέργειας σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η πλεύση ελευθερίας, όπως ξέρετε, έχει τη θέση ότι τα στρατηγικά εργαλεία της χώρας και οι στρατηγικές επιχειρήσεις πρέπει να επιστρέψουν σε δημόσιο έλεγχο και δημόσια ιδιοκτησία.
0: Από την πλευρά του, τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις προτάσεις σχετικά με τη μείωση των φόρων στα καύσιμα, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες παρεμβάσεις.
6: Αυτή τη στιγμή κάποιοι μας κατηγόρησαν για μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας είπαν ότι στη ΔΕΘ δεν δώσαμε πολλά κτλ. Κάποιοι δίνανε πολύ πιο άνετα. Δέστε τα προγράμματα των άλλων κομμάτων που διεκδικούν, ξέρετε, την εξουσία.
10: Ναι, το ερώτημα είναι ένα όμως.
6: Δεν θα μπορούσαν ούτε σέντ να δώσουν για την κρίση αυτή, άμα είχαν τα προγράμματά τους. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο μια αντιπολίτευση που ουδέποτε, και σας προσκαλώ να το ψάξετε, ουδέποτε έβαλε φόρο στα διηληστήρια και να κουνάει το δάχτυλο σε μια κυβέρνηση που έχει βάλει δύο φόρους.
10: Πού θα το όμως τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, που, δηλαδή, γιατί τα είπε πάρα πολύ απλά και σε μια γλώσσα που νομίζω είναι κατανοητή από όλους. Λέει μια στιγμή, ρε παιδιά, το 19 το πετρέλαιο θέρμανσης το πλήρωνες 1 ευρώ, τώρα το πληρώνεις 2. Δεν είναι 2, είναι ένα 55 μπασιτός. Τη φέτα, παιδιά, το 19 το πετρέλαιο θέρμανσης το πλήρωνες 1 ευρώ, τώρα το πληρώνεις 2. Δεν είναι 2, είναι ένα 55 μπασιτός.

0: αξιοπρέπειας,
1: ναι,
0: φορτώθηκε ο ελληνικός λαός 120 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Ενεργειακή κρίση και ακρίβεια καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό, όπως είπε εδώ στο σταθμό μας ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Σούπης. Κλειδί λοιπόν για τις πολιτικές εξελίξεις και την εικόνα των κομμάτων, το ενεργειακό. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
3: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς ένα είναι το πρόβλημα που θα καθορίσει την πορεία της κυβέρνησης και τους συσχετισμούς. Αν η Νέα Δημοκρατία θα ανέβει, αλλά νομίζω θα επηρεάσει όλα τα κόμματα. Είναι η σοβαρότητα με την οποία αντιλαμβάνεται η κοινωνία την ενεργειακή κρίση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας φόβος που ξεπερνάει το 80%
1: όπως όλη η
3: ότι έρχονται καταλυτικές επιδράσεις. Ένα κομμάτι απευθύνει μια κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν αντιδράς με αμεσότητα. Υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που λέει καλά αυτά που έχεις πει μέχρι στιγμής δεν φτάνουν, είναι λίγα. Πέρα από αυτούς που λένε ότι έχουν μηδενική αξία. Και δεν έχουν και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, δεν μιλάω για ευρωσκεπτικισμό, τη βλέπουν ότι σου λέει, άρα ας κάνουμε στη χώρα, και αρχίζει και φαίνεται δε μία ταχύτητα όπου ο κάθε άνθρωπος σου λέει μέχρι να δούμε τι θα γίνει από την Ευρώπη, μέχρι να δούμε τι θα κάνει η κυβέρνηση, ας δούμε εμείς. Το 60% δηλώνει ότι θα μειώσει τη θέρμανση. Το 55% τις μετακινήσεις. Αυτό είναι το μεγάλο τοπίο που θα επηρεάσει. Οι κρίσεις, ξέρετε, είναι σαν το δίκοπο μαχαίρι. Εάν τις χειριστείς, μπορεί να σε ανεβάσουν πολύ. Εάν δείξεις ότι δεν, μπορεί και να σε βυθίσουν. Η γνώμη μου είναι, όταν έλεγα πριν ότι προφανώς οι πολίτες από την κυβέρνηση τα είναι λύσεις, όμως απευθύνουν και θα κατηγορώ και θα αξιολογήσουν και την αντιπολίτευση. Δηλαδή σου λέει, δεν μπορεί εμένα να με καίει πώς θα βγάλω το χειμώνα και εσείς να τσακώνεστε αν ο ένας είπε βλάκα τον αρχηγό ή σκουπίδι το ένα στέλεχος το άλλο. Είναι σοβαρές καταστάσεις, πείτε μας τι προτείνετε.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Από το οικονομικό πεδίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Σημαντική αποκλιμάκωση του ελληνικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ τόσο φέτος όσο και το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει συνοπτικά τις λεπτομέρειες. Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Μείωση λοιπόν του δημοσίου χρέους της Ελλάδας στο 136% του ΑΕΠ φέτος. Από 146,6% πέρσι, δηλαδή περίπου 10 μονάδες κάτω. Και νέα υποχώρηση στο 128,7% το 2027 και στο 111,1% το 2031 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές. Με βάση τα στοιχεία του Ταμείου, το χρέος Ελλάδας θα είναι φέτος χαμηλότερο από της Ιταλίας. Της Ιταλίας είναι 137,9% στην Ευρωζώνη. Ενώ το 2031 πιο μικρό και από το χρέος της Γαλλίας. Της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 123,6% και του Βελγίου στο 122,1%. Η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους θα στηριχτεί από τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία αναμένεται να μειωθούν σταδιακά, αλλά να διατηρηθούν σε επίπεδα πάνω από το 2%. Ειδικότερα για φέτος, Γρηγόρη, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,4%, ναι, από 4,9% το 2025 και για το 2027 στο 2,6%.
2: Σημαντική νωρίτερα, εξέλιξη αυτή,
0: βέβαια. Ναι, νωρίτερα δόθηκαν και τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό για το 9 μήνο του έτους και έδειξαν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα εκτινάχθηκε στα 7,5 δισεκατομμύρια, ξεπερνώντας κατά 2,4 δις τον αρχικό στόχο του προϋπολογισμού.
2: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα τελείως. Μια ημέρα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας, η Ρόδος μετρά τις πληγές της με ένα νεκρό και σοβαρές ζημιές. Ένα 24ωρο καταγράφηκε η βροχόπτωση που αντιστοιχεί σε 6 μήνες. Πάμε στο νησί, πάμε στη Ρόδο και στη Μαρία Ταγαβριλιώτη, που έχει τις πληροφορίες για την κατάσταση που παρουσιάζει και την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το νησί. Μαριέτα, τα προβλήματα στο δικό ίδιο και τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα το νησί που ήταν χθες, την κατάσταση που επικρατούσε χθες. Σήμερα έχουμε ήλιο από το πρωί, μια πολύ καλή μέρα και η προσπάθεια όλων είναι να επανέλθει η κανονικότητα. Βέβαια, το βασικό της χθεσινής κακοκαιρίας ήταν η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής του 62χρονου.

0: παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του από τα νερά ενός χυμάρου και έπεσε στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα σήμερα εστιάζονταν το πρωί κυρίως, γιατί όσο περνούν οι ώρες, όπως καταλαβαίνετε,
1: καλύτερευνη
0: αποκαθίστανται ακριβώς. Προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως από κάποιες κατολισθήσεις, φερτά υλικά, καλάμια που κατέβασαν είτε τα νερά της βροχής, είτε χύμαροι και ματιές που φούσκωσαν.
1: Και μας έκανε εντύπωση και μια εικόνα που είδαμε στη τηλεόραση του Ερνιούς νωρίτερα, Μαριέτα, που βλέπαμε ανθρώπους να είναι στις παραλίες, τουρίστες, στις ξαπλώστρες, ενώ δίπλα τους η εικόνα δεν ήταν και καλύτερη δυνατή. Σκουπίδια, ξύλα, καλάμια, διάφορα φερτά υλικά, καλάμια.
0: Ναι, ήταν η περιοχή του Φαλιρακίου, είναι μια πολύ τουριστική περιοχή για όσους ξέρουν τη Ρόδο, και εδώ έχουμε ακόμα πάρα πολύ τουρισμό, πρέπει να σας πω.
1: Ακόμα είναι νωρίς.
0: Ακόμα είναι νωρίς. Έχουμε ζέστη, έχουμε καλοκαίρι, ευτυχώς.
1: Μαριέτα Γαβριλιώτη, σε ευχαριστούμε, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά, ναι, κύριε, σε εκείνες τις δύσκολες ώρες και για τους κατοίκους στη Ρόδο. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο σε όλους. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ώρες και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο του φαινομένου? Πάμε στην Νικολέτα Διακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους, Γρηγόρη. Να θέσουμε λοιπόν το πλαίσιο. Από τώρα μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής δεν υπάρχει καμιά επικινδυνότητα σε καμιά περιοχή της χώρας μας, και αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε μία σύντομη χειμερινή συφής επιδείνωση του καιρού, όχι ακραία, αλλά αξιόλογη, κυρίως γιατί έχουν προηγηθεί τα πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτή και νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα τη νύχτα προς το Σάββατο, σε Μαγνησία, Σποράδες, δηλαδή και σε πληγήσεις περιοχές δυστυχώς, στην Εύβοια, Ανατολική Στερά, Ανατολική Πελοπόννησο και μέσα στο Αιγαίο. Όλο αυτό θα συνοδευτεί και από έναν βοριά στα 7 μποφόρ, ευτυχώς όχι θυελώδη. Θα πέσει και η θερμοκρασία, πτώση ικανή να φέρει πάλι χιονοπτώσεις σε κεντρικά και βόρεια ορεινά. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει μια πιθανότητα τη νύχτα προς το Σάββατο να χιονίσει ψηλά και στην Πάρνηθα. Το κρατάμε και αυτό, διότι είναι αρκετά πρόημο, νομίζω, για την εποχή. Και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι του Σαββάτου, ο καιρός βελτιώνεται πλήρως και θα πάμε από την Κυριακή με καλοκαιρία σε όλη τη χώρα που θα κρατήσει.
1: Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ πολλά προβλήματα λοιπόν σε διάφορες περιοχές. Πήγαμε και στη Ρόδα, με τι γίνεται, και στην Εύβοια δύσκολες ώρες. Ο δρόμος που συνδέει το Προκόπιο με τον Μαντούδη παραμένει στο επίκεντρο μετά την υπερχείληση του ποταμού Κυρέα, που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, προβλήματα και στη Σκιάθο όμως. Το προηγούμενο 24ωρο συνεργεία επιχειρούν για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ σημαντικές ζημιές είχαμε σε Εωδέντερα στην Μάκρη Αλεξανδρούπολης από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας. Και να πούμε τέλος ότι αναχωρούν τα πλοία κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά μετά την άρση του απαγορευτικού. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, θα ξεκινήσουν να αναχωρούν και τα πλοία από Ραφίνα και Λαύριο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, αλλά και το παρασκήνιο στο Λευκό Οίκο, περιέγραψε η δημοσιογράφος Daily Mail Ελίνα Σειράς, η οποία μίλησε στην Αδαμαντία Λιόλιου στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο στην τηλεόραση του Ερνιούς. Πάμε στην Αδαμαντία, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί όπως ακούσαμε, είδαμε και το σχετικό απόσπασμα Αδαμαντία, όπως αποκάλυψε, η απόφαση λήφθη μέσα σε μόλις 2 ημέρες. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και αυτό έχει προκαλέσει εντύπωση και στην ίδια την δημοσιογράφο, την ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου στη Daily Mail, Ρίνα Σειράς, που μου μίλησε, όπως φυσικά και στους δημοσιογράφους των Αμερικανικών μέσων, καθώς είναι κάτι που δεν συνηθίζεται. Σε κάθε περίπτωση, η Ρίνα Σειράς καλύπτει τα θέματα του Λευκού Οίκου, όπως και όλη την δράση της Kimberly Guilfoyle από την στιγμή που έχει αναλάβει τα καθήκοντά της ως πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Η Daily Mail είναι γνωστή εφημερίδα, ταμπλόιτ. Επομένως, ασχολείται πολύ με θέματα lifestyle, όπως και ανθρώπινες ιστορίες. Μαζί με τη Wall Street Journal ήταν οι δύο κορυφαίες εφημερίδες που ασχολήθηκαν με τη δράση της. Και επομένως, είχαμε αυτή την εξέλιξη για την αποπομπή τελικά της Kimberly Guilfoyle από την θέση της. Όπως μου είπε και στο off the record, θα έλεγα, η Ελίνα, η ερώτησή της προς τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακαράια, ενόχλησε το Λευκό Οίκο. Ωστόσο, η ίδια η εκπρόσωπος απάντησε πολύ φυσικά ότι ήδη είχε ζητηθεί η αποπομπή της πρέσβεως. Μάλιστα, μένουμε στο χρόνο ότι πιθανότατα ακόμη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, που έγινε στις 7 Οκτώβρη ήξερε η ίδια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ότι είναι θέμα χρόνου η αποπομπή της. Ήδη να θυμίσουμε ότι υπήρχαν τα δημοσιεύματα και είχαν διαρρεύσει πολλές πληροφορίες. Δημοσίευμα της ίδιας δημοσιογράφου της Ερίνα Σιράζ που δείξαμε τη συνέντευξή της στο Earth News αποκάλυπτε ήδη από τις αρχές του Οκτώβρη, δηλαδή πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο, και για διάφορες σχέσεις και πιέσεις που υπήρχαν από την πλευρά και από το κύκλο της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προς επιχειρηματίες, ακόμη και Έλληνες. Επίσης διάφορες συναλλαγές που αφορούσαν ακόμη και αλκοόλ, ακόμη και διάφορα προϊόντα και χρηματικές συναλλαγές θα έλεγα. Όλα αυτά πηγές από το Λευκό Οίκο έλεγαν ότι είχαν ήδη ενοχλήσει τον Μάρκο Ρούμπιο, έστω και αν όταν ρωτήθηκε στην Ελλάδα είπε ότι διερευνάται σε κάθε περίπτωση το θέμα.
1: Τώρα η Βρετανίδα δημοσιογράφος, η Ελίνα Σιράς, έκανε κάποια ανοίξη, κάποια αναφορά, ρωτήθηκε, τη ρώτησε για την επόμενη μέρα σε ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Θεωρεί ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις από αυτή την εξέλιξη?
3: Τη ρώτησα, το ψάχνει και η ίδια έχει κάνει το ρεπορτάζ της, προκύπτει ότι όχι, δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ως προς την Ανατολική Μεσόγειο και ως προς τη χώρα μας παραμένει σταθερή, ότι η συγκεκριμένη απόφαση για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αφορά πρόσωπα και όχι την πολιτική των χωρών, και επομένως η επιδίωξη και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι η συνέχιση όλων των project και των έργων που τρέχουν κυρίως στον ενεργειακό τομέα, αλλά και φυσικά η διατήρηση ενός καλού επίπεδου στις σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα το βασικό ερώτημα είναι και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Σίγουρα αναλαμβάνει ο νούμερο 2, ο Χακ, ο οποίος είναι και διπλωμάτης καριέρας με σημαντική παρουσία και γνώση των θεμάτων. Όσα γράφονται και λέγονται για κάποιους Ελληνοαμερικάνους και από το δικό μου ρεπορτάζ πάντως προκύπτει ότι δεν επιβεβαιώνονται και ότι δεν είναι τα συγκεκριμένα ονόματα που διαβάζουμε κυρίως στις δημοσιεύματα στην Ελλάδα που θα αναλάβουν έστω μετά από την αναπλήρωση, μετά από τον αναπληρωτή την θέση του Αμερικανού πρέσβη στην χώρα μας.
1: Ωραία, περιμένουμε εδώ, είμαστε και θα τα σχολιάσουμε σε κάθε περίπτωση. Αδαμαντία Λιόλιου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές μας στο δελτίο μας, στο μαγκαζίνο. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη συνάδελφο, την Αδαμαντία Λιόλιου, η οποία πήρε μια συνέντευξη από την δημοσιογράφο της Daily Mail, την Ελίνα Ασιράς, με σημαντικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Πάντως, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φέρεται να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Φλόριντα μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβυρας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σε λίγο θα προσπαθήσουμε να βρούμε την Κατερίνα Φρίσα, γιατί έχει ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στην Ουάσιγκτον και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το ποιος θα τη διαδεχτεί βεβαίως στην Αθήνα. Να μείνουμε εμείς τώρα εκτός συνόρων στον πόλεμο του Ιράν. Το CNN αποκαλύπτει τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν σχέδια για τη χρησιμοποίηση της λεγόμενης μητέρας όλων των βομβών του πιο ισχυρού μη πυρηνικού όπλου που διαθέτει το αμερικανικό οπλοστάσιο. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα λοιπόν με την αποκάλυψη του CNN που βασίζεται σε πληροφορίες από πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους όπως αναφέρεται, το Πεντάγωνο σχεδιάζει τη χρησιμοποίηση, αν φυσικά υπάρξει τέτοια απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ για χτύπημα, ακόμη και της μητέρας όλων των βομβών όπως λέγεται, της ισχυρότερης μη πυρηνικής βόμβας που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο οπλοστάσιό τους, μπορεί να καταστρέψει ακόμη και 9 οικοδομικά τετράγωνα. Είναι μια ιδιαίτερα ισχυρή βόμβα, ισχυρότερη που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, δεν έχει τόσο διατηρητική ικανότητα. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο αν θα μπορέσει να καταστρέψει πυρηνικές ή ενεργειακές υποδομές και κυρίως πυρηνικές υποδομές που βρίσκονται βαθιά μέσα στην γη, κάτω από βουνά, όπως για παράδειγμα την εγκατάσταση στο βουνό Πίκαξ, που έχει αναφέρει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τις διαρροές αυτές και τις πληροφορίες που διαρρέουν θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο όπλο, αν αυτό το όπλο θα είχε ένα στρατηγικό αποτέλεσμα ή αν θα κλιμάκωνε περισσότερο την ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα ήταν πραγματικά καταστροφικό αν χρησιμοποιούνταν σε ενεργειακές ή πυρηνικές υποδομές που γύρω τους υπάρχουν πολιτικές υποδομές, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει πληθυσμός.
1: Βέβαια. Τώρα να φύγουμε από το μέτωπο του Ιράν, να πάμε στο άλλο μεγάλο μέτωπο της Ουκρανίας. Εκεί ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις κατά των ρωσικών δηληστηρίων που είχαν παγώσει για τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία, δηλώνοντας παράλληλα απογοητευμένος από την Αμερικανο-Ρωσική συμφωνία για τον ντίζελ, Έλενα.
4: Να ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους η συνέντευξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους Financial Times. Είπε λοιπόν ότι είναι απογοητευμένος από τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συμφωνία με την Ρωσία. Είπε ότι θα ξαναρχίσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, σε δηληστήρια της Ρωσίας που είχαν σταματήσει για τρεις ημέρες. Και μάλιστα η Ρωσία σήμερα ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί έπληξαν δηληστήριο στην περιοχή Ρεϊζάν κοντά στην Μόσχα. Μάλιστα υπάρχει και μια αντίστοιχη αντίδραση από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου που λέει ότι ουσιαστικά δεν σέβεται η Ουκρανία την ενεργειακή εκεχηρία. Αυτή η εκεχηρία, ωστόσο, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι με επί της ουσίας δεν έχει υπάρξει ποτέ. Και επίσης να σου πω, πολύ σημαντικό, την ώρα που υπάρχει και σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι υπήρξε αμερικανική πρόταση Witkoff-Kushner προς τους Ευρωπαίους για να αποδεσμεύσουν παγωμένα κεφάλαια της Ρωσίας, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη Ρωσία, ώστε να έρθει ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι το απορρίπτουν. Και βέβαια, ένα πολύ σημαντικό σημείο στη ρήξη Ζελένσκι-Τραμπ είναι και το γεγονός της περιορισμένης πρόσβασης στο σύστημα Starlink Star Shield, το στρατιωτικό σκέλος που βοηθάει πάρα πολύ την Ουκρανία.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τώρα έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μια μεγάλη απώλεια για το χώρο του πολιτισμού, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι. Μπέτι Βαλάση, λοιπόν, ήταν η ηθοποιός που στις μνήμες όλων μας, Γρηγόρη, έχει καταγραφεί ως Ηλοξάνδρα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ της δεκαετίας του 80. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 χρόνων στο σπίτι του αγωνιστή. Σύντροφος του Διεθνή και επίσης ηθοποιού Τίτου Βανδύ και επιστήθεια φίλη της Μελίνας Μερκούρη, η Δέσπου Βαλάση, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η Μπέτι, όπως γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το πραγματικό της όνομα ήταν Δέσπο, από γονείς πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, και μοίραζε τα πρώτα χρόνια της ζωής της μεταξύ Κατερίνης, όπου ζούσε, και Αθήνας, όπου ζούσε η μητέρα της. Στο θέατρο μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους, μεταξύ των οποίων τον Εμίλιο Χορμούζιο, την Κατίνα Παξινού, τον Άγγελο Τερζάκη και τον Σοκράτη Καραντινό. Το 1961 έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλυτά, δίπλα στον Κάρολο Κούν και τη Μέρη Αρώνη, ενσαρκώνοντας την Παλάδα Αθηνά στη σατυρική τριλογία Οδύσσια του θεατρικού συγγραφέα Μανώλη Σκουλούδη. Στον κινηματογράφο δραστηριοποιήθηκε από το 1960 έως το 2004, συμμετέχοντας σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους και συνεργαζόμενοι με καταξιωμένους σκηνοθέτες.
1: Μάλιστα, πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς της. Τώρα, πάμε σε μια άλλη πολύ σημαντική είδηση και εξέλιξη. Έχουμε εξέλιξη αναφορικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί είχαμε μια συνέντευξη σήμερα στην Καθημερινή του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, του Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να βρεθεί μια λύση που θα επιτρέπει την παρουσίαση των γλυπτών και στις δύο χώρες, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το Λονδίνο θεωρεί απαραίτητη την κοινή αξιοποίησή τους. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς, Έλενα?
5: Ένα μοίρασμα, ακόμα μια καινούργια θέση της Βρετανικής πλευράς. Να πούμε λοιπόν ότι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας και εδώ και 5 χρόνια πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου καταθέτει με έναν ακόμα βρετανικό λιγμό, θα λέγαμε, τη δική του άποψη για την επίλυση του ζητήματος της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στο γενέθλιο τόπο του, ύστερα από τα σενάρια δανεισμού που έχουμε δει στο παρελθόν, Γρηγόρη, όχι και πολύ μεγάλο παρελθόν, πριν από 2 εβδομάδες, και τα λοιπά όπλα που έχει χρησιμοποιήσει η Βρετανική πλευρά στο τραπέζι πέφτει η θέση του μοιράσματος. Μετά λοιπόν από 200 χρόνια αγώνα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενών, ο Όσμπορν επανέρχεται ύστερα και από το 23, πρέπει να πούμε, που προείστατο των διαβουλεύσεων, και όλα έδειχναν ότι προχωράμε σε επίλυση του θέματος με σταδιακή επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας πολιτιστικής ανταλλαγής, με μια πρόσταση που φυσικά δεν είναι αποδεκτή από την ελληνική πλευρά, που στηρίζει σταθερά την απόλυτη επιστροφή των γλυπτών, ώστε το μνημείο της Ακρόπολης να μην είναι ακροτεριασμένο. Ο πρόεδρος του Βρετανικού δήλωσε ότι η Ελλάδα Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ενώ και οι δύο πλευρές, εάν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η ελληνική και η βρετανική, επιδείξουν διαλεκτικότητα. Πρέπει να πούμε όμως κάτι κλείνοντας,
1: που
5: δεν άπτεται τη συνέντευξη, να υπενθυμίσουμε απλώς στους ακροατές κάτι το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στους Guardian πριν από περίπου ένα μήνα, το οποίο ήταν σαφές από την πλευρά τους, ότι η επίλυση του θέματος χρειάζεται πολιτική πάνω απ' όλα βούληση και όχι ελιγμούς κατά τη δική μας άποψη.
1: Ελένα Νεφωτίσου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο και από τη Θεσσαλονίκη μας έρχεται η επόμενη είδηση. Θύμα απάτησε σε ηλικιωμένη γυναίκα στη πρωτεύουσα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, παρέδωσε στους δράστες περισσότερες από 4.000 χρυσές λίρες. Πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την υπόθεση. Δέσποινα.
6: Γρηγόρη, σύμφωνα με την καταγγελία της 88χρονης, οι χρυσές λίρες που παρέδωσε ήταν 4.776, που αναλογούν σε περίπου 4% με 4,5 εκατομμύρια ανάλογα με την τιμή πώλησης της χρυσής λίρας, και άλλα 10.000 ευρώ σε χρυσά κοσμήματα. Τα έβαλε σε σακούλες γιατί στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι της Τρίτης δέχτηκε το πρώτο τηλεφώνημα από ανδρική φωνή να της λέει ότι είναι από το Δήμο και θα γίνουν έργα για την τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος και κινδυνεύει με ηλεκτροπληξία. Όλα τα χρυσά νομίσματα είναι αυτά που τραβούν την ηλεκτρική ενέργεια και μπορούν να προκαλέσουν σπιθήρες. Και πρέπει να τα βάλει σε σακούλες και να τα βγάλει έξω από το διαμέρισμά της και μάλιστα να αφήσει την πόρτα ανοιχτή, ώστε αν γίνει κάποια έκρηξη να μην διοχετευτεί στο σπίτι, να φύγει προς άλλο δωμάτιο που θα ήταν μακριά από τον ηλεκτρολογικό πίνακα του διαμερίσματος. Ακολούθησαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις λίγων λεπτών με φωνές να εναλλάσσονται από γυναίκα σε άντρα, με την τελευταία να γίνεται στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα της Τρίτης. Η γυναίκα ενέδωσε, άφησε τα χρήματα. Οι δράστες τα πήραν και εξαφανίστηκαν, ανέβηκαν με το ασανσέρ χωρίς να δώσουν κάποιο σημείο.
1: Χρειάζεται προσοχή σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονική Αλβανία, που συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι διαδηλώσεις των φοιτητών μετά τις χθεσινές βίαιες συγκρούσεις στα Τίρανα, που έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμού αστυνομικών και διαδηλωτών αλλά και συλλήψεις. Η Δέσποινα Συριοπούλα από την Αθροσύνταξη θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Δέσποινα.
7: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όπως είπες, είναι η τρίτη μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα, μετά από χθες τις πολύ αρκετά βίαιες κινητοποιήσεις. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια, οι φοιτητές ήθελαν να πέφτουν από τα μαθήματά τους και πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί η ένταση κλιμακώθηκε. Αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις χρησιμοποιώντας δακρυγόνα, εκτοξευθύρες, νερού και κλοπ. Αυτό το δείχνουν βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν και καταγράφουν αυτές τις βίαιες τα βία στιγμιότυπα. Σήμερα να σου πω ότι ομάδα γυναικών έχει απευθύνει κάλεσμα για αποχή από την εργασία όλων, καλώντας τις γυναίκες που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο, τομέα, αλλά και όσες ασχολούνται με την οικιακή φροντίδα, να συμμετέχουν και να βρίσκονται στον πλευρό των φοιτητών. Παράλληλα, φοιτητές από όλη την χώρα και σε άλλες χώρες καλούνται να απέφουν από τα μαθήματά τους. Επίσης, σήμερα είχαμε, Γρηγόρη, και τον Έντι Ράμα να κάνει δηλώσεις.
1: Είπε
7: ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί λόγω των διαδηλώσεων, ότι δεν θα επιτρέψει η βία να εκτροχιάσει το στόχο της Αλβανίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει το μέλλον της χώρας.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά για την αθλητική ενημέρωση. Ευρωπαϊκή βραδιά απόψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη. ΑΕΚ δεν τα κατάφερε χθες για το Champions League, Δημήτρη.
9: Καλησπέρα. 3-1 επίδικε χθες μετά από τζιοντινιρέ λάθη και το μετοφύλακα. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα στα σημερινά, πρώτος μπαίνει στη μάχη ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Βόσνιους, κόντρα στην Μπόρατς. Είχαμε και επεισόδια νωρίς το μεσημέρι, 11 συλλήψεις με ρόπαλα. Είχαν μαζί τους οι Βόσνοι, που στο θεωρητικά είναι ο παδί της ομάδας τους. Στις 10 η ώρα Ρεν Όφη για το Europa League και μεγάλη αναμέτρηση στη Μασσαλία, Μαρσέι Ολυμπιακός 10 η ώρα, χωρίς τους παδούς του Ολυμπιακός, με όσα έγιναν την προηγούμενη στις αρχές της εβδομάδας με τα εισιτήρια και το πάρε δώσε των γαλλικών αρχών.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία. Ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Αλεβίζου και Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την Ερθ Κομωτινής, εδώ στους 98,1 και 91,2 από την Κομωτινή, αλλά και από ολόκληρο το δίκτυο της Ερθ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Συγκεκριμένα από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Έρες στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ, αυτή η μεγάλη ραδιοφωνική πλατφόρμα που μεταδίδει όχι μόνο εμάς αλλά όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε και να ακούτε φυσικά και το Μπαρέρτ, αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και ξεκινήσαμε σήμερα έτσι με την αφορμή που έψαχνα εκεί στα βινίλια της δισκοθήκης εδώ της Ερθ Κομωτινής, που είναι πολύ μεγάλη, πλούσια και αριθμεί πολλούς δίσκους και υπερφανβόμαστε γι' αυτό και γιατί τους διατηρούμε. Και υπάρχει έτσι, να σου το πω τώρα και on air, αλλά δεν μπορώ να το εκπληρώσω ακόμα. Τουλάχιστον μία εκπομπή του Μπαρέρτ να είναι αφιερωμένη στο βινίλιο και να παίζεται από πραγματικά βινίλια, και θα το καταλάβετε, όταν γίνει καλώς εχόντων των πραγμάτων από την αρχή του επόμενου έτους. Να είναι μία αφιερωμένη εκπομπή στο βινίλιο, από βινίλια εδώ του σταθμού. Βέβαια το MP3 έχει μπει στη ζωή μας. Τα ηλεκτρονικά δισκάδικα υπάρχουν και μπορεί κανείς πολύ εύκολα να βρει παλιά κομμάτια και μάλιστα και εκτεταμένες βερσιών, όπως αυτή η 12 inch του Small Time Boy, συγκεκριμένα τον Broski Beat, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984 ως το εμβληματικό ντεμπούτο σίγγλ τους. Η Broski Beat ήταν ένα βρετανικό synth-pop συγκρότημα, ντουέτο, αποτελούνταν από τον Jimmy Somerville στα φωνητικά και τον Steve Bronski στα πλήκτρα. Ήταν ένα τρίο, συγγνώμη. Αλλά και τον Larry Steinbacking που έπαιζε και πλήκτρα και κρουστά. Αργότερα το Small Town Boy συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ του, στο The Age of Consent. Η 12-inch έκδοση αυτή που ακούσαμε δηλαδή ξεχωρίζει για την εκτεταμένη χαλαρωτική synth-pop εισαγωγή της, επιβλητική για τα δεδομένα του 1984 και έπειτα με αυτό το στοιχείο της υψηλής ενέργειας, του υψηλού ρυθμού και της φαλσέτο ερμηνείας του Somerville, η οποία δίνει φωνή σε μια ημι-αυτοβιογραφική ιστορία ενός νεαρού ομοφυλόφιλου άνδρα που αναγκάζεται να εγκαταλείψει την επαρχιακή του πόλη λόγω του κοινωνικού ρατσισμού, της απομόνωσης και της οικογενειακής απόρριψης. Το τραγούδι και το άλμπουμ καθιέρωσαν το συγκρότημα ως πρωτοπόρο της συγκεκριμένης pop κουλτούρας της δεκαετίας του 80, συνδυάζοντας χορευτικό ρυθμό με άμεσο πολιτικό και κοινωνικό στίχο, ο οποίος παραμένει διαχρονικός μέχρι σήμερα. Άλλο ένα τέτοιο πρωτοφόρο συγκρότημα ήταν η R.E.M. Το Losing My Religion είναι πλέον το σήμα κατά τεθέν τους. Ήταν το ηγετικό σύγκλι από το 7ο άλμπουμ τους με τίτλο Out of Time και σηματοδότησε τη μετάβαση αυτού του αμερικάνικου ανελλακτικού ροκ συγκροτήματος με φοβερούς μουσικούς, ο Michael Stipe στα φωνητικά, ο Peter Buck στην κιθάρα και στο μαντολίνο, ο Mike Mills στο μπάσο, ο Bill Berry στα τύμπανα. Λοιπόν, σηματοδότησε μια στροφή του συγκροτήματος από το underground status που πρέσβευα μέχρι τότε στην παγκόσμια καταξίωση και την ανέλυξή του στην pop σκηνή. Το τραγούδι βασίστηκε σε ένα χαρακτηριστικό ρυθμό μαντολίνου που συνέθεσε ο Peter Buck και το έκανε αυτό ενώ μάθαινε το όργανο, ενώ ο τίτλος του προέρχεται από μια νότια αμερικανική έκφραση που σημαίνει «Χάνω την υπομονή μου, losing my religion, φτάνω στα ωριά μου». Και εκφράζει την αγωνία, την αμήχανη ευάλωτη θέση και την απελπισία ενός ανεκπλήρωτου έρωτα και δεν συμβολίζει κάποιο ή δεν φέρει κάποιο θρησκευτικό μήνυμα, όπως πολλοί τότε είχαν προτρέξει να πούν. Με αυτό το εμβληματικό άλμπουμ, το Out of Time, να εισάγει ακουστικά όργανα, εγχώρδα και πιο πλούσιες ενορχιστρώσεις, το συγκρότημα κατάφερε να δημιουργήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και διαχρονικούς ύμνους
της εναλλακτικής ροκ μουσικής, συνοδευόμενο από ένα αριστουργηματικό βραβευμένο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία Tarsem Shaikh. Τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα στο Barert, νοσταλγώντας έτσι, ιδιαίτερα εσείς που είστε στη δική μου ηλικία, στα 50, εκεί σε εκείνη τη δεκαετία 50 με 60, θα το καταλάβετε, διότι έχει πολύ δεκαετία του 80 και 90, ιδιαίτερα δεκαετία του 90 στις αρχές της. Pop και rock κομμάτια χρειάζονται και αυτά σε ένα μπαρ για να λειτουργήσει, αν και το δικό μας το μπαρ είναι ραδιοφωνικό, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 3 με 4, το Σαββατοκύριακο παίρνουμε ρεπό, διότι αφήνουμε τα άλλα μπαρ να δουλέψουν. Οπότε πάμε να ακούσουμε Losing My Religion και R.E.M. και τα λέμε αμέσως μετά.

1987, Blue Hotel, single από το ομώνυμο δεύτερο άλμπουμ του Chris Isaak. Μια δουλειά που εδραίωσε το χαρακτηριστικό του στυλ μαζί με την μπάντα του, τους Silver Throne, και έναν ξεχωριστό κιθαρίστα εκεί, τον James Calvin Wilsey. Ενώ γνώρισε, μεγαλύτερη αναγνώριση όταν επανεκκυκλοφόρησε το 1991 μετά τη σαρωτική επιτυχία του Wicked Game. Το κομμάτι έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Chris Isaak. Το τραγούδι συνδυάζει ένα ατμοσφαιρικό κράμα ροκαμπίλι, surf rock και retro pop της δεκαετίας του 50 και του 60, όπου οι μελαγχολικές κιθαριστικές νότες του Wilsey και τα αιθέρια φωνητικά του Isaak αποδίδουν την αίσθηση της μοναξιάς, της ερωτικής απογοήτευσης και της συναισθηματικής απομόνωσης ενός ξενοδοχείου που λειτουργεί ως καταφύγιο για μια ραγισμένη καρδιά. Το μόνιμο άλμπουμ του Chris Isaak με την παραγωγή του Eric Jacobsen απέσπασε διθυραβικές κριτικές για την αυθεντικότητα και τη σκοτεινή νοσταλγική του αισθητική, καθιστώντας τον καλλιτέχνη έναν από τους πιο ξεχωριστούς εκπροσώπους της τότε ροκαμπίλης σκηνής. Και θα πάμε στο 1994, 7 χρόνια μετά, το A Girl Like You. Ήταν το κορυφαίο solo single του σκοτσέζου τραγουδιστή και τραγουδοποιού και πρώην ηγέτη των Orange Juice, του Edwin Collins, το οποίο περιλαμβάνεται στο τρίτο του προσωπικό άλμπου με τίτλο Gorgeous George. Το τραγούδι διακρίνεται για τον ακαταμάχητα, έτσι, κολλητικό ρυθμό του, την παραμορφωμένη φάση κιθαρά που θυμίζει τα blue rock στοιχεία του Jimi Hendrix και τα χαρακτηριστικά βαθιά εκφραστικά φωνητικά του Collins, τα οποία συνδυάζονται με μια εσκεμμένη ρετρό ψυχεδελική αισθητική της δεκαετίας του 60. Το κομμάτι είναι ηχογραφημένο στα στούντιο του ίδιου του καλλιτέχνη με τη συμβολή μουσικών όπως ο Mark Ribot στην κιθάρα, και με αυτούς το άλμπουμ, το Gorgeous George, ανέδειξε τη μοναδική ικανότητα του Collins να συνδυάζει την pop ευαισθησία με την ανεξάρτητη εναλλακτική rock κουλτούρα και καθιέρωσε το A Girl Like You ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια και διαχρονικά τραγούδια της βρετανικής εναλλακτικής σκηνής της δεκαετίας του 90. Τέτοια πράγματα, όπως σας είπα, θα ακούσουμε σήμερα στον Μπαρέρτ, και εσείς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες από το στυλ που παίζουμε και όλα αυτά άφοβα ανέξοδα και άκοπα.

1990, το δεύτερο σίγγλ από το 7ο εμβληματικό άλμπουμ των Depeche Mode με τίτλο Violator, το οποίο δημιουργήθηκε από τα μέλη των Depeche Mode, τον Dave Gahan στα φωνητικά, τον Martin Gore στην κιθάρα και στα πλήκτρα και ήταν και ο κύριος συνθέτης των τραγουδιών των Depeche Mode, τον Andy Fletcher, τον εμβληματικό Andy Fletcher στα πλήκτρα και τον Alan Wilder. Παραγωγή, ενορχίστρωση και παίζει και αυτός ένα σύνθι. Το τραγούδι ξεκίνησε αρχικά ως μια αργή μελαγχολική μπαλάντα που ηχογράφησε μόνος του ο Martin Gore στο αρμόνιο. Αλλά χάρη στην επιμονή και τις ιδέες του Alan Wilder, μεταμορφώθηκε σε ένα δυναμικό χορευτικό pop ύμνο, χαρακτηριζόμενο από το αξέχαστο μελωδικό ρίφ της κιθάρας και του synthesizer, τον στιβαρό ρυθμό και τους εσωτερικούς στίχους του Gore περί γαλήνης, αγάπης και ανώτερης αξίας της σιωπής. Όλο το Violator, όλο το άλμπουμ με την συνεισφορά του παραγωγού Flood επαναπροσδιορίζει τον ήχο της ηλεκτρονικής μουσικής, συνδυάζοντας μια γοθική έτσι, σκοτεινιά με την pop εμπορική απήχηση και καθιέρωσε οριστικά τους Depeche Mode ως ένα από τα σπουδαιότερα και πιο επιδραστικά συγκροτήματα παγκοσμίως. 1984, σας πάω πίσω. When Doves Cry κυκλοφόρησε ως το κορυφαίο σίγγλ του πολυδιάστατου Αμερικανού καλλιτέχνη του Prince, ο οποίος έγραψε, συνέθεσε, ενορχίστρωσε και τραγούδησε σχεδόν και έπαιξε όλα τα όργανα, σχεδόν ο ίδιος μόνος του. Βέβαια εδώ συνεοδεύεται από το θρυλικό συγκρότημα τους Revolution και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εμβληματικού άλμπουμ και κινηματογραφικού soundtrack του Purple Rain. Το τραγούδι ξεχωρίζει για μια πρωτοποριακή και αντισυμβατική δομή, καθώς είναι χαρακτηριστικό το ότι ακούγεται χωρίς μπασογραμμή, βασιζόμενο αποκλειστικά σε μια κοφτερή, έτσι, μινιμαλιστική ρυθμική drum machine που ήταν γραμμένη και παιγμένη κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης στο στούντιο από κασέτα. Έχει μέσα πλήκτρα, φλογέρες, ψυχεδελικές κιθαριστικές μελωδίες, οι οποίες δίνουν τους έντονους αυτοβιογραφικούς στίχους του Prince περί οικογενειακών τραυμάτων και σύνθετων ερωτικών σχέσεων. Και βέβαια το Purple Rain έγινε πολλές φορές πλατινένιο και με αυτό ο Prince κατάφερε να συγχωνεύσει τη rock, τη funk, τη pop, την R&B μουσική σε ένα πρωτόγνωρο φουτουριστικό αριστούργημα που επαναπροσδιορίσε την παγκόσμια μουσική της δεκαετίας του 80 και καθιέρωσε τον δημιουργό του σε έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς θρύλους όλων των εποχών.

τη Stevie Nicks και αυτή τη φωνή τη ξέρετε ως τραγουδίστρια των Fleetwood Mac. Εδώ έκανε το τρίτο single το 1982 από το θρυλικό πολύ βραβευμένο ντεμπού το προσωπικό της άλμπουμ, το Belladonna, και το κομμάτι λέγεται Edge of 17. Και μάλιστα είχε ηχογραφηθεί, όχι αφού είχε αφήσει τους Fleetwood Mac, παράλληλα με την πορεία της με τους Fleetwood Mac και πλαισιωμένη από κορυφαίους μουσικούς όπως ο κιθαρίστας Waddy Wachtel και παραγωγός ο Jimmy Iovine. Το τραγούδι ξεχωρίζει αμέσως για το εμβληματικό κοφτερό ριφ της κιθάρας του Wachtel και τον παλμό του drum machine, τα οποία συνδυάζονται με τη χαρακτηριστική φωνή της Stevie Nicks και αποδίδουν μια ατμόσφαιρα ομού δυναμισμού και σπαραγμού, εμπνευσμένη από τη θλίψη της για τον ξαφνικό θάνατο του θείου της και τη δολοφονία του Τζον Λένον την ίδια περίοδο. Μέσα από αυτό το άλμπουμ, τον Belladonna, η Stevie Nicks κατάφερε να καθιερώσει τη δική της μοναδική ροκ ταυτότητα, συνδυάζοντας το μυστικισμό, αυτό το bohemian στυλ που είχε, με διαχρονικούς συναισθηματικά φορτισμένους. Φορτισμένα τραγούδια που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Τώρα το Run to You κυκλοφόρησε το 1984 στο δεύτερο σίγγλ από το πολυπλατινένιο και καθοριστικό για την καριέρα του Bryan Adams άλμπουμ. Το άλμπουμ αυτό είχε τίτλο Reckless, έτσι λεγόταν, και δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το βασικό στιχουργό στα τραγούδια του Bryan Adams, τον Jim Vallance, και τον παραγωγό τον Bob Clear Mountain. Το τραγούδι διακρίνεται για την εκρηκτική ενέργειά του, φυσικά το διαπεραστικό ρυθ της κιθάρας του Keith Scott και την ακατέργαστη βραχνή ερμηνεία του Adams, η οποία αποδίδει τέλεια την ατμόσφαιρα της εσωτερικής πάλης, της νυχτερινής περιπλάνησης, της παράνομης επιθυμίας και της απεγνωσμένης ανάγκης για συναισθηματική καταφυγή. Μέσα από το άλμπουμ, το Reckless, ο Bryan Adams συνδύασε ιδανικά την αμερικανική rock αισθητική με την με αυτή την pop κουλτούρα που διακατήχε τη δεκαετία του 80 και ήταν ένα άλμπουμ το οποίο τον εκτόξευσε στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και τον εδραίωσε ως έναν από τους σπουδαιότερους rock τραγουδοποιούς της γενιάς του. Νομίζω ότι θα είναι και το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να ακούσουμε το Sweet Harmony από τους Beloved. Από το 2000 θα πάμε εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 προς αρχές της Millennium δεκαετίας. Αμέσως μετά τον Bryan Adams. 1993 τότε όμως είχε βγει το άλμπουμ, έγινε γνωστό εκεί το 2000. Η Beloved εκείνη την περίοδο αποτελούνταν από τον βασικό τραγουδιστή, συνειδητή και έτσι πνευματικό δημιουργό, τον John Mars, μαζί με την τότε σύζυγό του, την Helena Mars. Και συμπεριλήφθηκε στο επιτυχημένο άλμπουμ των Beloved, το Cautions. Το τραγούδι διακρίνεται για την εθέρια, υπνοτική και γεμάτη ατμόσφαιρα synth-pop ενορχήστρωσή του, η οποία συνδυάζει ζεστά πλήκτρα, απαλά house beat της εποχής και τα συναισθηματικά μελωδικά φωνητικά του Τζον Μαρς, τα οποία υμνούν την αγάπη, την εσωτερική ειρήνη, την ενότητα και την απελευθέρωση από τα δεσμά της καθημερινότητας. Λοιπόν, νομίζω ότι θα προλάβουμε να τα ακούσουμε και εκείνο έστω και λίγο. Εγώ να σας χαιρετήσω, να ευχηθώ καλό απόγευμα, ακόμα ένα καλύτερο βράδυ και να μην ξεχάσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη μέρα, δηλαδή για αύριο, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Προς το παρόν θα σας πάμε στην Οριστιάδα με τον Γιάννη Σκερλίδη και την εκπομπή του προς τη μεριά του ανέμου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την ανάγκη λήψης πρόσθετων ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Όπως δήλωσε, θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετες παρεμβάσεις και δημοσιονομικές εξελίξεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδος σε περικοπές των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη από την πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας όσον αφορά στον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπενθύμησε ότι η χώρα μας συμμετέχει στην ομάδα των 16 κρατών μελών που αυτοπροσδιορίζονται ως φίλοι της συνοχής. Δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες όπως η αγροτική πολιτική, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Τέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποδοχή από την Κομισιόν της ελληνικής πρότασης για μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, που θα επιτρέπει υπό εξαιρετικές συνθήκες την αναστολή χορήγησης ασύλου και τις μαζικές επιστροφές. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών ομίλων και τη λήψη κοινών ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ζητούν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας σε βάρος της Ευρώπης, τονίζοντας την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1560 ευρώ. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένει με η επικεφαλής της Κρυσταλίνα Γεωργίεβα κατά την ετήσια σύνοδο του ΔΝΤ στην Μπανγκόκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεόνασμα, επισημένοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση μισθώσεων και υπομισθώσεων διαμερισμάτων στα οποία διαμένουν δεκάδες μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στο Sky, ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνουν και αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα σε αυτά τα διαμερίσματα, ώστε να απομακρυνθούν οι παράνομοι αλλοδαποί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσοι εγκληματούν και δεν προφυλακίζονται από τον εισαγγελέα, ακόμα κι αν έχουν περιοριστικούς όρους, πρέπει να φύγουν από την Ελλάδα, κατέληξε ο Υπουργός. Την επίσπευση των διαδικασιών για τις εκταφές όρων θυμάτων των Ντεμπών ζητάμε νέα παραγγελία της η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Εκαταρίνη Παπαϊωάννου. Καλεί τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν άμεσα τη συνεργασία με το Ολλανδικό Εργαστήριο που θα διενεργήσει τις εξετάσεις, διασφαλίζοντας την ορθή δειγματοληψία και ταυτοποίηση των δειγμάτων. Παράλληλα, ζητά τον άμεσα καθορισμό ημερομηνίας εκταφής σε συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σφοδρή αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ Κυριάκου Βελόπουλου και Γιώργου Φλωρίδη για την τραγωδία των Ντεμπών. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης παρουσίασε φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι απεικονίζουν περίπου 200 ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν στο Κουλούρι και στο Παντρεμένο, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης το κατηγόρησε για αναπαραγωγή θεωριών συνωμοσίας και πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Κλοπή Μελία Μαμούθ κατήγγειλε μία 88χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος της απέσπασε 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ. Την περασμένη Τρίτη, η ηλικιωμένη φέρεται να δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε ότι καλούσε εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος εργασίες της ΔΕΗ, την έπεισε να μεταφέρει τα τιμαλφή της σε ασφαλές σημείο έξω από το σπίτι της, στο κέντρο της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, ο δράστης φέρεται να κατάφερε να αποσπάσει τις χρυσές λίρες και τα κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η 88χρονη στις αστυνομικές αρχές. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα η 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στην κατοικία της. Η εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν οι συνδίκες διαβίωσης των ζώων και να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ευζοίας. Στην κατοικία της 54χρονης εντοπίστηκαν 120.070 γάτες και 10 κατσίκες. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό ως Λοξάνδρα στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ, έμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο σπίτι του αγωνιστή, σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε από άνοια. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός αύριο θα παρουσιάσει νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, μέρος δεύτερο της σημερινής εκπομπής, να επαναλάβω αρχικά ότι το 6930078228 είναι το τηλέφωνο το οποίο το αποθηκεύετε στο Viber και από εκεί και πέρα μας στέλνετε ό,τι εσείς επιθυμείτε με τη συγκεκριμένη μάλλον διαδικασία. Οι καιρικές συνθήκες, από ό,τι διαβάζω εγώ, για αύριο στην Θεσσαλονίκη δίνουν μια πιθανότητα βροχής από το βράδυ και μετά, από αύριο το βράδυ και μετά. Η μέρα αύριο θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια αρχικά, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και υπάρχει, επαναλαμβάνω, η πιθανότητα βροχής από το βράδυ. Θερμοκρασία από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη βορειοδυτική με ένταση έως 6 μποφόρ. Ευτυχώς έχουμε δεν βρεθήκαμε στο μάτι του κύματος κακοκαιρίας, το οποίο πλήττει με πολύ μεγάλη σφοδρότητα αρκετές περιοχές, όπως είναι η Εύβοια, όπως είναι η Ρόδος, για ακόμα μία φορά δυστυχώς. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, για εσάς που μας ακούτε εκτός Θεσσαλονίκης, παροδικές βροχές δίνει η γενικότερη πρόγνωση, που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Τα φαινόμενα θα είναι αρχικά χωρίς ιδιαίτερη ένταση, στη Δυτική Μακεδονία κυρίως. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία παραδοσιακά ο υδράργυρος δείχνει 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι περισσότεροι προφανώς περιμένουν το κρύο για να κάνουν τις πρώτες παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης. 1,55 υπενθυμίζουμε το λίτρο έχει ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα. Η διάθεση έχει ξεκινήσει προφανώς. Ποτέ την πρώτη μέρα στο πετρέλαιο θέρμανσης δεν γινόταν ο κακός χαμός. Αυτό αφενός γιατί κάποιοι είχαν γεμίσει τις δικές τους δεξαμενές από πέρσι και κάποιοι άλλοι τα περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή για να προμηθευτούν. Άρα είμαστε στο 1,55 και οι βενζινοπόλες τήρουν στάση αναμονής. Η κίνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και όσο κρατούν οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, δηλαδή εκεί ο υδράργυρος να δείχνει στα μεγάλα αστικά κέντρα 20 με 22 βαθμούς, πολύ δύσκολα κάποιος θα σκεφτεί να ανοίξει το καλοριφέρ. Βεβαίως, σε άλλες περιοχές της χώρας ήδη τα καλοριφέρ έχουν ανοίξει, έτσι, σε περιοχές όπου ο υδράργυρος δεν ξεπερνάει τους 10 με 12 βαθμούς σε καθημερινή βάση. Αυτά τα λίγα έτσι για εισαγωγή στη δεύτερη ώρα. Στο αθλητικό κομμάτι έχουμε μια πολύ μεγάλη υποχρέωση από χθες που δεν καταφέραμε να μιλήσουμε, τον έχουμε όμως μαζί μας τώρα. Θόδωρος Χατζηπαντελής, να ξεκινήσουμε, επειδή είναι μια έκπληξη πάντα η κουβέντα με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή, με την καλή έννοια, θα τον αφήσω να θέσει ο ίδιος τον πρώτο τίτλο της κουβέντας μας. Γεια σας κύριε μου, τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μόνο εσένα ακούω. Πού είναι η Σμαρό?
0: Η Σμαρό σήμερα δεν είναι μαζί μας. Είμαι στην κορυφή της επίθεσης και μόνος. Είναι σαν να παίζει με 10 παίκτες η ομάδα. Αλλά από Δευτέρα θα επανέλθει.
1: Έχεις βάλει ήδη 2 γκολ με 10 παίκτες. Τέλεια.
0: Όχι. Ακόμα είμαι στο 0-0. Παλεύω τώρα στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Παλεύουμε.
1: Παλεύω.
0: Να, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο για να σκοράρουμε, ρε παιδί μου. Να κάνουμε κανένα καλό 1-2. Πολύ ωραίο το μοναδικό γκολ της ΑΕΚ χθες. Αλλά ναι, τι να το κάνεις αυτό όταν δεν συνδυάζεται με βαθμό στο Champions League.
1: Έτσι, κοίταξε, η αλήθεια είναι αυτή πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι το παιχνίδι για την ΑΕΚ, εντάξει, όλα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Θα μπορούσε να πάρει την ισοπαλία τουλάχιστον. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη, είχε και δοκάρι με το Μουκουντή. Θα μπορούσε να γίνει 2-0 το σκορ και εκεί να είναι ακόμη πιο καλά τα πράγματα για την ΑΕΚ. Αλλά το να δέχεσαι 2 γκολ στα τελευταία 10 λεπτά, στο 80 και στο 86, στη σημερινή εποχή, θα μου πεις, εδώ τώρα είδαμε παιχνίδια τρελά, έτσι, δηλαδή την Λίβερπουλ να βάζει 6 γκολ εκτός έδρας, τη Ρεάλ να βάζει ούτε σε 10 λεπτά 3 γκολ και να κερδίζει τη Ρώμα εκτός έδρας από το 3-1, 3-4. Εντάξει, απίθανα πράγματα. Την Παρί να κάνει το ίδιο στη Σίτι. Δεν είναι, όταν το κάνουν αυτές οι ομάδες σε τόσο μεγάλες ομάδες, δεν είναι και παράλογο να πεις ότι η Σαχτάρ, η οποία έπαιζε σε ουδέτερο γήπεδο στο Λονδίνο, να κερδίσει την ΑΕΚ και να βάλει 2 γκολ στα τελευταία λεπτά. Αλλά πάντα όταν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι με αυτή την μορφή, αφήνει στο τέλος έτσι μια πικρία. Γιατί λες ότι θα μπορούσε η ομάδα να είχε πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το έχασε το παιχνίδι η ΑΕΚ. Ή αν θέλεις και ο προπονητής, ο οποίος ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε αλλάξει λίγο την εικόνα της ομάδας, βλέποντας το τέλος δηλαδή την ομάδα να την κάνει ίσως λίγο πιο αμυντική, αφού είδε ότι πάντα θέλεις να πάρεις το καλύτερο, το περισσότερο από ένα παιχνίδι. Όταν όμως βλέπεις ότι το παιχνίδι δεν σου βγαίνει, ενδεχομένως να μην το κυνηγήσει και μέχρι το τέλος, να προσπαθήσει να πάρει έστω και το βαθμό. Γιατί και βαθμός, ένας βαθμός δεν είναι μόνο ο βαθμός που παίρνεις εσύ, αλλά και αυτόν που κόβεις, αυτούς που κόβεις από την αντίπαλη ομάδα. Οπότε εκεί νομίζω ότι παίχτηκε όλο το παιχνίδι, και έστω στις αλλαγές που ενδεχομένως δεν έγιναν στο τέλος από τον Νίκολιτς. Θα σταθώ όμως και στο γεγονός, και ας μου επιτραπεί αυτό, των όσων έγιναν και στο τέλος του αγώνα, στις δηλώσεις που έγιναν από τον προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η προβολή του αγώνα από το κανάλι το οποίο μεταδόθηκε ο αγώνας, σε μια εποχή πλέον που όλα τα παιχνίδια, ο κάθε πρόεδρος ομάδας έχει και ένα δικό του κανάλι των μεγάλων, έχει και ένα δικό του κανάλι, και μέσα εκεί προβάλλεται η κάθε ομάδα. Όταν λοιπόν μια άλλη ομάδα προβάλλεται από το κανάλι της άλλης ομάδας, υπάρχουν εγκρίνιες. Στο ένα κανάλι δεν επιτρέπει ο πρόεδρος να γίνονται δηλώσεις της άλλης ομάδας. Νομίζω ότι πάμε σε μια άλλη εποχή. Επειδή εγώ είμαι μιας άλλης εποχής, δεν θα το κρίνω. Μπορεί αυτή να είναι η νέα εποχή και να αρέσει και στους νέους.
0: Έτσι. Να σου πω τώρα, ο Νίκολης αναρωτήθηκε ποιος ήταν ο παίκτης της Σαχτάρ σε ένα πρόμο του Μέγκα. Έτσι, που έχει...
1: Όχι ακριβώς αυτό. Αναρωτήθηκε γιατί μπήκε ο παίκτης αυτός και δεν ήταν παίκτης της ΑΕΚ, αλλά είχε μπει και ο Γιώβιτς.
0: Μα είχε μπει η παίκτης της ΑΕΚ και ναι. Ήταν απλά. Επειδή είμαι και λίγο πιο πρακτικό μυαλό, θεωρώ ότι απλά αυτά τα πρόμο, επειδή είναι κάθετες εικόνες, δεν είναι οριζόντιες, για να βάλεις έναν παίκτη σαν αντίπαλη να είναι, ότι επιλέχθηκε ένας και ένας ως πρόμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, σου είπα τι φταίει. Σου είπα τι φταίει. Δεν μπορεί να υπάρξει ουδετερότητα όταν ο κάθε πρόεδρος έχει ένα κανάλι και εκεί παίζει η δική του ομάδα. Έτσι. Και είναι γνωστό ότι και στο κανάλι του Αλαφούζου ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν επιτρέπει δηλώσεις όταν παίζει ο Ολυμπιακός και τον δείχνει το κανάλι του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή πάμε σε μια άλλη λογική, πάμε σε μια άλλη εποχή, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή μπορεί να είναι η νέα εποχή. Έτσι. Εγώ σε αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Μπορεί εμένα να μην μ' αρέσει. Αλλά εγώ τη δημοσιογραφία την ξεκίνησα πριν 40 χρόνια. Και τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ίσως σήμερα η νέα εποχή, όπως σε όλα τα πράγματα αλλάζει ο κόσμος, να αλλάζει και σε αυτό, και αυτό να θεωρείται πλέον σωστό. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι. Δεν μπορεί να υπάρχει ουδετερότητα. Ποιο κανάλι θα μου πεις πρέπει να δείχνει και να τάχει ένα κανάλι ουδέτερο.
0: Όχι, να σου πω κάτι, Θόδωρε. Εγώ νομίζω ότι η ουδετερότητα είναι επιβεβλημένη από τη στιγμή που δίνεις ένα σκασμό λεφτά για να πάρεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα ενός προϊόντος. Το αν εσύ αποφασίσεις αυτό το προϊόν να το υποβαθμίσεις σε μία, σε δύο, σε τρεις παραμέτρους του, έτσι, όπου παράμετρο βάλε ομάδα, γιατί μπορείς να πάρεις τα τηλεοπτικά δικαιώματα 12 ομάδων και να αποφασίσεις δύο ομάδες να μην τις δείχνεις καθόλου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το προϊόν το έχεις εσύ. Έχεις πληρώσει. Υποβαθμίζεις τόσο πολύ το προϊόν σου και το όνομά σου, που στο τέλος της ημέρας μόνο κακό κάνεις. Αλλά αυτό το λέω εγώ που δεν ξέρω.
1: Ναι, έτσι. κακό κάνεις στο ποδόσφαιρο. Δεν κάνεις τον εαυτό σου. Κάνεις αυτό που θέλεις.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο κάνεις κακό. Στους συγκεκριμένους δύο κάνεις κακό. Το γεγονός ότι δίνεις το δικαίωμα σε όλο τον ανταγωνισμό να σε κακοχαρακτηρίσει, επομένως και στον δικό σου τον εαυτό μπορείς να κάνεις κακό.
1: Και μπορεί να μην σε νοιάζει, δεν είσαι επιχειρηματίες και έχεις εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, δεν σε νοιάζουν αυτά. Σε νοιάζει να κάνεις το κομμάτι σου. Το βλέπεις και στις ομάδες μπάσκετ.
0: Καλά, εντάξει, το κομμάτι τώρα είναι και πολύ σχετικό. Το κομμάτι στον ελληνικό μικρόκοσμο είναι και αυτό πολύ σχετικό σε σχέση με αυτά που γίνονται στο παγκόσμιο, είτε ποδοσφαιρικό, είτε πολιτικό, είτε μπασκετικό στερέωμα. Ναι. Παιδικές ασθένειες ελληνικού τύπου. Να ναι. Το πούμε έτσι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι μόνο ελληνικού τύπου.
0: Δηλαδή, αλλά... συγγνώμη, το ESPN, ας πούμε, ή το BBC, δεν ξέρω κι εγώ ποιοι κολοσσοί έχουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, θα έκαναν κάτι αντίστοιχο ποτέ? Τους περνάει ποτέ από το μυαλό, ας πούμε, να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, αυτό λέω. Θα μπορούσε ποτέ δηλαδή τα δικαιώματα του Champions League να τα πάρει ο πρόεδρος της Real Madrid ή ο πρόεδρος της Barcelona, να έχει δηλαδή τη διοργάνωση αυτός? Θα μου πεις. Πάντα κάπου πρόσκειται όλοι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτές τις διοργανώσεις. Έτσι. Δηλαδή κάπου κάποιοι είναι Ισπανοί, είναι Γάλλοι, είναι Βέλγοι, είναι δεν ξέρω κλπ. Αλλά υπάρχει τέλος πάντων μια ιδιαιτερότητα. Ακόμα και ένα συνδρομητικό κανάλι που το έχει, πάλι και αυτό μπορεί κάπου να πρόσκειται. Αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Εδώ τώρα μιλάμε για καθαρά κανάλια που έχουν τις ομάδες τις μεγάλες στην Ελλάδα και που ο καθένας λέει αυτά που θέλει και αυτό φαίνεται πού στις εκπομπές, έτσι. Γιατί αν δεις τις εκπομπές το βράδυ της Κυριακής στα κανάλια που έχουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟ κλπ, θα δεις ότι η ουδετερότητα είναι σχετική έννοια. Είναι κάτι σαν τη δικαιοσύνη.
0: Ναι. Έτσι. Εντάξει, μία είναι η εκπομπή που υπάρχει Κυριακή για να δει κάποιος όλα τα γκόλ, ίσως με τη μεγαλύτερη δυνατότητα ουδετερότητας και αμεροληψίας. Έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Αθλητική Κυριακή.
1: Ακριβώς.
0: Παρόλο που, εντάξει, για να τα πούμε κιόλας, για ένα χρονικό διάστημα υπήρχε μία ανισορροπία σε σχέση με τους καλεσμένους και τις εκφρασμένες απόψεις.
1: Αυτό έχει να κάνει μετά με την πρωτεύουσα και την υπόλοιπη περιφέρεια.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση ναι, αυτό είναι...
1: Αυτό έχει ακριβώς να κάνει με άλλο πράγμα.
0: Έχει
1: ακριβώς
0: να κάνει με άλλο πράγμα και όχι τόσο με το, ναι, με το αθλητικό κομμάτι.
1: Αλλά,
0: τι να σου πω τώρα. Ναι, ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Εγώ ήθελα να μιλήσουμε για χαλαρά πράγματα και εσύ με έχεις βάλει στα βαθιά.
1: Με έριξες κατευθείαν εσύ στα βαθιά ΑΕΚ εκεί και λοιπά.
0: Θυμάσαι πάντως.
1: Άκουσα και τον συνάδελφο ο οποίος έλεγε ότι δεν είναι πέναλτι. Ένα πέναλτι Μάρς και λέω τώρα τι δεν βλέπω καλά. Να λέω μήπως δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου στο γήπεδο.
0: Ποιο συνάδελφο άκουσες να λέει ότι δεν ήταν πέναλτι?
1: Αυτό στην Κοσμοτέ.
0: Α, στην Κοσμοτέ, μάλιστα. Ναι,
1: ναι. Εκεί το έβλεπα το μάτς. Ναι.
0: Συγγνώμη, δεν το...
1: Ναι, ναι, ναι, και έβλεπα το παιχνίδι και λέω εντάξει είναι πέναλτι Μάρς. Δηλαδή δεν είναι λέει πέναλτι και μετά είπε ότι είναι πέναλτι για χέρι. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω τα πράγματα πόσο έχουν ξεφύγει ή όχι, που το χέρι ήταν κολλημένο τέλος πάντων σε αυτή τη φάση. Αλλά τέλος πάντων ας μην κάνουμε άλλο κριτική για αυτά τα θέματα. Ίσως έχω μεγαλώσει εγώ πολύ και έχουν αρχίσει να με ενοχλούν, γιατί ξέρεις λένε ότι όταν αρχίζεις και γυρνάς ενοχλούν πολλά πράγματα. Οπότε τα αφήνουμε αυτά και πάμε στο αγαπημένο μας τέννις.
0: Και πάμε στο αγαπημένο μας τέννις. Ναι, πριν να πάμε στο τέννις, πάντως, εγώ να σου υπενθυμίσω ότι πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια,
1: ναι,
0: μου διαφεύγει τώρα η ακριβή ημερομηνία, υπήρξε επί κυβέρνησης του κυρίου Καραμανλή,
1: ναι,
0: υπήρξε μια νομοθετική πρωτοβουλία που ονοματίστηκε ως το νομοσχέδιο του βασικού μετόχου. Το θυμάσαι καθόλου όλη αυτή την ιστορία?
1: Ναι.
0: Που μάλλον η πρόθεση τότε ήταν να απαγορεύεται σε έναν ιδιοκτήτη τηλεοπτικής συχνότητας,
1: σωστά,
0: και καναλιού,
1: μπράβο, καλά,
0: να έχει ναι, κατασκευαστική εταιρεία. Νομίζω ήταν με τις κατασκευές τότε και όχι με τα νομίζω ήταν κατασκευαστική εταιρεία και ομάδα ή όχι κατασκευαστική εταιρεία και τηλεοπτικό σταθμό, ένα από τα δύο ήτανε. Προφανώς πήγε άπατη όλη αυτή
1: ναι, γιατί η διαδικασία. Κάποια στιγμή θα έτσι είναι. Στην αρχή το προσπαθείς να το εμποδίσεις και μετά κάποια στιγμή βλέπεις ότι αυτό δεν γίνεται και τελειώνει η ιστορία.
0: Και τελειώνει η ιστορία, ναι, ναι. Χωρίς κανένα απολύτως νόημα. Και είχε γίνει πάρα πάρα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα τότε για τις πρόνοιες ενός νομοσχεδίου, το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω αν θα ήταν πετυχημένο ή όχι, αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
1: Ναι, γιατί όπως είπαμε η παγκοσμιοποίηση φέρνει ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας, οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι και αυτό μπορούσε ένα νομοσχέδιο να το αποτρέψει. Κάποια στιγμή θα γινόταν και νομίζω ότι θα χειροτερέψει κι άλλο, κατά τη δική μου άποψη. Έτσι. Μπορεί, επαναλαμβάνω, σε άλλους να αρέσει.
0: Ναι, ήταν εκτός ομάδων, ήταν ναι, το 2005, ταυτόχρονη ιδιοκτησία μέσου μαζικής ενημέρωσης με σύναψη μεγάλης δημόσιας σύμβασης. Έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό. Να έχεις δηλαδή παρεδώσει με το δημόσιο. Ναι. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν το προχωράω κι άλλο. Λέω η κάθε ομάδα να έχει το δικό της κανάλι, να κάνει και ο Λεβαδιακός και ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Όλοι λοιπόν. Και όταν όποιος παίει στην έδρα του, το παιχνίδι να το μεταδίδει ο δημοσιογράφος της ομάδας, να προσληφθούν και οι δημοσιογράφοι από την κάθε ομάδα και αυτός να μεταδίδει και το παιχνίδι. Έτσι δεν θα γκρινιάζει κανένας. Όποιος είναι γηπεδούχος θα μεταδίδει και το παιχνίδι. Σωστά.
0: Σωστά. Τι έκανε η Μαρία?
1: Λοιπόν,
0: και σε πάω για τη Μαρία, γιατί με αυτά και με αυτά φτάσαμε και 26 λεπτά. Έτσι.
1: Δεν θα προλάβουμε
0: να πούμε για τη Μαρία, δηλαδή, έτσι, για όνομα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η προέλαση της Μαρίας Σάκαρη, να σου πω ότι συνεχίζεται στο Wuhan Open στην Κίνα.
0: Ξέρεις το Wuhan τι έγινε, έτσι?
1: Στη Wuhan, την πόλη. Ξέρεις πόσο κόσμο έχει αυτή η πόλη,
0: Όχι, ξέρεις.
1: Πόσο έχει όλη η Ελλάδα.
0: Θυμάσαι για ποιο λόγο έγινε γνωστή η Wuhan? Δεν έγινε για τη Μαρία Σάκαρη γνωστή η Wuhan.
1: Κάτι έγινε εκεί.
0: Κάτι έγινε, άρε, πώς τα έχουμε ξεχάσει όλα.
1: Κάτι έγινε στη Wuhan, τώρα που το λες, ναι. Πες το.
0: Από ένα εργαστήριο της Γιουχάν ξέφυγε.
1: Μπράβο,
0: ο κορονοϊός.
1: Ξεκίνησε ο κορονοϊός. Ναι, μωρέ, ναι, έχεις δίκιο.
0: Είδες πως ξαναφτιάχνεται τώρα το προφίλ της πόλης.
1: Και πήγε στη Γιουχάν η Μαρία, φαίνεται εκεί τώρα ο
0: Και κερδίζει κιόλας, δεν είναι.
1: Έφυγε ο κορονοϊός από εκεί, τώρα πήγε αλλού.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, πράγματι, βρε τι μυαλό, πώς το θυμήθηκες. Και έλεγα, πού την ξέρω τη Γιουχάν, πού την ξέρω τη Γιουχάν.
0: COVID.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Καλά είναι βασικά όλοι τους οι άνθρωποι εκεί που παίζουν τένις, έτσι, χτύπα ξύλο, χτύπα ξύλο.
1: Εννοείται, εννοείται, φυσικά, τι, δεν το συζητάμε.
0: Τα πηγαίνει και εξαιρετικά κιόλας η Σάκαρη.
1: Η Σάκαρη ακριβώς, η οποία είναι νούμερο 35 τώρα στον κόσμο, αλλά θα είναι υψηλότερα με την πορεία της αυτή, αν προχωρήσει κι άλλο σε αυτό το τουρνουά, στο χιλιάρι τουρνουά του Γιουχάν, νίκησε τη μία Ποχάνκοβα με 6-1-6-4.
0: Ποια, πώς την είπες?
1: Μία Ποχάνκοβα.
0: Ποχάνκοβα.
1: Μία είναι το μικρό της, όχι μία.
0: Ναι,
1: μία.
0: Ναι. Ο, ναι, εντάξει, καταλάβω. Ναι, ναι. Ναι.
1: Και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά τένις που διεξάγεται εκεί. Είχε να αντιμετωπίσει μια 17χρονη Σλοβάκα, νούμερο 202 στον κόσμο, η οποία δεν στάθηκε εμπόδιο και επέστρεψε σε προημιτελική φάση διεθνούς τουρνουά τένις μετά από 8 μήνες. Επόμενο στόχο τώρα για τη Σάκαρη είναι η τετράδα του τουρνουά. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μάγια Χβαλίνσκα. Αυτή είναι Πολωνή, είναι νούμερο 20 στον κόσμο. Ήταν 22 πριν ξεκινήσει το τουρνουά, αλλά και αυτή με την καλή της πορεία μέχρι τώρα έφτασε στο 20. Νίκησε με 2-0 σετ 6-4 και 6-1 ακριβώς όπως και η Σάκαρη, την Ίβα Γιώβιτς. Και έχουν παίξει μεταξύ τους δύο φορές Σάκαρη και Χβαλίνσκα. Η Σάκαρη την είχε κερδίσει στην πρώτη τους αναμέτρηση στη Ρώμη το 2025 και η Χβαλίνσκα πήρε τη ρεβάνς φέτος, αποκλείοντας την Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ο μεταξύ τους αγώνας στη Γιουχάν θα διεξαχθεί ξημερώματα Παρασκευής, δηλαδή αύριο το πρωί στις 6, να το ξέρεις, για να βάλεις ξυπνητήρι.
0: Εννοείται, δεν θα μιλήσω, εννοείται.
1: Λίγο νωρίς είναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα το δεις.
0: Εγώ έτσι, από τις παρατέταρτο θα έχω ξυπνήσει.
1: Για να προλάβεις να φτιάξεις και έναν καφέ.
0: Ναι, προφανώς δηλαδή.
1: Για να το δεις. Χωρίς καφέ δεν βλέπετε.
0: Εκτός αν έχεις καμία πρόταση να το πάρουμε σε ρίρε, παιδί μου. Οπότε εκείνη την ώρα θα είμαστε σε άλλου τύπου.
1: Α, ναι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, να πάμε και στον Τσιτσιπά, ο οποίος και αυτός είναι εκεί στην περιοχή, στη Σανγκάη συγκεκριμένα, αλλά αποκλείστηκε πριν φτάσει στη φάση των 16. Πέρασε δύο γύρους και αυτό σε τουρνουά χιλιάρι. Στη Σανγκάη, στο Σανγκάη Masters, νίκησε μάλιστα στη φάση των 32 αθλητή τενίστα, ο οποίος είναι στην πρώτη δεκάδα του κόσμου, αλλά μετά είχε στο δρόμο του τον Ντανίλ Μετβέντεφ. Αυτός ο αγώνας έγινε εχθές, νούμερο 5 στον κόσμο ο Μετβέντεφ, με τον οποίο βέβαια έχουν τσακωθεί και πολλές φορές στο παρελθόν. Δύσκολα έχασε, 2-0 σετ, 6-4-7-5, αλλά έχασε και αποκλείστηκε από την συνέχεια. Ωστόσο, σε δηλώσεις του, καθώς ολοκληρώνεται και φέτος, όπως ξέρεις, μέχρι το Δεκέμβριο πάει και μετά τελειώνει η σεζόν, έμεινε ικανοποιημένος, όπως είπε, από την εικόνα του μέχρι τώρα και την πορεία του στην φετινή χρονιά και ελπίζει του χρόνου να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Καλά, η δεκάδα βέβαια για Τσιτσιπά και Σάκαρη νομίζω πια ότι θα είναι όνειρο απατηλό, αλλά νομίζω ότι μπορούν για κάποια χρόνια να διατηρηθούν μέσα στην κορυφαία, έτσι, 20, 30, να του πω, του κόσμου.
0: Του παγκόσμιου τένις.
1: Ναι, ναι, του παγκόσμιου τένις. Νομίζω ότι εκεί μπορούν να τα καταφέρουν να βρίσκονται. Δεν ξέρω, βέβαια, αυτό θα το δείξει και η...
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρε, ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε και αύριο. Θα τα πούμε και αύριο με σχόλιο για τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στα κύπελα Ευρώπης, Θόδωρος Χατζηπαντελής. Εμείς πάμε σε τίτλοι. Εμείς πάμε σε τίτλους. Τίτλοι τώρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τα συμπεράσματα του προσχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή κρίση δεν ανταποκρίνονται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις μόλις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δημοσιονομικό πλεώνασμα, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τέλος της ενοικιάσης διαμερισμάτων από δεκάδες μετανάστες ταυτόχρονα προανήγγειλε μιλώντας στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά να γίνει εκταφή σωρών θυμάτων των Ντεμπών και καλεί τους ιατροδικαστές να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διυλιστηρίων. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι διαφορετικό, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ οι πρωτοβουλίες που καθαρίζουν και αναδεικνύουν περιοχές της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα όταν αυτές οι πρωτοβουλίες συνοδεύονται με μια συνέπεια, αυτό μας κάνει να τις αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Η πρωτοβουλία έχει το όνομα «Πρασινίζουμε τους χορτατζίδες». Και από δίπλα υπάρχει το volume 8, που σημαίνει ότι έχει επαναληφθεί 7 φορές μέχρι σήμερα. Η 8η θα είναι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί. Ένας εκ των εθελοντών της προσπάθειας, η οποία διοργανώνεται από τους περβολάριδες της Θεσσαλονίκης, ο Φίλιππος Πολατσίδης είναι μαζί μας, ο οποίος θα μας δώσει τώρα κάποιες λεπτομέρειες για την 8η προσπάθεια που κάνει η συγκεκριμένη ομάδα, με τη βοήθεια πάντα των θεσμών. Ο Φίλιππος Πολατσίδης είναι μαζί μας, ο οποίος θα μας δώσει τώρα κάποιες λεπτομέρειες για την 8η προσπάθεια που κάνει η συγκεκριμένη ομάδα, με τη βοήθεια πάντα των Θεσσαλονικαίων, να πρασινίσει εκεί την περιοχή.

0: είμαστε αναγνωρισμένο σωματείο, υπερβολάζεται στη Θεσσαλονίκη. Ασχολούμαστε με την τροφή και με τις σχέσεις που δημιουργεί η ίδια η τροφή. Διασώζουμε τροφή από σούπερ μάρκετ, από λαϊκές αγορές, από κεντρική λαχαναγορά, από αρτοποιία, ακόμα και από αγρούς. Αυτή την τροφή, είτε θα τη μαγειρέψουμε και θα τη δώσουμε υπό μορφή ζεστού γεύματος σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, είτε θα κάνουμε εργαστήρια ενδυνάμωσης πληθυσμού με βάση την τροφή, δηλαδή να κάνουμε σάλτσα ντομάτας, να κάνουμε μαρμελάδες, εφόσον έχουμε περίσσια αντίστοιχα σε ντομάτες και φρούτα, για παράδειγμα. Και έχουμε και ένα καλλιεργητικό εγχείρημα, που τα τελευταία, στον τρίτο χρόνο είμαστε τώρα, το έχουμε μέσα στους κοτατζίδες. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Γυμναστικό Σύλλογο του Ηρακλή. Και μας έχει παραχωρηθεί ένας χώρος ακριβώς πίσω από το Κατσάνιο, είναι κάτω από τις φυτικές εστίες δηλαδή, μέσα στην περίφραξη. Και εκεί λοιπόν δημιουργούμε με τα χέρια μας, με υλικά τα οποία βρωμίζουν ουσιαστικά την πόλη, ξύλινες παλέτες πεταμένες και παντζούρια. Έχουμε δημιουργήσει αρκετά παρτέρια, παγκάκια, πάγκλους, τραπέζια και κουμποστοποιούμε κιόλας ό,τι υλικό μας περισσεύει από τις άλλες μας δραστηριότητες. Αυτά όμως όλα δεν τα κάνουμε μόνοι μας, τα κάνουμε με τους αθλητές και τις αθλήτριες του Ηρακλή.
1: Ωραία.
0: Έτσι λοιπόν, σίγουρα δύο φορές το χρόνο, φθινόπωρο και άνοιξη, καλούμε τα παιδιά να έρθουν να φυτέψουμε μαζί ό,τι εποχικό υπάρχει.
1: Άρα θα υπάρχουν και αθλητές του Ηρακλή την Κυριακή το πρωί εκεί στο σημείο, έτσι?
0: Ναι, ναι. Όποιος θέλει φυσικά, γιατί αφορά όλη την πόλη. Αλλά ο μεγαλύτερος πληθυσμός που έρχεται είναι παιδιά του Ηρακλή.
1: Μάλιστα. Προφανώς και αφορά ολόκληρη την πόλη, γι' αυτό και μιλάμε και μαζί. Δεν υπάρχει έτσι κάποια διάκριση, δεν υπάρχει κάποιο προαπαιτούμενο αλίμονο, εκτός από τα βασικά. Δηλαδή, αν πάμε για μια τέτοια δουλειά, να έχουμε λίγο κατά νου ότι μπορεί και το παντελόνι μας να λερωθεί κιόλας. Με την γη θα δουλέψουμε. Με τα χεράκια μας θα δουλέψουμε.
0: Αυτό έτσι θέλουμε.
1: Ναι, αυτό θέλουμε.
0: Μάλιστα, λίγες ώρες πριν μας έρθει και ένα φορτίο χώματος, το οποίο πάντα είναι το μεγαλύτερο σουξέ.
1: Το μεγαλύτερο σουξέ.
0: Δεν ασχολούνται τόσο με τα φυτά που είναι να φυτέψουν, όσο με το χώμα που έχουμε εκεί.
1: Το οποίο προφανώς και κάποια στιγμή τοποθετείται εκεί που πρέπει να τοποθετηθεί, στο παρτεράκι,
0: το φέραμε,
1: έτσι,
0: το για να... τώρα το χώμα για να γεμίσουμε κάποια παρτέρια καινούργια που έχουμε κάνει.
1: Εκτός βεβαίως από την παρουσία, την καλή διάθεση, λίγο νερό και ρούχα τα οποία λερώνονται, δέχεστε και άλλου τύπου πράγματα σε αυτή τη δράση? Επειδή
0: παιδιά...
1: μιλήσατε για κουζίνα και όλα, όπου επιστρέφεται φαγητό, γι' αυτό.
0: Ακριβώς. Τα παιδιά μπορούν να φέρουν, αν θέλουν, κάποιο φυτό δικό τους, κάποιο λουλούδι. Αλλά όσον αφορά την κοινωνική μας κουζίνα, θέλουμε προϊόντα μακρά διάρκεια συσκευασμένα. Ή και χύμα έστω. Δηλαδή να είναι όσπρια, να είναι ζυμαρικά, να είναι σάλτσα ντομάτας, τέτοια υλικά. Γιατί αυτά μας βοηθάνε πάρα πολύ το να παρέχουμε φαγητό σε πολλές δεκάδες ανθρώπων κάθε εβδομάδα.
1: Πάντως δεν είναι προαπαιτούμενο, έτσι? Όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο
0: όχι.
1: Ούτε να φέρει κάποιος κάτι, ούτε να γνωρίζει από κυπουρική, ας πούμε, ή από καλλιέργειες ή οτιδήποτε άλλο από φυτά.
0: Όχι, θα τα μάθουμε μαζί και επίσης είναι έτσι εκπληκτικό ότι τα παιδιά είναι σε πολύ διαφορετικές ταχύτητες. Δηλαδή έχουμε παιδιά που δεν ξέρανε καν ότι η ντομάτα βγαίνει από αυτό το πράσινο πράγμα. Αλλά είχαμε και παιδιά επίσης που μάθανε να τρώνε ντομάτες και πιπεριές μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έχουμε και παιδιά που, επειδή έχουν παραστάσεις από τους παππούδες, από τα χωριά κτλ., ήταν μπροστά από μας. Δηλαδή μας λέγανε, αυτό θα το φυτέψουμε έτσι. Οπότε γίνεται όλο αυτό έτσι, πάει πάρα πολύ καλά, γιατί έχουμε και διαφορετικές γενιές. Δηλαδή είναι τα παιδιά που συνήθως είναι δημοτικό γυμνάσιο, είναι οι προπονητές και προπονήτριες, είναι οι γείτονες που μπορεί να είναι και παππούδες και γιαγιάδες. Οπότε φανταστείτε μια διαγενειακότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία, που μεγάλοι άνθρωποι μοιράζονται τις αναμνήσεις τους από το πώς κάνανε αυτά τα πράγματα στα παλιότερα χρόνια.
1: Μάλιστα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, πίσω ακριβώς από το Κατσάνιο, στο Μπαξέ των Χορτατζίδων. Εκεί είναι το ραντεβού. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πολατσίδη.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια χαρά.

Να υπενθυμίσουμε σε όλους εσάς που μας ακούτε και βρίσκεστε πίσω από το τιμόνι του οδηγού, εδώ κυρίως για τη Θεσσαλονίκη αφορά αυτό το κομμάτι, το μικρό της εκπομπής, ότι θα έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ΠΑΦΕ τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, από εβδομάδα δηλαδή, έως την 5η 22 του μηνός. Και επειδή δεν είναι πολύ μακρινές οι εικόνες με απίστευτο μποτιλιάρισμα εξαιτίας εργασιών στην Εγνατία Οδό, εκεί στην ευρύτερη περιοχή των διοδίων των Μαλγάρων, το αναφέρουμε από τώρα, προκειμένου να είστε τουλάχιστον ενήμεροι για αυτό που έρχεται. Από τη Δευτέρα λοιπόν 19 του μηνός έως την 5η 22 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται εργασίες σε τμήματα της Νέας Εγνατίας Οδού και εξαιτίας αυτών των εργασιών θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της γέφυρας του ποταμού Λουδία και των διοδίων των Μαλγάρων. Οι εργασίες παράλληλα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εκτελεστούν και στα δύο ρεύματα, δηλαδή και στο ρεύμα προς Αθήνα και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Προς Αθήνα πριν από τη γέφυρα του ποταμού Λουδία, προς Θεσσαλονίκη πριν από τα διόδια των Μαλγάρων. Ουσιαστικά οι οδηγοί σε εκείνο το σημείο και στις δύο κατευθύνσεις θα έχουν μόνο ένα ρεύμα κυκλοφορίας στη διάθεσή τους από τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου έως την 5η 22 του μηνός. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μποτιλιάρισμα, είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει ταλαιπωρία, απλά ενημερώνουμε ότι με αυτό το σκηνικό θα πορευτούμε την ερχόμενη εβδομάδα εκεί λίγο πριν και μετά τα διόδια.

Σκρολάροντας διάφορα αθλητικά site, έπεσε πάνω το μάτι μου σε ένα τίτλο για τον πολύ γνωστό ηθοποιό Μάθιου Μακόναχη. Οι περισσότεροι θα έχουν δει σίγουρα κάποια ταινία. Κάποιοι από εμάς τον έχουμε απολαύσει πραγματικά στην τηλεοπτική σειρά True Detective, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην πρώτη σεζόν, όπου εκεί μαζί με τον Woody Harrelson έδωσε ρεσιτάλ ερμηνείας. Και ο Μάθιου Μακόναχη λοιπόν, τι αποφάσισε να κάνει? Αποφάσισε, λέει, να διαβάσει αρνητικές κριτικές που έγραφαν για εκείνον επί 20 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή κατάφερε και μάζεψε ό,τι αρνητικό έχει υποθεί για το πρόσωπό του τα τελευταία 20 χρόνια και μάλιστα, λέει, απομονώθηκε σε μια ερημική τοποθεσία κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προκειμένου να διαβάσει με την ησυχία του, θα πω εγώ, στην έρημο όσα αρνητικά έγραφαν για εκείνον. Εμένα τώρα όλο αυτό γιατί μου κάνει διαφημιστικό κόλπο και γιατί περιμένω πώς και πώς τον άνθρωπο αυτόν από την έρημο να επιστρέψει όσον ούπο με κάτι ξεχωριστό που έχει να πει για αυτή του την εμπειρία.

επειδή πιαστήκαμε λίγο νωρίτερα με μια είδηση που αφορούσε την ΠΑΘΕ και τη μετακίνησή σας από ερχόμενη εβδομάδα με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί λίγο πριν και μετά τα διόδια των Μαλγάρων, νωρίτερα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, σε δύο μέρες δηλαδή μεθαύριο, θα βρίσκεται σε 24ωρη λειτουργία το μετρό της Θεσσαλονίκης. Να το γνωρίζετε αυτό όσοι σκοπεύετε να μείνετε λίγο πιο αργά στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στην 20η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ατυχήματα. Διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Επίσης προβλέπεται και 24ωρη λειτουργία επιλεγμένων λεωφοριακών γραμμών εκείνη την ημέρα. Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν με την 24ωρη λειτουργία τους στα μέσα μεταφοράς της πόλης μας είναι το πολύ απλό αλλά δύσκολα κατανοητό δυστυχώς για πολλούς από τους Έλληνες: αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Άρα τουλάχιστον για το ερχόμενο Σάββατο θέλετε να πιείτε, πιείτε με την ψυχή σας, περάστε καλά και πάρετε το μετρό ή ένα λεωφορείο του ΑΣΤ για να γυρίσετε σπίτι σας. Σε καμία περίπτωση μην καθίσετε πίσω από το τιμόνι του οδηγού. Για την 24ωρη πάντως λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως και την 24ωρη λειτουργία ορισμένων λεωφοριακών γραμμών, περισσότερων μάλλον από αυτών που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, εγώ θα ήθελα αυτό να γίνεται όχι μόνο μία φορά κάθε Σάββατο όταν υπάρχει ένα Ινστιτούτο το οποίο θέλει να διοργανώσει μια δράση. Θα ήθελα κάθε Σαββατοκύριακο να γίνεται, γιατί έτσι περνάει και ένα μήνυμα, αν θέλουμε να περάσουμε μήνυμα. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό ως πόλη θέλει δουλίτσα ακόμα. Θέλει να το δουλέψουμε εμείς χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα ακόμα περισσότερο και ζητώντας αυτή τη διευκόλυνση ακόμα πιο πολύ και με πιο έντονο τρόπο, για να δούμε αν κάτι μπορούμε να αλλάξουμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έχω την εντύπωση πως αν γίνει συνείδηση ότι ξέρεις, κάθε Παρασκευή βράδυ, κάθε Σάββατο βράδυ θα μπορώ να παίρνω το μετρό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για να επιστρέψω στο σπίτι μου ή κάποιο λεωφορείο, τότε μετά από έναν μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, όλο και κάτι θα αλλάξει. Εγώ είμαι σίγουρος δηλαδή.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Υπενθυμίζουμε 8 παρατέταρτο παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατς. Υπάρχει ποδοσφαιρική δράση ελληνική παρουσία στα κύπελα Ευρώπης. Στις 10 η Μαρσέη τίθεται αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός με την Μαρσέη. Την ίδια ώρα, εκτός έδρας δοκιμασία και για τον Όφη, στη Γαλλία και αυτός αντιμετωπίζει την Ρεν. Ξεκινάτε και βλέπετε από τις 7.30 ουσιαστικά pre-game Παναθηναϊκού και πάει μέχρι τις 12 με ποδόσφαιρο σήμερα. Γιατί το μπάσκετ και το μπάσκετ, και στο μπάσκετ υπάρχει είδηση, αλλά σήμερα δεν υπάρχει δράση. Οπότε για τα του Tyler Dorsey αύριο. Και από αυτή την εκπομπή και προφανώς από όλες τις υπόλοιπες. Ευχαριστούμε θερμά και εμείς τα λέμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης και ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, προειδοποίησε για κίνδυνο από βιομηχάνησης της Ευρώπης εάν δεν αναθεωρηθεί ουσιαστικά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Την ίδια ώρα, σκλήρες διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης επέμεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσερχόμενος στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Όπως τόνισε, η τελευταία συμφωνία Τραμπ-Πούτιν δεν είναι μια πρωτοβουλία για την ειρήνη, αλλά ένα δείγμα συναλλακτικής διπλωματίας εις βάρος των ευρωπαϊκών λαών. Κάλεσε δε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δώσει απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης με κοινές αποφάσεις και κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν, όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, απένειμε η επικεφαλής του, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, κατά την ετήσια σύνοδο του Δούνου του στην Μπαγκόγκ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή οικονομία παραμένει ανθεκτική απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις και τα διαδοχικά σοκ, παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας και τις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες. Σε τροχιά επανεκκίνησης μένει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Σταθερή παραμένει η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, αποκλείοντας οποιαδήποτε λύση δανεισμού, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν πρόκειται να αλλάξει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, μετά και την πρόταση του Προέδρου του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν για εκπεριτροπή σε έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Σε ποινή φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε 39χρονος στη Θεσσαλονίκη έπειτα από απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για υπόθεση δημοσιοποίησης υλικού ερωτικού περιεχομένου με την πρώην σύντροφό του. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό βλάβης άλλου, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα με στόχο την ασφαλή επιστροφή των πολιτών μετά την νυχτερινή διασκέδαση. Παράλληλα, επιλεγμένες λεωφοριακές γραμμές θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο προσφέροντας εναλλακτικές μετακίνησης και ενισχύοντας το μήνυμα «Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί». Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Η κακοκαιρία που έπληξε τα τελευταία 24ωρα μεγάλο τμήμα της χώρας άφησε πίσω της νεκρό έναν 62χρονο που εγκλωβίστηκε μέσα στο γιο ταχύ του από τα ορμητικά νερά και εκτεταμένες ζημιές στο νησί των Δωδεκανήσεων αλλά και στην Εύβοια και στις Ποράδες. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά εκτίμηση τη σπουδαία ηθοποιό. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Success Mode. Όποιοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, ξέρετε ότι τους έχω ιδιαίτερη αδυναμία. Shake the disease, διότι με αυτόν τον καιρό που όταν είσαι στον ήλιο θέλεις να φορέσεις κοντομάνικο και μην σου πω και το μαγιό σου, και μετά αρχίζεις και μπουτιάζεις και το βράδυ και το πρωί, είμαστε όλοι λίγο πολύ συναχωμένοι, πονάνε τα κοκαλάκια μας. Άντε καλά, όχι σχεδόν όλοι. Όχι. Οι νεότεροι νομίζω ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Γυναικεία υπόθεση σήμερα η εκπομπή, διότι η Ζωή Κουτελοπούλου βρίσκεται στο τιμόνι της τεχνικής υποστήριξης. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα λοιπόν τον φέραμε το μήνα στη μέση του, Πέμπτη ή αν θέλετε προ-Παρασκευή, 15 του Οκτώβρη. Ήδη είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 20 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Και αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση αυξημένη στην Καρόλου Ντίλ, είμαστε στα κόκκινα και στη Μοναστήριου. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Βέβαια, αρχίζει και φορτώνει και η περιφερειακή, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας σιγά-σιγά. Και να ξέρετε ότι συνεχίζονται οι εργασίες στη Βασιλίση Σόλγας, κινούμενη στο ρέμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα. Οπότε αρχίζει το πρόβλημα από πιο νωρίς, δηλαδή από Μαρτίου, Γεωργίου, υπάρχει λίγο έτσι μποτιλιάρισμα. Εδώ θα είμαστε, όλα θα σας τα πούμε. Σήμερα λοιπόν, 15 του Οκτώβρη, γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα Αγρότησας, Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης, Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, ημέρα Υγείας του Μαστού. Όλος αυτός ο μήνας για μας τις γυναίκες είναι ροζ, και φυσικά σας λέμε συνέχεια να μην ξεχνάτε το πιο σημαντικό ραντεβού της ζωής σας, τις προληπτικές σας εξετάσεις με τον γιατρό που ξέρετε εσείς και εμπιστεύεστε. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, πολύ σημαντική και αυτή, και εθνική ημέρα μανιταριών, έτσι στο άσχετο. Λοιπόν, έλατε στην παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, ό,τι αγαπάτε, στο Viber στο 6930-078-228. Εδώ θα είμαστε να πούμε τα δικά μας και μουσικά νέα έχουμε. Έχουμε και καλεσμένους σήμερα, οπότε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, είπαμε, φορέσαμε τα καλά μας, έχουμε και φοντάν. Οπότε σας θέλουμε όλους εδώ να πούμε, είπαμε, με τα δικά μας, με το δικό μας τρόπο, με το δικό μας έτσι χαμόγελο, ένα μεγάλο φιλί, αγκαλιά, χαμόγελο, πουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ελάτε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, Αιτήλα για τη συνέχεια, από το 1985, Αχά φυσικά και Take On Me.

Να τη και η πρώτη παραγγελιά, αφιερωμένο λέει το The Crabs από Κούκου Μακ, σε λίγο θα παίξει αυτό, από τον φίλο μου τον Στάθη τον Βουλγαρούδη, αφιερωμένο λέει στη Στέλλα, αλλά δεν είναι εδώ σήμερα η Στέλλα, αύριο θα είναι εδώ. Αλλά εγώ θα της το μεταφέρω φυσικά το μήνυμα που είναι super ροκαμπιλού και party animal, καλά αυτό εννοείται. Λοιπόν, The Crabs, Κούκου Μακ, σε λίγο αγαπημένε Στάθη Βουλγαρούδη, για να τα λέμε σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, 6930-078-228, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης και δεν θέλουμε ποτέ να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και φυσικά θέλουμε όλοι εσείς εκεί έξω να προσέχετε πάρα πάρα πολύ, συντονισμένοι στον 102, είτε μας ακούτε τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, είτε επιστρέφετε από την εργασία σας, είτε είστε ήδη στο σπίτι σας αυτή τη στιγμή, είτε στη βόλτα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Λοιπόν, για σήμερα πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού. Σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης γενικότερα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, τον είχε τον αέρα του σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Αύριο τώρα, Παρασκευή, 16 του Οκτώβρη, περιμένουμε νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές, με λίγες σποραδικές καταιγίδες και τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και πιο έντονα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Επίσης, θα έχουμε και κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις που θα εκδηλωθούν σε ορεινά υπηρωτικά τμήματα της χώρας. Ήδη λέγαμε ότι είδαμε τα πρώτα χιονάκια και εκεί στον Όλυμπο και στο Παρνασσό και σιγά σιγά μπαίνουμε σε άλλα moods. Moods, σαν τη μούτζα είναι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Σε άλλη διάθεση δηλαδή, πιο φθινοπορεινή. Σιγά σιγά είπαμε, ψάχνουμε τα παλιά μας τα ρούχα, ψάχνουμε λίγο τα χαλιά σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα κατεβάζουμε. Δεν μιλάω τώρα για χριστουγεννιάτικα, ακόμα είναι πολύ πολύ νωρίς. Εγώ βέβαια εδώ στη σφαίρα μου βλέπω ότι για αύριο Παρασκευή στην πόλη της Θεσσαλονίκης βλέπω μια ψυχάλα, οπότε πάρε μαζί σου ομπρέλα να είσαι σίγουρος, σίγουρη. Και ενδεχομένως να πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Αλλά το Σαββατοκύριακο βλέπω ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Του τέστην μπορούμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο που έπεται. Αλλά πριν το Σαββατοκύριακο, σήμερα 5η, 15 του μήνα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η συγκέντρωση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης ενάντια στην ακρίβεια και σε αυτή αναμένεται να συμμετέχουν εργατικά σωματεία συλλογικών, φορείς της πόλης αλλά και σύλλογοι συνταξιούχων. Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου και αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης.

το μπαραμπαντιαμπιντιμπούντιμπουντά είναι το πιο ωραίο σημείο από αυτό το κομμάτι. Ragdoll, Aerosmith, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Πέμπτης, 15 του Οκτώβρη, φτάσαμε ήδη στα μισά του Οκτωβρίου, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Την καλησπέρα μας και στην Καβάλα που μας ακούει φίλος μου ο Βασίλης, ο Δισκόβιος. Σου έχω κάτι για δίσκο, αλλά είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, επίσης να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Δράμα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και οπουδήποτε γενικά φτάνει η φωνή μας. Σας είπαμε για τον καιρό, έχουμε μια πρόσκαιρη επιδείνωση από αύριο Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Σε 24ωρη λειτουργία προχωρά το προσεχές Σάββατο, 17 του Οκτώβρη, το μετρό εδώ Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωσε λοιπόν την 24ωρη λειτουργία του στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Η ανακοίνωση είναι η σχετική. Σας ενημερώνουμε, λέει, ότι αυτό το Σάββατο, 17 του Οκτώβρη, η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι 24ωρη. Που είναι στο πλαίσιο αυτής που σας είπα της Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα, γιατί θέλουν να μας υπενθυμίσουν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί και είδαμε τι συνέβη το προηγούμενο Σάββατο εδώ στον Εύωσμο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Οπότε αυτό το Σάββατο δεν έχεις καμία δικαιολογία να πάρεις, αν είναι να πιεις κιόλας ακόμα περισσότερο, να πάρεις είτε το αυτοκίνητό σου είτε τη μηχανή. Έχεις 24ωρη λειτουργία του μετρό, οπότε εντάξει, δεν είπαμε παρόλα αυτά το ότι επειδή θα έχεις μετρό να πιεις πάρα πολύ, αλλά τουλάχιστον μπορείς να ξέρεις ότι θα πας με ασφάλεια στο σπίτι σου. Λοιπόν, με το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Στάθης, ο Βουλγαρούδης, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αφού πρώτα σας ξαναδώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτή τη στιγμή είναι κατελημένο διότι μιλάω με τον Βασίλη, αλλά σε λίγο θα είναι ελεύθερο. Και στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Οπότε πάμε για το φίλο μου το Στάθη το επόμενο τραγούδι και πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Well, when the sun goes down and the moon comes up.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής πρότεινε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Εύσημα στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απένειμε η επικεφαλής του. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για την εκπεριτροπή σε έκθεση των γλυπτών σε Αθήνα και Λονδίνο. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Στην Κωνσταντινούπολη, δύο νεκροί εντοπίστηκαν από τις πλημμύρες. Εικόνες χάους με δρόμους ποτάμια, κλειστά σχολεία και εκτροπές πτήσεων. Σε 24ωρη λειτουργία θα τεθεί το μετρό Θεσσαλονίκη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εμείς πάντα περνάμε πάρα πολύ ωραία με τις μουσικές επιλογές και τις παραγγελιές του φίλου μας του Βασίλη από την Καβάλα. Πού τα θυμάσαι αυτά τα τραγούδια, πού τα βρίσκεις, είσαι απίστευτος. Από το 1975, δίσκο για όλους, λέει, τους λάτρεις της δίσκο μουσικής και όχι μόνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 15 του Οκτώβρη. Δεν γινόταν να μου δώσει καλύτερη πάσα, διότι διαβάζω για την δίσκο. Ως γνωστόν, έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της, ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Βασίλη, αλλά και γενικότερα στην νυχτερινή ζωή της Θεσσαλονίκης. Γεμάτες πίστες, αν θυμάστε έτσι οι παλαιότεροι, να μαθαίνουν και οι νεότεροι, αγαπημένες μουσικές παρέες που διασκεδάζαμε τότε μέχρι και το πρωί, με τα τραγούδια να ξεσηκώνουν το κοινό από τις πρώτες νότες, Bee Gees, Abba, Donna Summer, Bon AM. Σήμερα εγώ ντύθηκα λίγο Rasputin, ντύθηκα Bon AM εντελώς όμως, και αμέτρητες ακόμα επιτυχίες που έχουν σημαδέψει ολόκληρες γενιές επιγενιών. Θα έχουν όλα αυτά, άκου τώρα να δεις, την τιμητική του σε μία βραδιά όπου το χθες συναντά το σήμερα και η πίστα αποκτά ξανά τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Θυμάστε που λέγαμε άλλο ένα τραγούδι και φεύγουμε. Τώρα θα γίνει αυτό. Πότε θα συμβεί αυτό? Figaro Grand Opening. Το άλλο Σάββατο, 24 του Οκτώβρη, στις 10.30 το βράδυ, έτσι για να θυμηθούμε τα παλιά, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Φοβερό για όλους τους λάτρεις της δίσκο μουσικής σκηνής και όχι μόνο. Λοιπόν, θα θυμηθώ να πάρω το φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, να πάμε να χορέψουμε μέχρι να μην αντέχουμε άλλο, να μην έχουμε ανάσα. Αυτό μου έχει λείψει. Λοιπόν, εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή, να σου πούμε ότι έχουμε κίνηση και στην Εγνατία. Τι να κάνουμε, πρέπει να λέμε και αυτά. Και γύρω από τα δικαστήρια έχουμε αυτή τη στιγμή 18 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Και αν έχεις και γενέθλια, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, έχεις γενέθλια με τον Βρετανό-Ιρλανδό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό αγαπημένο, Christopher John Davison, Chris De Per κατά κόσμο, ο οποίος γεννήθηκε στο Santa Fe στην Αργεντινή. Υπέγραψε ο Chris De Per το πρώτο του συμβόλαιο το 1974, άρχισε τις πρώτες του σημαντικές εμφανίσεις παρέα με τους Supertramp για την περιοδία τους Crime of Century Tour. Γνώρισε επιτυχία ο Chris De Per την δεκαετία, εννοείται, των 80's, με τραγούδια όπως το Don't Pay the Ferryman, The Lady in Red κτλ. Κτλ. Το 2007 έγινε ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έδωσε παράσταση στο Ιράν μετά την επανάσταση στη χώρα το 1979 κτλ. Το 2007 έγινε ο πρώτος δυτικός καλλιτέχνης που έδωσε παράσταση στο Ιράν μετά την επανάσταση στη χώρα το 1979.

Αχ, Led Zeppelin για τη φίλη μου τη Σοφία, Celebration Day, διότι κάθε μέρα είναι γιορτή εδώ, στο άκουνα δει στον 102 και σαν σήμερα, 15 του Οκτώβρη του 1968, οι Led Zeppelin πραγματοποιούν την πρώτη τους παράσταση στη Μεγάλη Βρετανία με αυτό το όνομα στο Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ. Το όνομα του συγκροτήματος ήταν μια πρόταση του Keith Moon από το συγκρότημα των The Who. Μέχρι τότε το συγκρότημα εμφανιζόταν, οι Led Zeppelin δηλαδή, ως The New Yardbirds. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Τι να κάνουμε, την έχουμε λίγο αυξημένη την κίνηση αυτή τη στιγμή στην 26η Οκτωβρίου στη Μοναστηρίου, στη Δωδεκανήσου και γύρω εκεί από τα δικαστήρια. Βλέπω και εκεί στη Διαγόρα το γνωστό φανάρι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο έτσι πιο κοντά ο ένας με τον άλλον. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλό. Συνεχίζω να σας λέω για τα δρόμενα που θα λάβουν χώρα τις προσεχείς ημέρες στην Θεσσαλονίκη και μάλιστα είναι με ελεύθερη είσοδο. Η Κωμωδία, μπαμπάδες με ρούμι, που μόνο που βλέπω τη φωτογραφία δεν θέλω ένα μπαμπά, θέλω μπαμπαδότουρτα. Μπαμπάδες με ρούμι, θέλω και μπαμπά με ρούμι. Και σκέτο, δεν με πειράζει, και ας μην έχει ρούμι. Όπως και να έχει, η Κωμωδία Μπαμπάδες με ρούμι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, επιστρέφει στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζή, στο Δημαρχείο του Πανοράματος, αυτό το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, με ελεύθερη είσοδο. Το παρουσιάζει η θεατρική ομάδα, θα προσπαθήσω να το πω σωστά, Έντρεμος Όντρος, το οποίο σημαίνει αναμετάξι μας, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, σε δύο βραδιές που ενώνουν το γέλιο με την αλληλεγγύη. Ό,τι καλύτερο δηλαδή. Αυτό το Σάββατο 17, την Κυριακή 18 του Οκτώβρη, στις 8.30 σας είπαμε, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Λοιπόν, επειδή σαν σήμερα το 1988 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι ΙΤΑΒ40 με το τραγούδι, μιας και είπαμε για μπαμπάδες με ρούμι, πάμε τώρα να το συνοδέψουμε με ένα κόκκινο κρασάκι. Red Red Wine. Την πρώτη φορά αυτό το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1984 έφτασε μέχρι την 34η θέση του Billboard και την πρώτη των βρετανικών single charts. Ο λόγος όμως που το τραγούδι γνώρισε δεύτερη επιτυχία είναι γιατί ένας DJ με το όνομα Bobby Starr κάλεσε να το παίζει σε ένα κλαμπ στο σενάριο και βλέποντας την απήχηση που είχε, το επανακυκλοφόρησε. Να πούμε για την ιστορία βέβαια ότι το τραγούδι είχε πρωτοκυκλοφορήσει με τον Neil Diamond το 1968. Στην υγειά σας!

Σαν σήμερα το 1966, στην κορυφή του Billboard βρίσκονται οι Four Tops και το τραγούδι Reach Out, I'll Be There θεωρείται ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της δεκαετίας του 60 και έχει κυκλοφορήσει στις 18 Αυγούστου του 1966 μέρος του άλμπουμ τους Reach Out. Λοιπόν, καλησπέρα λέει φιλαράκια μας. Καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά. Καλησπέρα σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Το φθινοπορεινό αυτό απόγευμα της 5ης 15 του Οκτώβρη. Άκου να δεις τώρα. Βρήκανε λέει μια ξεχασμένη συνέντευξη της Amy Winehouse του 2007, που μεταξύ άλλων αποκαλύπτει τον μεγαλύτερό της φόβο. Ο μεγαλύτερός μου φόβος ήταν να πεθάνω χωρίς να έχω αφήσει το στίγμα μου, είχε πει η ίδια η Amy Winehouse το 2007 σε μια εξομολόγηση που αποκτά σήμερα ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πραγματοποίηση αυτής της συνέντευξης της Amy Winehouse, που δεν είχε δημοσιευτεί ποτέ μέχρι σήμερα, έρχεται στο φως, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις σκέψεις της ανασφάλειας της σπουδαίας αυτής τραγουδίστριας. Ανάμεσα σε όλα όσα μοιράστηκε τότε, ξεχωρίζει η παραδοχή της πως ο μεγαλύτερός της φόβος ήταν να φύγει από τη ζωή χωρίς να έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στον κόσμο. Ναι, άφησε το αποτύπωμά της, αλλά είχε πάρα πολλά ακόμα να δώσει. Δική μου ταπεινή άποψη. Η συζήτηση αυτή είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2007 για τους Sunday Times. Η Amy Winehouse τότε για την ιστορία ήταν μόλις 23 ετών. Είχε ήδη αρχίσει να βιώνει τις τεράστιες διαστάσεις της επιτυχίας του δεύτερου της άλμπουμ, το Back to Black, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2006. Ο δίσκος είχε γίνει χρυσός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άσε δε που νωρίτερα, τώρα το καλοκαίρι, οι Rolling Stones αναφέρθηκαν στη φιλία τους με την τραγουδίστρια εν ώψη της κυκλοφορίας μια διασκευής του You Know I'm No Good στο τελευταίο άλμπουμ τους, το Foreign Tongues. Μάλιστα, ο Ronnie Wood θυμήθηκε τις προσπάθειές του να τη βοηθήσει κατά τη διάρκεια της δύσκολης περίοδου που αντιμετώπιζε με το αλκοόλ, καθώς και να την παροτρύνει να συνέλθει πριν ανέβει στη σκηνή. Παράλληλα, η μητέρα της, η Janice Winehouse, συμμετείχε σε εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 15 χρόνων από το θάνατό της. Τώρα στις 21 Οκτώβρη το πρώην συγκρότημα της Amy Winehouse θα πραγματοποιήσει μια ειδική συναυλία στο Λονδίνο τιμώντας τα 20 χρόνια του Back to Black και στη βραδιά αυτή θα συμμετάσχουν και άλλοι καλλιτέχνες όπως είναι ο Mark Ronson και άλλοι. Λοιπόν, να καλησπερίσω και την φίλη μου την Νατάσα που μας έστειλε τώρα μήνυμα και την ευχαριστώ που είναι στην παρέα μας. Τώρα θα ακούσουμε Amy Winehouse αλλά από Rolling Stones. Θα ακούσουμε φυσικά το τραγούδι You Know I'm No Good και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. Είπαμε, έχουμε και καλεσμένους μετά, οπότε μείνετε στην παρέα μας.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, οι ηγέτες αναγνώρισαν την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην πράσινη μετάβαση και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα πρόσθετων μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, της αναθεώρησης του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων, εκπομπών και πιθανών αλλαγών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες 15 χώρες απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Για δύσκολες διαπραγματεύσεις προειδοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, καθώς παραμένουν έντονες οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών. Σε τροχιά επανεκκίνησης μπαίνει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, με τη γαλλική εταιρεία Nexans να έχει υποβάλει αίτημα για διεξαγωγή ερευνών. Όπως επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης. Σύμφωνα με πηγές του λιμενικού, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη εγκρίνει τις έρευνες, ενώ εκκρεμεί η άδεια κατ' εξαίρεση χρήσης του γαλλικού πλοίου στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι το αίτημα αφορά αποκλειστικά τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση με τρίτες χώρες πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου. Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου με δυνατότητα παράτασης. Την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας συζήτησαν στο Ριάντο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Σε ανάρτησή του, ο Χαλίντ Μπιν Σαλμάν ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας, ενώ καταδικάστηκαν οι επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Προχωράει η διαδικασία των εκταφών που ζητούν συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Εμπών, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαρίσης Εκατερίνης Παπαϊωάννου προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η επίσπευση των διαδικασιών μετά την επιλογή του Ολλανδικού Εργαστηρίου, το οποίο γνωστοποίησε τη δυνατότητα διενέργειας των απαιτούμενων εξειδικευμένων εργαστηριακών εξετάσεων. Εκρηκτικό κλίμα επικράτησε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την κίνηση του Κυριάκου Βελόπουλου να αφήσει στα υπουργικά έδρανα φωτογραφίες οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο αποτυπώνουν ωστά θυμάτω της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, προκαλώντας την οργισμένη απάντηση του Γιώργου Φλωρίδη που έκανε λόγο για απάτη και άθλιο θέαμα. Υποχωρεί σταδιακά η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα το τελευταίο 24ωρο με τραγικό απολογισμό έναν 62χρονο νεκρό και μεγάλες καταστροφές στη Ρόδο, την Εύβοια και τις Σποράδες. Παρά την εξομάλυνση της κατάστασης, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο το βράδυ μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου με βροχές και καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Σποράδες, Εύβοια και σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρηλυκή σειρά της Ερτ Λοξάνδρα που προβλήθηκε το 1980. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Υπήρξε ερμηνεύτρια με οξύ κριτήριο αλλά και ενεργός πολίτης με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Κωνσταντινούπολη 3 νεκροί και 4 αγνοούμενοι από τις καταρακτώδεις βροχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Σε δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, προκειμένου να απαντήσουν σε νέες κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό το βασανισμό πολιτικών αντιπάλων. Ο καιρός αύριο σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις με παροδικές βροχές που από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν και λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία σε χαμηλότερα επίπεδα και πάλι θα κυμανθεί από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο παρουσιάζουν τις μουσικές διαδρομές. Τα λιμάνια του Ρεμπέτικου με τον Κώστα Βουτυρά στην Ερμηνεία και τον Παγλαμά. Μαζί του ο Παναγιώτης Κουτσούρας, ο Τέλης Λεμονάς και ο Παντελής Πετρίδης. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

0: λοιπόν, είναι κάτι που δεν περιμένω ότι περιμένατε εσείς να ακούσετε εδώ στο Άγουνα Δει στον 102.3. Εξάλλου, έχω ξαναπεί για όσους ακούν αυτή την εκπομπή φανατικά ότι είμαι Σαρακατσάνα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και φυσικά αυτό είναι σαρακατσάνικο τραγούδι, να το αφιερώσω στον μπαμπακούλη μου που όλο τέτοια άκουγε όταν ήμουν μικρή. Αλλά δεν είναι και τυχαίο το άσμα. Καλώς ήρθατε αρχικά, καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Διότι θα λάβει χώρα αύριο Παρασκευούλα, 16 του Οκτώβρη, στις 7.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2026, στη Στράτα και στο Λιβάδι, διαδρομές, φωτονήμια και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατσανέων. Όλα αυτά φυσικά είναι η υβριδική δράση του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Πολιτισμού. Η είσοδος είναι ελεύθερη, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ για μία ακόμη φορά που φιλοξενώ εδώ στο Άγουνα Δει στον 102 τον κύριο Γιώργο Μουτσιάνα, που είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών. Και είναι και άλλες, έχει και άλλες ιδιότητες, τις οποίες δεν μπορώ να πω νέρο, ο ίδιος τις ξέρει βέβαια. Κύριε Μουτσιάνα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα Τόνια σε σένα, καλησπέρα στο εκλεκτό ραδιοφωνικό μας κοινό.
0: Το τραγούδι το γνωρίζουμε, να υποθέσω, τα ντόπια τα πουλιά.
1: Εννοείται ότι τα σαρακατσάνικα τραγούδια έχουν μια ιδιαιτερότητα με την υφή, στο στίχο, στη μουσική και διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα.
0: Θα ξεκινήσουμε από τα τραγούδια που και φυσικά όλα αυτά θα τα είναι λίγο σαν μίξερ θα γίνει σε αυτή την εκδήλωση, διότι από τη μία διαβάζω ότι θα έχουμε και φυσικά την μουσική έτσι, παιδεία του σαρακατσάνικου κόσμου, τον τόπο, τις παραδοσιακές διαδρομές, μετακίνηση, τη φύση, τη γλώσσα, τη συλλογική μνήμη. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα απολαύσουμε αύριο 16 του Οκτώβρη στις 7.30 και θέλω να ρωτήσω αρχικά δύο πράγματα. Αφενός γιατί αποφασίσατε να είναι υβριδική, φαντάζομαι φυσικά ότι υπάρχει περισσότερη αλληλεπίδραση και για το κοινό ίσως είναι πιο διευκολύνεται, αλλά από την άλλη γιατί υβριδική και τι περίπου πραγματεύεται αυτή η εκδήλωση.
1: Πρώτον, η εκδήλωση αυτή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς κάνει αυτή την εκδήλωση. Πέρυσι, πρώτη φορά στην Αθήνα και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Νιάρχος, κάναμε την πρώτη εκδήλωση και ευχαριστούμε το Υπουργείο Πολιτισμού που και φέτος, προφανώς βλέποντας το έργο που κάνουμε, μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνει η δεύτερη εκδήλωση φέτος στη Θεσσαλονίκη, ούτως ώστε να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις που κάνουν οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που τι είναι, από όλη την Ευρώπη, για ένα διάστημα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, είναι ανοιχτά τα μουσεία μας, οι αρχαιολογικοί χώροι, και γίνεται ανάδειξη του πολιτισμού μας.
0: Διότι πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Μουτσιάνα, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να γνωρίσουμε την εκδήλωση που κάναμε πέρυσι, την ανεβάσαμε στα δεδομένα και στην πλατφόρμα του Υπουργείου και την είδανε σε όλη την Ευρώπη. Και φέτος θα είναι κάτι ανάλογο. Γιατί φέτος η εκδήλωση που έχει σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά σε κίνδυνο είναι βασικό αυτό, γιατί καταλαβαίνουν και οι Ευρωπαίοι ότι η κληρονομιά μας τι κάνει, κινδυνεύει. Άρα τι πρέπει να κάνουμε οργανωμένα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, να κάνουμε αυτές τις ημέρες, να αναδείξουμε ό,τι έχει ο καθένας μας και ό,τι έχει να παρουσιάσει σαν πληθυσμιακή ομάδα. Εμείς σαν Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών, που είναι ένας φορέας που μελετάει τεκμηριωμένα και οργανωμένα και επιστημονικά τον λαϊκό πολιτισμό των Σαρακατσάνων, κάνουμε αυτή την εκδήλωση ούτως ώστε όποιος έρθει εκεί και θα αναλύσουμε μετά τη θεματολογία να μας γνωρίσει, να δούμε τι κάνουμε και τι δεδομένα εναποθέτουμε εμείς στον πολιτισμικό μας απόθεμα. Δηλαδή αυτά που κάνουμε, που θα ανακοινώσουμε εκεί, είναι αποτέλεσμα μιας έρευνας που έχουμε κάνει σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο κομμάτι της έρευνας θα είναι αύριο οι τρεις εισηγήσεις που έχουν οι εξαιρετικοί ομιλητές μας.
0: Εξαιρετικοί, ο ένας προς έναν. Διαβάζω και για τον κύριο Κωνσταντίνα και για τον Δημήτρη Καψάλη και για τον Νίκο Βογιατζή. Και φυσικά και εσείς είστε εννοείται εκεί παρόν για να μας δείξετε ότι είναι ζωντανός ο πολιτιστικός πλούτος των Σαρακατσάνων και όχι μόνο.
1: Η θεματολογία, Τόνια, δεν είναι τυχαία, ότι είναι η λέξη στράτα. Όταν λέμε στράτα, ο τρόμος δηλαδή για τους Σαρακατσάνους, ήταν το ανεποκατέβασμα από τα βουνά στα Παιδινά. Ως γνωστόν, για να καταλάβουν οι αγαπητοί μας ακροατές, ότι οι Σαρακατσάνοι περίπου μέχρι το 1950...
0: Νομάδες.
1: Νομάδες, κτηνοτρόφοι, σκηνίτες, οι οποίοι το καλοκαίρι τους έβρισκαμε ή στην κορυφή ή στον δρόμο που στην κορυφή σε όλα τα βουνά του Βαλκανικού χώρου, και το καλοκαίρι και το χειμώνα κατέβαιναν του Αγίου Δημητρίου, κατέβαιναν στα Παιδινά για να ξεχειμωνιάσουν με τα πρόβατα. Αυτή η διαδικασία, το καραβάνι που λέμε εμείς, είναι η στράτα των Σαρακατσάνων. Σε αυτή τη στράτα που γινόταν σε όλο τον Βαλκανικό χώρο, μια διαδρομή μπορούσε να είναι 5, 10, 15, 20 μέχρι και 40 ημέρες. Σε αυτή τη διαδρομή συναντούσαν πολλούς πολιτισμούς που ήταν στη στράτα τους, στους δρόμους τους. Αυτό εμείς πάμε να αναδείξουμε, αυτή την κουλτούρα αυτής της διαδικασίας, της κλίμακας αξιών του Σαρακατσάνικου βίου.
0: Και να πούμε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τμήμα σε αυτήν όλη την εκδήλωση και το γεγονός του Σαρακατσάνικου λεξιλογίου, διότι είναι και αυτό κάτι διαφορετικό και για τα φαγητά των Σαρακατσάνων και γενικότερα τη βιωματική σχέση που είχαν οι ομάδες, οι κοινότητες με το φυσικό τους περιβάλλον. Εγώ επειδή ξέρεις, είμαι Σαρακατσάνα, ξέρετε μάλλον, θυμάμαι πάρα πολλές φορές που πήγαινα στην γιαγιά μου στο χωριό και μου έλεγε με τη δική της έτσι λιαλιά ή ντοπιολαλιά, άμα θέλετε, εκεί στην Βιωτία, στη Θήβα, στη Λιβαδιά, στο χωριό Καραξίνη, τέλος πάντων έξω από τη Λιβαδιά, και μου μιλούσε, ας πούμε, με τον δικό της τρόπο, που πραγματικά εγώ νόμιζα ότι μου μιλούσε σε ξένη γλώσσα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ναι. Οι παλαιότεροι κρατούσαν την γλώσσα όπως την μάθανε από τους γονείς τους, από τους παππούδες τους κτλ. Και φυσικά δεν θα ξεχάσω ποτέ που μου έλεγε για τα τυρόψωμα, για το κρασί, για το ρετσινάκι. Εννοείται ότι είχε σφαχτάρια, μου έλεγε ποιο θες να σφάξω. Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο κάπως, αλλά τέλος πάντων, γιατί είχαν τότε οι άνθρωποι και τις κότες και τα αρνιά τους και τα βαμβάκια τους και τα πάντα όλα. Οπότε όλα αυτά φαντάζομαι ότι γίνονται ένα μιξεράκι σε αυτήν την εκδήλωση.
1: Τόνια, αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Εμείς να αναδείξουμε, καταρχήν να αναδείξουμε, όπως και το έχουμε κάνει και σε προηγούμενες εκδηλώσεις, την Σαρακατσάνη Γελαλιά. Η οποία αυτό. Η Σαρακατσάνη ήταν μια κτηνοτροφική ομάδα, οπότε χρησιμοποιούσαν και ιδιαίτερες ορολογίες για το επάγγελμά τους. Επίσης, εκείνο που θα αναδείξουμε είναι τα τοπία που ανεποκατέβαιναν, τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν, δηλαδή τον ιδιωματισμό της Λαλιές που χρησιμοποιούσαν. Αυτό. Θα αναδείξουμε τις παραδοσιακές διαδρομές μετακίνησης και τι σχέση έχουν με το φυσικό περιβάλλον. Και επίσης και το βασικό είναι ότι και όλοι αυτοί οι πληθυσμοί που ανεποκατέβαιναν, τα βότανα, τη φύση και ό,τι συναντούσαν στο περιβάλλον το εκμεταλλευόταν με την καλή έννοια. Γι' αυτό μιλάμε για φυτονήμια, διότι εκείνο που πραγματικά με έχει κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα που γίνεται η έρευνα και συναντάμε κατά διαστήματα αρκετούς μεγάλους Σαρακατσάνους σε ηλικία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, πρώτον είναι η αγάπη που είχαν για το περιβάλλον, οικολόγοι 100%, έτσι. Όχι σαν τους οικολόγους από το Κολωνάκι και από τα αστικά κέντρα.
0: Μην λέμε μόνο από το Κολωνάκι, γενικότερα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ενώ οι οικολόγοι σήμερα ήταν οι Σαρακατσάνοι, οι οποίοι αγαπούσαν τη φύση, ήταν μέρος από τη ζωή τους, έτρωγαν τα φυτά της φύτης, έπαιρναν φάρμακα από τη φύση, πραγματικά είχαν μια απίστευτη επικοινωνία. Ναι. Και στο πρόσωπο αυτών των ανθρώπων, η οποία η έρευνα έκανε, τι έκανε, ρωτούσε για τα φυτά ο ερευνητής, τι φυτά είναι αυτά που τα χρησιμοποιούσατε, ποια ήταν η χρήση τους, αν ήταν βότανα για τους ανθρώπους, για τα πρόβατα, για τα ζώα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι είχαν τέτοια χαρά στο πρόσωπό τους, τέτοια ομορφιά, δηλαδή μετέφεραν τα δεδομένα, τα βιωματικά στην επιστημονική ομάδα και ξανά νιώναν κατά κάποιο τρόπο.
0: Γιώργο, τώρα μου έρχονται πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά επειδή είναι ραδιοφωνικός ο χρόνος, αρχικά μου ήρθε τώρα η λέξη που μου έλεγε συνέχεια η γιαγιά μου, αναμέρα-αναμέρα, που εγώ ήμουν πολύ μικρή και λέω τι μου λέει, τι είναι αυτό το αναμέρα-αναμέρα, δηλαδή σήκω, φύγε, πήγαινε από εδώ. Και επίσης μου λέει εδώ μια ακροάτρια, η Σοφία, την οποία την ευχαριστούμε πολύ, μπορείτε λέει να μας εξηγήσετε έτσι εντάχει, αν μπορείτε, τη ρίζα της διαμάχης λέει Σαρακατσανέων και Βλάχων. Υφίσταται αυτό ακόμα ή είναι ένας αστικός μύθος?
1: Παλιά, επειδή οι Σαρακατσάνοι και οι Βλάχοι είχαν κοινά δοσκοτόπια, ο ένας έλεγε στον άλλον αναμέρα να περάσω.
0: Αναμέρα, να, αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου εμένα και δεν το καταλάβαινα.
1: Ναι, με την καλή λέξη. Ναι. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Οι Σαρακατσάνοι ήταν σκηνίτες, δεν είχαν συγκεκριμένο χωριό ούτε τόπο. Οι Βλάχοι ήταν οι μηνομάδες, είχαν τα χωριά τους, απλώς είχαν κοινά μέρη στα αποσκοτόπια που πηγαίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Η σχέση των Σαρακατσάνων, η γλώσσα των Σαρακατσάνων είναι η ελληνική, καθαρή, με μια λαλιά, ένα μικρό ιδιωματισμό. Οι βλάχοι μιλάνε, ο βλάχος είναι αυτός που μιλάει βλάχικα. Τη λατινογενή, ρωμάνικη γλώσσα. Άρα για τη γλώσσα δεν υπάρχει καμία σχέση.
0: Άρα η διαμάχη καλά κρατεί μέχρι και σήμερα.
1: Ξεκάθαρα. Τώρα, επειδή ήταν οι πληθυσμοί αυτοί στους ίδια, στα ίδια λιβάδια και είχαν, όπως είναι λογικό, αναμέρα να περάσω.
0: Αναμέρα να ταΐσω
1: το κουπάθι. Δηλαδή αναμέρα κάνει στην άκρη. Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Είναι αυτό. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει καμία διαμάχη. Mm-hmm. Εμείς αγαπούμε σαν Σαρακατσάνοι όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Οι βλάχοι έχουν τη δικιά τους ιστορία. Οι μεγαλύτεροι ευεργέτες είναι στην Αθήνα βλάχοι. Mm-hmm. Άρα δεν έχουμε καμιά διαφορά. Απλώς ήταν κατά περιόδους κάτι το οποίο είναι μύθος τώρα. Γιατί πραγματικά
0: χαίρομαι όμως που το διευκρινίζουμε.
1: Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Έτσι. Γιατί έχουμε ένα γερό μοσαϊκό και ένα γερό παζλ ελληνικό. Άρα ας κοιτάμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά τα λίγα που μας χωρίζουν.
0: Αναμέρα να περάσουμε λοιπόν που μου έλεγε και εμένα η γιαγιά μου η Βιβί. Πάμε στην αυριανή εκδήλωση. Ιδανικά κύριε Μουτσιάνα, τι θα θέλατε να περάσετε αύριο στο κοινό, έτσι με τι συνέστημα να φύγει από αυτή την εκδήλωση και αν έρχονται, αυτό είναι κλασική ερώτηση που σας ρωτάω, οι νέοι άνθρωποι.
1: Καταρχήν οι νέοι πραγματικά είναι συγκινητικό.
0: Αυτό.
1: Σε αυτή την έρευνα που κάνουμε πλαισιώνουν το κέντρο νέα παιδιά επιστήμονες που θέλουν να βοηθήσουν μέσα από την επιστημονισύνη τους. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και βρίσκουν αντικείμενο. Δηλαδή δασολόγοι, γλωσσολόγοι, άνθρωποι που ασχολούνται με την αρχαιολογία.
0: Όπως είναι και οι καλεσμένοι σας αύριο. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι νέα παιδιά, δικά μας παιδιά, τα οποία θέλουν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι γιατί θα έρθει κάποιος σε μια τέτοια εκδήλωση. Πρώτον, για να γνωρίσει μια ζωή που κάνανε μια διαφορετική ελληνική φυλή. Δεύτερον, να ταξιδέψει στον χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Στον χώρο και στον χρόνο. Τρίτον, αυτά που θα ακούσει θα είναι πολύ οικία στους περισσότερους, γιατί η ελληνική γλώσσα με τη σαρακατσάνικη είναι σχεδόν η ίδια.
0: Mm-hmm.
1: Έχει μόνο μια μικρή διαφορά η λαλιά.
0: Έτσι.
1: Και θα τους θυμίζουν αυτά που έζησαν στα χωριά τους, στην επαρχία και φυσικά εκείνη η πληθυσμιακή ομάδα η οποία είναι συγκινητικό που έρχεται είναι η αστή. Οι Θεσσαλονικοί δηλαδή που δεν έχουν χωριά, που δεν έχουν ζήσει τους Σαρακατσάνους και αυτόν τον τρόπο ζωής και έρχονται και τους ταξιδεύουμε και φεύγουν γοητευμένοι. Άρα υπάρχει ένας λόγος για όλους τους παραπάνω, κάποιος να πει αύριο στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Πολύ σπουδαίο αυτό το έργο, γενικότερα και του κέντρου Σαρακατσάνικων Μελετών και χαίρομαι μεταξύ μας που είμαι από αυτές που είχα χωριό, τώρα δεν έχω, αλλά είχα χωριό και λίγο πρόλαβα και την τουαλέτα έξω από το σπίτι και τα βαμβάκια και τα σφαχτάρια και τα πράιτα και όλα αυτά και ανέβηκα και σε τρακτέρ και όλα αυτά με την Σαρακατσάνα τη γιαγιά. Λοιπόν, επόμενα σχέδια, εκδηλώσεις πέραν της αυριανής κλείνοντας.
1: Τόνια, εμείς έχουμε πολλές θεματικές ενότητες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι σε έρευνα, ερευνούμε και όταν έχουμε αποτελέσματα θα τα ανακοινώνουμε γιατί πρέπει με σεβασμό στην παράδοση και στην ιστορία, με πολύ μεγάλη ευθύνη,
0: mm-hmm.
1: με επιστημονοσύνη να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών είναι ένας φορέας ο οποίος προσπαθεί να τεκμηριώσει τον πολιτισμό του Σαρακατσάνων σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Άρα, το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι η γαστρονομία, το οποίο το δουλεύουμε και όταν θα είναι έτοιμο θα κάνουμε μια εκδήλωση, γιατί πραγματικά θέλουν ο κόσμος να γνωρίσει τη γαστρονομία των Σαρακατσάνων.
0: Αυτό που βάσει
1: είχαν το γάλα, το τυρί και το κρέας.
0: Το τυρί, το γάλα, εγώ θυμάμαι από τον θείο μου πάντα τυρί, γάλα, κρέας και ρετσινάκι. Έτσι μου λέει.
1: Ναι, είχαμε τη βάση, είχαμε τα δικά μας, ήμασταν αυτάρκης σε αυτό το χώρο, άρα αναπτύξαμε τη γαστρονομία πάνω σε αυτά τα επίπεδα, τα οποία ο κόσμος θα περιμένει. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν ανακοινώσεις, γιατί η γαστρονομία είναι και κάτι που επηρεάζει την ψυχολογία του ανθρώπου.
0: Πάρα πολύ. Και είναι και απόλαυση, έτσι.
1: 100%.
0: Λοιπόν, προς το παρόν, ας μείνουμε στην εκδήλωση στη Στράτα και στο Λιβάδι, Διαδρομές, Φυτονύμια και Πολιτιστική Μνήμη των Σαρακατσανέων, αύριο Παρασκευή, 16 του Οκτώβρη, στις 7.30. Είστε όλοι προσκεκλημένοι και καλεσμένοι στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 7.30, ξαναλέμε, είναι η είσοδος ελεύθερη και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εκτός το ότι βλέπετε με σεβασμό και ευθύνη αυτό που λέτε το Κέντρο Σαρακατσάνικων Μελετών και την παράδοση και τις ρίζες, είστε πάντα όμως με στραμμένο το βλέμμα προς το μέλλον. Και γι' αυτό νομίζω ότι σας ακολουθούν και οι νέοι άνθρωποι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνια, για την
0: εμείς ευχαριστούμε. Εγώ λοιπόν, τώρα θυμήθηκα το χωριό, θυμήθηκα το θείο μου, το Μίτσο, που μου έλεγε...
1: Το επόμενο βήμα είναι να σε κάνουμε μέλος του Κέντρου Σαρακατάνικων Μελετών. Έχεις όλα τα εχέγγυα, είσαι δικηγόρος εξαιρετική, έχεις τις νομικές υπηρεσίες, έχεις και
0: μη
1: την
0: μου
1: καταγωγή.
0: Τα λέτε αυτά, κοκκινίζω, δεν θέλω.
1: Οπότε το επόμενο βήμα είναι να... Όλοι μαζί να προχωρήσουμε να κάνουμε το κέντρο πιο ελκυστικό και πιο αποτελεσματικό.
0: Έτσι, ακριβώς και αυτό που είπατε. Όλοι μαζί, χέρι-χέρι, όλοι αλληλεγγύοι. Αλλά θυμάμαι πάλι κλείνοντας, κύριε Βουτσιάνα, θα το πω, δεν μπορώ, θα σκάσω. Το θείο μου τον Μίτσο που του έλεγα γκαζόζα βάλω. Με μικρό κορίτσι μου λέει: τι γκαζόζα, λέει, ρε τσινάκι θα πιει. Σαρακατσάνα. Έτσι ξεκινάνε.
1: Ναι, ξεκινάνε όλα αυτά και πραγματικά εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι ο λαϊκός μας πολιτισμός είναι σε κίνδυνος, όπως ήταν και το λογότυπο του Υπουργείου Πολιτισμού, και πρέπει να αναπληρώνουμε την παράδοση, να αντιστεκόμαστε στην απειλή της λύθης, να ερευνούμε το μέλλον της κληρονομιάς μας. Και έτσι θα είμαστε όλοι πιο υπεύθυνοι απέναντι σε αυτό που παραλάβαμε από τους γονείς μας, να το παραδώσουμε στα παιδιά μας.
0: Και λίγο χαμόγελο και λίγο θετική διάθεση και λίγο αισιοδοξία και λίγο έτσι να τα βλέπουμε αυτό που είπατε κι εσείς, και με αλληλεγγύη και με αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μουτσιάνα, που ήσασταν στην παρέα. Εννοείται εμείς θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και σας καρτερούμε αύριο το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Σαρακατσάνη και μη και βλάχη και τα πάντα όλα. Και πόντι και όλοι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και εις άλλα με υγεία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο ατύχημα στη Motor Oil. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργαζόμενοι φέρουν πολλαπλά τραύματα και εγκάφματα. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Ακατάσχετη η πρώτη κατοικία για χρέη προς το δημόσιο, αν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος το 2009 σκότωσε 13 ανθρώπους. Κάθριξη 5 ετών σε πρώην στρατιωτικό για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Σε 24ωρη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση, η οποία τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και φιλοξενούνταν στο Ίδρυμα Σπίτι του Αγωνιστή. Επόμενη ενημέρωσή σας με Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

and I, we were born to die. Lana Del Rey, αλλιώς Memento Mori, είναι το μότο μου. Μια λατινική φράση που σημαίνει θυμίσου ότι είσαι θνητός. Γιατί αν το καταλάβουμε αυτό, θα περνάμε κάθε μέρα καλύτερα. Η Lana Del Rey, άκου να δεις, επέστρεψε στη σκηνή το περασμένο Σαββατοκύριακο με αφορμή μια συναυλία στο πλαίσιο του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη, πραγματοποιώντας την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο. Πολύ μελαγχολή αυτή η κοπέλα, ρε παιδί μου. Τέλος. Πλαίσιο του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη, πραγματοποιώντας την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο. Πολύ μελαγχολή αυτή η κοπέλα.

πρακτικά οικογενειακή υπόθεση, διότι γράφτηκε από τη Λάνα Ντελ Ρέι με το σύζυγο, με την αδελφή και το γαμπρό μαζί. Όλο το σόι. Λοιπόν, για την ιστορία, το Στόβ το περιμένουμε εδώ και καιρό. Είχε ήδη περάσει από αρκετές αναβολές και αλλαγές. Ο δίσκος ανακοινώθηκε αρχικά τον Ιανουάριο του 2024 με τίτλο Τότε Λάσο. Τον είχε προλογίσει ως την πρώτη της ολοκληρωμένη στροφή προς την country μουσική σκηνή. Τώρα, το πότε τελικά θα κυκλοφορήσει για τους φανς της Lana Del Rey αυτό το πόνημα είναι λίγο μυστήριο μέχρι και σήμερα. Σήμερα 15 του Οκτώβρη, απόγευμα Πέμπτης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Λοιπόν, και άκου να δεις τώρα. Με αφορμή το γεγονός που σας έλεγα ότι αύριο θα λάβει χώρα η εκδήλωση στη Στράτα και στο Λιβάδι «Διαδρομές, φυτονίμια και πολιτιστική μνήμη των Σαρακατζανέων», αύριο Παρασκευή 16 του Οκτώβρη στις 7.30, είσοδος ελεύθερη, σας τα λέμε από τώρα για να ξέρετε να γνωρίζετε, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μια εξαιρετική εκδήλωση, όχι μόνο για τους Σαρακατζάνους, γενικότερα. Έχω και τον άντρο μου, ρεσί Τάσο, λέει όλα τα είπατε, δεν είπατε, λέει, για την εξέλιξη της Σαρακοτσάνας. Έτσι με λέει. Από Σαρακατζάνα με λέει Σαρακοτσάνα. Κατάλαβες, κάνε άντρα να δεις χαΐρι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Weekend, The Mouth to a Flame για τη συνέχεια. Αν θέλετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Viber, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Κατάλαβες, αντί για Σαρακατζάνα με είπε και Σαρακοτσάνα.

Άκου να δεις. Πολύ ωραίο το ανέκδοτο που μου πες, Δημήτρη, αλλά έχω ένα κακό. Δεν μπορώ να απομνημονεύσω ανέκδοτο και να το μεταφέρω. Δεν θυμάμαι κανένα. Δηλαδή, έχω ένα φίλο που λέει συνέχεια υπέροχα ανέκδοτα και γελάμε όλοι πάρα πολύ. Είναι η ψυχή της παρέας, ο Γιάννης. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Και συνέχεια, όποτε βγαίνουμε έξω, του λέμε πες ένα ανέκδοτο, πες ένα ανέκδοτο. Δεν τα θυμάμαι ποτέ, ούτε μισό. Τώρα μου το είπες για τους αρακατσάνους και ήταν πάρα πολύ ωραίο και γέλασα, αλλά δεν μπορώ να το μεταφέρω. Όπως και να έχει όμως, θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες. Εδώ είμαστε λοιπόν απόγευμα Πέμπτης, 15 του Οκτώβρη. Έχουμε λίγο την κίνησούλα μας στο κέντρο της πόλης και στην Εγνατία σε αυτή τη στιγμή έχει κίνηση και στο κέντρο. Και άκου να δεις τώρα, δεν ξέρω αν θυμάστε τον Justin Timberlake με την Britney Spears που υπήρξαν ζευγάρι κάποια στιγμή στη ζωή τους και αυτή. Και τώρα σου βγήκε, λέει, στο φως ένα κυκλοφόρητο τραγούδι από το παρελθόν του. Συγκεκριμένα το She'll Never Be Me. Δεν θα γίνει δηλαδή ποτέ δικιά μου, βέβαια έγινε δικιά του τότε, το 2001, όταν οι δύο pop stars ήταν ακόμη ζευγάρι, κυκλοφορεί επίσημα τώρα, 25 χρόνια μετά, στο πλαίσιο της επετειακής έκδοσης του άλμπουμ Britney. Μπορεί να έχουν περάσει 25 χρόνια, αλλά αυτό το She'll Never Be Me έχει, σου λέει, έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί και η στίχη του είναι διαφορετική, διότι περιστρέφεται γύρω από έναν πρώην σύντροφο που προχωράει σε μια νέα σχέση, με την αφηγήτρια να επιμένει πως καμία άλλη δεν θα μπορεί να πάρει τη θέση της. Έτσι, πολύ μ' αρέσουν αυτά. Είναι δύσκολο, σου λέει, να μην το ακούσει κανείς μέσα από το πρίσμα της πολύ συζητημένης σχέσης της Spears και του Justin Timberlake, η οποία έτσι για την ιστορία έχει διαρκέσει από το 1999 έως το 2002, όχι και 20, πολλά είπα. Η επίσημη κυκλοφορία του τραγουδιού εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 25 χρόνια του Britney, το οποίο μεταξύ άλλων θα κυκλοφορήσει σε επετειακή έκδοση τώρα το Νοέμβριο, στις 6 του Νοέμβρη του 2026. Ένα κομμάτι που σου λέει περίμενε 25 χρόνια για να έρθει στο φως. Τι λες τώρα. Θα ακούσουμε Britney Spears για τη συνέχεια, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, αλλά εδώ σε μια σύμπραξή της με τον αγαπημένο Elton John.

Ελπίζω να έχω μεταδώσει το σωστό τραγούδι, φίλε Δημήτρη, από τη Λάρισα, που το αφιερώνει στο φίλο μας τον Βασίλη από την Καβάλα. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Πώς ενωνόμαστε εδώ, σε αυτή την εκπομπή, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης, 15 του Οκτώβρη. Η 5η, είπαμε, είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ, διότι βγαίνουν οι νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες. Πάμε γρήγορα να δούμε. Street Fighter, μόνο από το όνομα καταλαβαίνετε ότι είναι ταινία δράσης που σε πάει κάπου στο 1993 πίσω από ένα βίαιο, λέει, πρωτάθλημα κρύβεται μια θανάσιμη συνωμοσία μιας εγκληματικής οργάνωσης κουλουπού-κουλουπού. Η ταινία αποτελεί την τρίτη μεγάλη μήκους live action κινηματογραφική μεταφορά βασισμένη στη σειρά βιντεοπαιχνιδιών, video games, Street Fighter της Capcom. Δεν με ενδιαφέρει. Έτσι ξαφνικά, αυτό είναι δραματική ταινία, αν θέλετε έτσι κάτι σε δράμα, σε σκηνοθεσία Ριουσούκε Χαμαγκούτζι. Το είπα σωστά. Λοιπόν, η Θυσία νομίζω ότι είναι η πολυαναμενόμενη ταινία αυτής της εβδομάδας, το Sacrifice, διότι εννοείται γυρίστηκε και στην Ελλάδα. Τώρα, εντάξει, για το Sacrifice είναι μια κωμική ταινία δράσης, περιπέτειας του δικού μας, θα πω εγώ, Ρωμέν Γαβρά, με τον Chris Evans στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μάλιστα, πρόσφατα βρισκόντουσαν και εδώ στην Ελλάδα για την πρεμιέρα αυτής της ταινίας. Λίγα λόγια για την ιστορία. Εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός λαμπερού φιλανθρωπικού γκαλά σε ένα ελληνικό νησί. Μία ομάδα ριζοσπαστών, οικολόγων, τρομοκρατών, καθοδηγούμενη από μία μυστηριώδη προφητεία ηφαιστείου, εισβάλλει, σου λέει, στην εκδήλωση και παίρνει ομήρους. Στόχος τους είναι να θυσιάσουν τρία συγκεκριμένα άτομα. Έναν ναρκισιστή στάρ του σινεμά που περνάει υπαρξιακή κρίση, τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και μία άτυχη γυναίκα. Νομίζω η άτυχη γυναίκα, επειδή είναι και άτυχη, αυτή θα την πληρώσει. Δεν ξέρω, δεν έχω δει την ταινία. Προκειμένου να σώσουν την ανθρωπότητα. Αν θες κάτι σε ελληνικό, έρχεται η Βαλίτσα. Από ό,τι διαβάζω εδώ, ελληνική έτσι ταινία για σήμερα. Και τέλος, επίσης πάλι δραματική, το Wall Fall, δηλαδή η πτώση της φάλαινας. Από την άλλη έχουμε και ταινίες για όλη την οικογένεια, Μπαλωματούλης, πάρα πολύ ωραία animation, και φυσικά ο Ασχημογλυκούλης. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές τις ταινίες.

Μεταξύ άλλων, σήμερα διαβάσαμε ότι πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο David Sherkamp. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το rock συγκρότημα των Pavlov's Dog, ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής, κιθαρίστας των Pavlov's Dog, του ξεχωριστού αυτού συγκροτήματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο του classic rock. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η βιολίστρια η Abby Stalling μέσω ανακοίνωσης που δημοσιεύθηκε εκ μέρους της πάντας. Με πιο βαριά καρδιά ανακοινώνουμε την απροσδόκητη απώλεια του δημιουργικού μας πυρήνα τραγουδιστή αγαπημένου μας φίλου David Sherkamp, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 13 Οκτωβρίου, αφήνει πίσω του μία κληρονομιά αστήρευτης δημιουργικότητας, μοναδικής καλλιτεχνικής έκφρασης και ένα μουσικό έργο που έχει αγγίξει ανθρώπους διαφορετικών γενεών σε κάθε γωνιά του κόσμου. Λέει και άλλα στη συγκεκριμένη της ανάρτηση. Εγώ δεν ξέρω αν θυμάστε παλαιότερη έναν αστικό μύθο που ήταν πάντα γνωστός για αυτή την πολύ λεπτή φωνή, που όταν ας πούμε εμείς ήμασταν μικροί, μας λέγανε ότι επειδή τον κοροϊδεύαν εισαγωγικά για τη λεπτή του τη φωνή, ότι ο ίδιος αυτοκτόνησε. Το θυμάστε, Τάσο Τριανταφύλου. Και όταν τελικά είδαμε λαϊβάκι εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέμε τι έγινε. Λοιπόν, εντάξει, εξαιρετική Τζούλια. Με αυτό θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Αφού σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω τον Τάσο τον Τριανταφύλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πορεία σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης αλλά και συλλόγους συνταξιούχων στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης εναντίον στην ακρίβεια, και σε αυτή αναμένεται να συμμετέχουν και πολλοί άλλοι, ακόμη και φοιτητές. Έκρηξη σημειώθηκε σε καταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι ηλικίας 59 και 40 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μονάδα όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτη υψηλής πίεσης. Οι δύο εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ένας φέρει εγκάβματα ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάστασή τους και θα κριθούν αν απαιτείται διασωλήνωση και διακομιδή σε νοσοκομείο της Αττικής. Το νέο συμβάν έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την έκρηξη που είχε σημειωθεί στις 9 Οκτωβρίου, επίσης στις εγκαταστάσεις της Motorola, στην οποία είχαν χάσει τη ζωή τους δύο εργολάβοι εργαζόμενοι. Για εκείνο το περιστατικό είχαν γίνει 4 συλλήψεις. Τέλος, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Κοινή γραμμή, αλλά χωρίς ακόμη τελική συμφωνία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, διαμορφώνεται στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, πρότεινε τροποποίηση στο σχέδιο συμπερασμάτων, με τους 27 να αναμένεται να επανέλθουν στο κείμενο. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε εκφράσει την αντίθεσή του στο προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενεργειακή κρίση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτυπώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης. Επίσης, ζήτησε μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, σκληρές διαπραγματεύσεις διεξάγονται και για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περίοδου 2028-2034. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα, μαζί με άλλες 15 χώρες, απορρίπτει περικοπές στα κονδύλια της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης έναν πρώην υπαξιωματικό του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα 4 άτομα, όλοι ιδιώτες, εκ των οποίων οι δύο ηθικοί αυτούργοι σε εξαιτή κάθειρξη. Νέα έρευνα παρουσίασε εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Οι συνήγοροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρικού και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Σε συγκέντρωση το μεσημέρι της ερχόμενης Δευτέρας στην πλατεία Βουνακίου καλούν φορείς και τοπική αυτοδιοίκηση της Χίου, διαμαρτυρώμενοι για την απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τετράμινη διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου της Χίου. Την επόμενη μέρα της κινητοποίησης στο νησί θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στην κεντρική κυβέρνηση από τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων του νησιού στην Αθήνα. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σήμερα ότι δεν θα μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στη βάση Fort Hood, κάτι που είχε προκαλέσει οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Θα εκτελεστεί όπως έχει προγραμματιστεί από το εκτελεστικό απόσπασμα, αλλά αυτό το γεγονός δεν θα μεταδοθεί ζωντανά, έγραψε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων στο Truth Social. Στην Κωνσταντινούπολη, 3 νεκροί και 4 αγνώμοι είναι από τις καταρακτώδεις βροχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε λίμνες, σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, ενώ δεκάδες πολίτες χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας. Η ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τη θρυλική σειρά της ΕΡΤ Λοξάνδρα που προβλήθηκε το 1980. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνταν στο σπίτι του αγωνιστή. Υπήρξε ερμηνεύθρια με οξύ κριτήριο αλλά και ενεργός πολίτης με γνήσιο ενδιαφέρον για τα κοινά, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Έξω βρέχει. Σκέφτομαι καμιά φορά πως οι αναφορές στο παρόν δεν βολεύουν ενδεχομένως για κάποιον που θα ακούσει μία εκπομπή από το αρχείο καιρό μετά. Αλλά από την άλλη, φίλες και φίλοι, είναι μία ιστορική καταγραφή, μικρή μεν αλλά σημαντική. Στις 15 Οκτωβρίου του 2021 στη Θεσσαλονίκη έβρεχε. Πιθανολογώ και αλλού. Καιρός για σπίτι. Μέσα. Ένα ζεστό τσάι, μια σοκολάτα και γιατί όχι ένα ωραίο μπράντι από αυτά που οριμάζουν κάπου στη Βουργουνδία. Συντροφιά με κάποιο ωραίο αποξηραμένο σίκο, βασιλικούς χουρμάδες ή μαύρη σοκολάτα. Σε αυτά τα ευγενή ποτά, ως γνωστόν, ανοησίες του στυλ πατατάκια, οι ξηροί καρποί απαγορεύονται. Τραβάς λίγο την κουρτίνα και χάνεσαι έξω. Δεν χρειάζεται μελαγχολία, φίλες και φίλοι, προς Θεού. Η βροχή είναι ωραίο πράγμα. Ποτίζεται η γη. Έχουν νερό τα χωράφια. Έχουν νερό οι πηγές και τα ποτάμια. Διότι θα γίνει ο κύκλος των εποχών. Και στην ανομβρία, στα ποτίσματα, θα έχουμε σώσει κάμποσο νερό. Χάνεσαι λοιπόν εκεί έξω και αφήνεις τη φαντασία σου να πετάξει. Για παράδειγμα, είσαι μπρος στον καθρέφτη. Φοράς το ωραίο σου κοστούμι, παπιγιόν ή γραβάτα, το μακρύ φόρεμα και τις ψιλοτάκουνες γόβες αν είσαι κυρία. Μια τελευταία ματιά στο ρολόι, μην αργήσεις, διότι πρέπει να πας στον Broadway απόψε. Έχει παράσταση. Μπορώ βέβαια να σας το κάνω ακόμη πιο δυνατό. Είσαι πιανίστας, κιθαρίστας, σαξοφωνίστας και προβάρεις το όργανο με κλειστές τις κουρτίνες. Ακούς τον κόσμο να μπαίνει σιγά σιγά. Κάποιος από την παρέα δίνει το λα και αρχίζουν όλοι να χορδίζουν τα όργανά τους. Έχεις εκείνη την αγωνία του να πάνε όλα καλά. Και ξαφνικά ανοίγει πόρτα και σκάει μύτη αυτός που θα σου πάρει το άγχος και θα το κάνει δημιουργία. Μπαίνει μέσα ο Κόλ Πόρτερ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, διαλέξτε αν θέλετε να είστε πάνω στη σκηνή ή κάτω από αυτήν. Όπως και να έχει, ωραία θα περάσετε. Εκτός και αν θέλετε να παραμείνετε στο σπίτι. Συντροφιά με το ραδιοφωνάκι. Δεκτό και αυτό. Σε αυτή την περίπτωση υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περάσετε όμορφα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά σήμερα με τον Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Κολ Πόρτερ σήμερα, φίλες και φίλοι. Το καταλάβατε, διότι ήταν αυτός που άνοιξε την πόρτα και είναι την πόρτα που βγάζει από τα παρασκήνια πάνω στη σκηνή και μετέτρεψε την αγωνία της ορχήστρας σε κάτι το δημιουργικό. Το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο, το «I've Got You Under My Skin», ήταν από την παράσταση «Born to Dance» του 1936. Τραγούδι το οποίο ήταν υποψήφιο για καλύτερο τραγούδι από την Αμερικανική Ακαδημία, αλλά έχασε από ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φίλες και φίλοι, τη χρονιά εκείνη, από το «The Way You Look Tonight». Το πρώτο τραγούδι, η αλήθεια είναι, μας πήγε κατευθείαν στο Broadway, ήταν η Ethel Merman στο «I Get a Kick Out of You» του 1934, από την παράσταση «Anything Goes». Ο Cole Porter γεννήθηκε στο Περού, όχι στο Περού της Λατινικής Αμερικής, υπάρχει κι άλλο Περού, το οποίο βρίσκεται στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μοναδικό παιδί της οικογένειας που κατάφερε να επιζήσει άλλα χρόνια τότε. Ο πατέρας του, ο Samuel Fenwick Porter, ήταν φαρμακοποιός. Η δε μητέρα του Kate ήταν η κόρη της πλουσιότερης οικογένειας της Ινδιάνα. Δυναμική γυναίκα, φρόντισε νωρίς για την μουσική εκπαίδευση του μικρού και έτσι ο Cole έπαιζε καλά βιολί σε ηλικία 6 χρόνων, πιάνο στα 8 και έγραψε την πρώτη του οπερέτα, με τη βοήθεια βέβαια της μητέρας, όταν ήταν 10 χρόνων. Η μαμά πάντως, λίγο ψωνισμένη πρέπει να ήταν, γιατί το λέμε αυτό, δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι παραποίησε το καταγεγραμμένο έτος γέννησης, αλλάζοντάς το από το 1891 στα 1893, έτσι ώστε να εμφανίζεται στις σχολές πιο μεγάλος. Ο πατέρας του πάλι, ένας ντροπαλός άνθρωπος, που δεν έπαιξε κάποιον ουσιαστικό ρόλο στην ανατροφή του Πόρτερ, αν και ως έραση τέχνης ποιητής, δεν αποκλείεται να άφησε το στίγμα του σε απλά αλλά ουσιαστικά για να απαιτεί ζητήματα και γνώσεις, όπως είναι η ομοιοκαταληξία και το μέτρο. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία. Βάλτε και το ότι ο πατέρας ήταν ταλαντούχος τραγουδιστής και πιανίστας. Δεν είναι και λίγο, αλλά το είπαμε και νωρίτερα. Η σχέση πατέρα και γιου δεν ήταν ιδιαίτερος στενή. Βέβαια, τι είχε γίνει. Το σπιτικό τους, τη σπιτικό δηλαδή, σαράι σκέτο, στο οποίο έμενε η οικογένεια, το είχε χτίσει ο παππούς του από την πλευρά της μητέρας. Ο πλούσιος, που σας λέγαμε, και ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά, και δεν γίνονται μόνο εδώ, παντού γίνεται. Ο παππούς, με τον παρά του ουσιαστικά, είχε λόγο για όλους και για όλα εκεί μέσα. Εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις το άλλο, δεν μιλούσε και ο μπαμπάς. Στον μικρό Cole λοιπόν πάει μια μέρα και του λέει: «Κοίτα να δεις, εσύ θα γίνεις δικηγόρος». Στα παλιά του τα παπούτσια τον έγραψε ο πιτσιρικάς και βάλθηκε να γίνει μουσικός και μόνο μουσικός, αλλά το έκανε με στυλ για να μην έρθει σε ρήξη με τον παππού. Πήγε λοιπόν στο κολέγιο Worcester της Μασαχουσέτης το 1905, αλλά πήρε και το πιάνο μαζί του. Η ικανότητά του να συνθέτει και να οργανώνει από γιορτές στο σχολείο μέχρι και πάρτι τον έκαναν δημοφιλή σε όλες τις παρέες. Ήταν και καλός μαθητής. Και από εκεί στο Yale, πάντα καλός μαθητής και εκεί, αλλά ένας ακόμη καλύτερος μουσικός. 300 τραγούδια συνέθεσε όσο φοιτούσε στο Yale, μέχρι και τον ύμνο της ομάδας ποδοσφαίρου του κολεγίου, ο οποίος μέχρι και σήμερα παραμένει ο ίδιος. Αυτό που άλλαξε όμως ήταν η κατεύθυνση των σπουδών του όταν βρέθηκε στο Harvard.
Ο Κολ Πόρτερ νομική δεν ήθελε πλέον. Σου λέει, okay, καλά το πήγαμε μέχρι εδώ, ως πότε θα κρυβόμαστε. Ο κοσμήτωρας της σχολής, έξυπνος άνθρωπος, έβλεπε πως ο Πόρτερ έμοιαζε σαν πουλάκι σε κλουβί. Τον απελευθέρωσε λοιπόν και μάλιστα με ωραίο τρόπο, καθώς φρόντισε για την μεταγραφή πάντα στο Χάρβαρντ του Πόρτερ, αλλά από το τμήμα νομικής στο τμήμα μουσικών σπουδών. Αυτό ήταν. Τα πράγματα άλλαζαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και στρωμένος με ροδοπέταλο ο δρόμος του. Το 1915, φίλες και φίλοι, το πρώτο τραγούδι του Cole Porter στο Broadway, το Esmeralda, θα ακουστεί στο έργο Hands Up. Κάνει μπαμ με το καλημέρα και όλοι μιλούν για μια μεγάλη επιτυχία και ένα ανερχόμενο αστέρι, αλλά την επιτυχία ακολούθησε μια αποτυχία. Ανεβάζει την πρώτη του παραγωγή στο Broadway ένα χρόνο αργότερα, το 16, το έργο See America First, μια πατριωτική κομική όπερα, αλλά πιάνει πάτο και το έργο κατεβαίνει μετά από 2 εβδομάδες. Τι να κάνω εδώ, σου λέει, απογοητευμένος, παίρνει το καράβι και το 1917 περνά τον Ατλαντικό ωκεανό με προορισμό το Παρίσι, την ώρα που όλη η Ευρώπη συγκλονιζόταν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είπαν πως το έκανε διότι ήθελε να καταταγεί στην αιμοσταγή λεωγεώνα των ξένων, αλλά οι ιστορικοί δεν συμφωνούν, ούτε και οι βιογράφοι του. Εκεί στο Παρίσι πάντως έζησε μια ξέφρενη ζωή, βέβαια γεμάτη πάρτι και χαρές, και παντρεύτηκε κιόλας την Λίντα Λι Τόμας το 1919. Η Τόμας ήταν ένα ζάμπλουτο κορίτσι από το Κεντάκι με τα ίδια ενδιαφέροντα, δηλαδή χλειδί, πάρτι, ταξίδια και μουσική. Τι άλλο να θέλεις τελικά από τη ζωή? Σκεφτείτε τώρα, από τη μία ο παππούς, που ποτέ δεν έπαψε να χρηματοδοτεί γερά τον εγγονό, παρά το ότι σούφρωσε λίγο τα φρύδια του όταν ο Κόλ άλλαξε κατεύθυνση, και από την άλλη ένας γάμος με μία ζάμπλουτη. Ζωή χαρισάμενη για τον Cole Porter, που αμέσως μετά το γάμο του έλαβε κάποιες παραγγελίες για συνθέσεις σε παραστάσεις τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως για παράδειγμα τα The Blue Boys Blues και το Olga Come Back to the Volga.

Αυτοί ήταν, φίλες και φίλοι, Jack Armstrong και Phil Sachs στο τραγούδι Let's Do It, Let's Fall in Love από το musical, από την κωμωδία musical Paris του 1928. Ένα τραγούδι το οποίο είχε προκαλέσει την εποχή εκείνη, και το λέμε αυτό διότι στην πρώτη του έκδοση, στο ξεκίνημα, γράφει Chinks do it, Japs do it, up in Lapland, little Laps do it. Αλλά ο όρος Chinks, αναφερόμενος σε, ως επιτοπλίστων, σε μετανάστες από την Κίνα, Japs, μετανάστες από την Ιαπωνία, και Laps, ανθρώπους οι οποίοι προέρχονταν από την περιοχή της Νορβηγίας, της Ουγγαρίας, Βόρεια Ευρώπη γενικότερα, ήταν υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί στα χρόνια εκείνα, και η αλήθεια ήταν ότι ενόχλησε. Ο Πόρτερ ήθελε απλά να κάνει χρήση εκφράσεων οι οποίες ακούγονταν καθημερινά στους δρόμους, χωρίς όνει και καλά να ήθελε να προσβάλλει κάποιον. Όπως και να έχει, άλλαξε το συγκεκριμένο τραγούδι στο σημείο αυτό, και στις μεταγενέστερες εκδόσεις ακούγεται διαφορετικό. Το 1923 ο Cole Porter, σε συνεργασία με τον Gerald Murphy, συνέθεσε ένα μικρό μπαλέτο, αρχικά με τίτλο Landed and then Within the Quota, απεικονίζοντας σατυρικά τις περιπέτειες ενός μετανάστη στην Αμερική, ο οποίος γίνεται star στον κινηματογράφο. Το έργο του Porter ήταν μία από τις πρώτες συμφωνικές συνθέσεις με βάση τη jazz, και μάλιστα 4 μήνες πριν από τη ραψοδία του George Gershwin, και έγινε δεκτή αυτή η σύνθεση πάρα πολύ, τόσο από τους Γάλλους όσο και από τους Αμερικανούς κριτικούς, μετά την πρεμιέρα στο Θέατρο των Ηλυσίων τον Οκτώβριο του 1923. Ο Cole Porter είναι 36 πλέον και επανεισάγεται, θα λέγαμε, στο Broadway το 28 με το musical Παρίσι. Ακούσαμε νωρίτερα λοιπόν το τραγούδι Let's Do It, Let's Fall In Love. Το Παρίσι, την πρώτη του επιτυχία, με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Δεν ήταν μόνο το Let's Do It, διότι μπορεί να βρείτε και έτσι τον τίτλο, ήταν και το Let's Misbehave. Ο παραγωγός Κόχραν ζεστάθηκε από την επιτυχία του Paris και ήθελε παραπάνω δουλειές. Η παράσταση Wake Up and Dream ήταν αυτό που ήθελε. Ανέβηκε 263 φορές στο Λονδίνο, και μετά βέβαια ο Κόχραν, έξυπνος ήταν, το μετέφερε στη Νέα Υόρκη ένα χρόνο αργότερα, το 1929. Αλλά την ώρα που το μετέφερε έπεφταν και οι δείκτες της Wall Street στο μεγάλο κράχ της χρονιάς εκείνης. Για το προφίλ του Πόρτερ όμως, παρά το ότι το έργο κατέβηκε μετά από 132 παραστάσεις λόγω του οικονομικού κράχ, ήταν μια μεγάλη επιτυχία από την οποία ξεχώρισε το τότε, αλλά και μέχρι τις μέρες μας, σε διασκευές πάρα πολλές φορές, δημοφιλές τραγούδι. Είναι αυτό το οποίο ακούγεται, που το έχουμε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο, το What is this thing called love? When love flew in through my window wide. Ο Cole Porter δέχεται νέες προτάσεις, αλλά σύμφωνα με τους ειδικούς της εποχής, κάνει το λάθος να γράψει τη μουσική για την ταινία «Η μάχη του Παρισιού» της Paramount, μια ταινία που δεν τα πήγε καθόλου καλά. Μπορεί να λένε οι κριτικοί, αλλά για τον ίδιο κανένα πρόβλημα. Αμέσως μετά θα αφήσει το στίγμα του στην παράσταση 50 Million Frenchmen, για την οποία έγραψε 28 συνθέσεις, μεταξύ των οποίων οι επιτυχίες You Do Something To Me, You've Got A Thing και το The Tale Of The Oyster. Οι κριτικές μοιράστηκαν τότε, αλλά και μόνο το ότι ο Tony Bennett συμπεριέλαβε συγκεκριμένα κομμάτια σε ντουέτα του με τη Lady Gaga, αντιλαμβάνεστε έτσι πόσα χρόνια αργότερα,
την μεγάλη εκείνη επιτυχία της εποχής. Το είχε πει τότε ένας άλλος μεγάλος του πενταγράμμου, ο Irving Berlin. Τι είχε πει? Η καλύτερη μουσική κωμωδία που έχω ακούσει εδώ και χρόνια, και καταλήγει, μία από τις καλύτερες συλλογές τραγουδιών που έχω ακούσει ποτέ.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο μεγάλο συνθέτη και στη χορηγό Cole Porter, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. My heart belongs to Daddy. Και ποιος ή μάλλον και ποια δεν τραγούδησε από τις μεγάλες μορφές του πεντακόσιου. My heart belongs to Daddy. Και ποιος ή μάλλον και ποια δεν τραγούδησε από τις

να κατεβάσουν την παράσταση 50 Million Frenchmen, αλλάζουν γνώμη μετά τα λόγια του Μπέρλινγκ. Θα τα θυμάστε πριν από το τραγούδι μας. Και κάπως έτσι η παράσταση παρέμεινε στη θέση της για 254 φορές. Ο Πόρτερ είχε πολλά στις συνθέσεις του και όλα αυτά τον έκαναν αγαπητό από τον κόσμο. Προσέξτε, όχι πως είναι πάντα σχετικό αυτό, προς Θεού, αυτό που θα πω, αλλά μια ματιά στην ανέμελη και γεμάτη χρώματα ζωή του μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε πολλά. Ο αισθησιασμός δεν έλειπε ποτέ από τα έργα του. Υπήρχε μια έντονη εσωτερικότητα, θα λέγαμε, που ωστόσο έβγαινε προς τα έξω με μπόλικη σπιρτάδα. Να, για παράδειγμα, ακούμε εδώ τον Fred Astaire στο I've Got My Eyes On You από το 1940, Broadway Melody. Ένα τραγούδι το οποίο κουβαλάει τη σπιρτάδα. Ο συνδυασμός αυτός, αισθησιασμός δηλαδή, έντονη εσωτερικότητα αλλά και σπιρτάδα, είναι για τους ειδικούς αλλά και για το κοινό τα βασικά χαρακτηριστικά του Cole Porter. Μας τυχαίνει σε πολλούς καλλιτέχνες, ξέρετε, αυτό το ανοίγεις το ραδιόφωνο και λες όπου πω, να ξέρεις, αυτός είναι Porter. Η δεκαετία του 30 ήταν η χρυσή εποχή του, με πάρα πολλές επιτυχημένες παραστάσεις που τον κατέστησαν ως έναν από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της μουσικής σκηνής του Broadway. Σε αντίθεση με πολλούς επιτυχημένους συνθέτες του Broadway, ο Porter έγραφε για τα τραγούδια του τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους. Αυτή η σπιρτάδα του μάλλον ήταν που όθησε τους παραγωγούς να του αναθέσουν τη μουσική για την τελευταία επισκηνής παράσταση του Fred Astaire, το Guy Divorce, του 1932. Με μια τεράστια επιτυχία, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του Porter, το Night and Day. Η παράσταση έσπασε ταμεία και για τον Porter θα ακολουθήσει άλλη μία στο West End, το Nymph Errand του 1933, με παραγωγό ποιον άλλον, τον Cochran, στο θέατρο Adelphi. Μεταξύ των επιτυχημένων τραγουδιών που συνέθεσε ο Porter για την παράσταση εκείνη ήταν τα Experiment και The Physician για τον Lawrence και Solomon για την Elizabeth Wells. Ο Porter πάνω απ' όλα είχε καταλάβει για τα καλά το κλίμα της εποχής. Μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Το στυλ του και η μουσική του είναι αντίδοτο στο οικονομικό κράχ που έχει στείλει στην κατάθλιψη και στην αυτοκτονία χιλιάδες Αμερικανούς. Βλέπετε πώς αντιδρά η τέχνη, ή μάλλον πώς αντιδρούν οι καλλιτέχνες μέσω της τέχνης. Το Ομοσπονδιακό Θέατρο, στα χρόνια εκείνα, παρά τις δυσκολίες, ανακάμπτει πολύ γρήγορα, σε βαθμό που κάποιοι θα πούν πως βρίσκεται στις δόξες του. Στον Broadway καθημερινά ανεβαίνουν θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες συντηρούν ένα μεγάλο μέρος του σωματείου των ηθοποιών και περιορίζουν και τα μεγάλα ποσοστά της ανεργίας στον κλάδο. Είναι άλλωστε και η εποχή που ο συνδικαλισμός κάνει τα πρώτα του βήματα, Οι καλλιτέχνες δεν είναι πλέον έρμε των παραγωγών και των ιδιοκτητών των θεάτρων. Ναι, δεν μιλάμε για ένα παράδεισο, στα 29 είμαστε, ή μάλλον στα χρόνια μετά το 29. Ούτε ήταν όλοι τυχεροί. Οι ηθοποιοί στα χρόνια εκείνα, εκτός από την οικονομική ανέχεια, είχαν να αντιμετωπίσουν και την λογοκρισία. Είμαστε στα χρόνια στα οποία μέχρι και ο Σέξπιρ θεωρείται επικίνδυνος κομμουνιστής. Και ο Porter έφαγε λογοκρισία, μάλιστα, στην τελευταία του για τη δεκαετία του 30 παράσταση, και συγκεκριμένα το 39, για το έργο «Do Barry Was a Lady» με πρωταγωνιστές την Μέρμαν και Μπερτ Λαρ. Τελικά όμως, όσο σε ενοχλούν, τόσο καλό σου κάνουν. Δεν εξηγείται αλλιώς. 408 παραστάσεις έγραψε το έργο, που φιλοξενεί και αυτό κορυφαίες επιτυχίες του Porter στη μουσική, όπως τα «But in the morning, no», αυτό κι αν δεν μπήκε στο στόχαστρο των λογοκριτών, το «Do I love you», το «Well did you ever», το «Κάτι went to Haiti» και άλλα. Πριν από εκείνο όμως,

στην επιτυχία, φίλες και φίλοι, τον περίμενε μια πάρα πολύ σκληρή δοκιμασία που τον σημάδεψε για το υπόλοιπο της ζωής του. Πάμε εμείς όμως ένα τραγούδι και τα εξηγούμε αμέσως μετά.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Peggy Mann στο τραγούδι Every Time We Say Goodbye. Την συντρόφευσε στη μουσική το Benny Goodman's Quintet, εξαιρετική ορχήστρα του μεγάλου αυτού μουσικού, σε μια εκτέλεση του 1944, ένα τραγούδι το οποίο ανεβάζει για πρώτη φορά στην σκηνή του Broadway ο Cole Porter στην παράσταση Seven Lively Arts. Στις 24 Οκτωβρίου του 1937, διότι σας μιλήσαμε νωρίτερα για μια πολύ σκληρή δοκιμασία, ο Cole Porter έκανε πασία συντροφιά με την κόμισσα Edith Di Zoppola και τον δούκα Fulco de Ventura στο Piping Rook Club στη Νέα Υόρκη. Το άλογό του σε κάποια στιγμή πέφτει, αλλά τον παρασέρνει και μάλιστα πέφτει πάνω και στα δύο πόδια του. Ο Porter θα ζούσε έκτοτε σε καθεστώς αναπηρίας και με αφόρητους πόνους. Αν και οι γιατροί είπαν στη σύζυγο και τη μητέρα του Porter ότι το δεξί του πόδι θα έπρεπε να ακροτηριαστεί και πιθανόν και το αριστερό, εκείνος αρνήθηκε. Η σύζυγός του, η Λίντα, έσπευσε από το Παρίσι, όπου βρισκόταν την ημέρα του δυστυχήματος, προκειμένου να είναι μαζί του, και τον στήριξε μέχρι τέλους στην άρνησή του για ακροτηριασμό. Porter παρέμεινε στο νοσοκομείο για 7 μήνες πριν του επιτραπεί να επιστρέψει στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, στους πύργους Waldorf. Ξανάρχισε να εργάζεται, διαπιστώνοντας ότι η μουσική τραβούσε για όσο εργαζόταν τον πόνο από το μυαλό του. Η πρώτη του παράσταση μετά το τραγικό αυτό συμβάν δεν είχε μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά πάντοτε, να ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, η λέξη επιτυχία και επιτυχία γίνεται για λόγους καθαρά εισπρακτικούς. Το πώς ένα τραγούδι έχει μείνει στη συνείδηση του κόσμου ή μια παράσταση είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση. Έτσι, εισπρακτικά λοιπόν, να το πούμε, δεν είχε επιτυχία το You Never Know του 1938 με πρωταγωνιστές τους Clifton Webb, Lupe Vélez και Libby Holman. Ανέβηκε μόνο για 78 παραστάσεις. Οι παρτιτούρες περιλάβαναν τραγούδια όπως From Alpha to Omega και At Long Last Love. Αλλά παρά το πρώτο αυτό εμπόδιο, ο μεγάλος αυτός συνθέτης επέστρεψε στις επιτυχίες με το Leave It To Me του 38, όπου, να το, η Mary Martin, να ακούσαμε νωρίτερα, τραγούδισε το My Heart Belongs To Daddy. Από το βάθος έρχεται ο πόλεμος. Η σύζυγος του Porter πετάγεται για λίγο στο Παρίσι, κλείνει το σπιτικό τους εκεί και επιστρέφει οριστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι παραστάσεις στις αρχές της δεκαετίας του 40 δεν περιείχαν επιτυχίες όπως αυτές των προηγουμένων δεκαετιών, αλλά το 48 ο Cole Porter κάνει μια θριαμβευτική επιστροφή με το πιο επιτυχημένο για πολλούς musical του, το Φίλε με Kate, Kiss Me Kate, χάρη στο οποίο κερδίζει και το πρώτο βραβείο Tony για το καλύτερο musical. Ο Porter μπήκε στη δεκαετία του 50 με το Out of This World της χρονιάς εκείνης, του 1950 δηλαδή, το οποίο είχε μερικά εξαιρετικά κομμάτια, αλλά και αυτό εισπρακτικά δεν πήγε μακριά. Η επόμενη παράστασή του όμως, το Can Can του 52 με το Je Magnifique, πήγε στα ουράνια. 892 παραστάσεις, όλα τα ρεκόρ. Έγραψε δύο ακόμη παρτιτούρες ταινιών αυτή τη φορά, πριν ολοκληρώσει τον κύκλο του στο Hollywood. Η ταινία High Society του 56, με πρωταγωνιστές τους Bing Crosby, Frank Sinatra και Grace Kelly, περιλάμβανε το τελευταίο μεγάλο τραγούδι του Cole Porter, το True Love. Και βέβαια έγραψε και
τραγούδια αλλά και μουσική για την ταινία Le Girls του 1957. Λοιπόν, ποιο λέτε να είναι το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι? Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, το Kiss Me Kate του 1948. Πάμε από την παράσταση αυτή λοιπόν να ακούσουμε το Too Darn Hot. Ο Λορέντσο Φούλερ τραγουδά, Eddie Sledge και Fred Davis χορεύουν δίπλα του, αλλά κάνουν και τα φωνητικά τους. Ας το απολαύσουν.

Η μητέρα του Πόρτερ θα πεθάνει το 52 και δύο χρόνια αργότερα θα χάσει και την σύζυγό του από εμφύσιμα. Μεγάλα τα χτυπήματα. Βάλτε και τον πόνο που είχε πλέον στο κορμί του. Μετά από 34 επεμβάσεις έπρεπε να ακροτηριαστεί πια και το άκρο να αντικατασταθεί με ένα τεχνητό. Ο φίλος του εξαιρετικός Νοέλ Κάουαρντ τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και θα γράψει κάποια στιγμή στο ημερολόγιο του. Οι γραμμές του ασταμάτη του πόνου έχουν τραβηχτεί πλέον από το πρόσωπό του. Είμαι πεπισμένος ότι στο υπόλοιπο της ζωής θα βρει τη χαρά και θα επιστρέψει στη δουλειά για να κερδίσει αναλόγως. Αλλά στην πραγματικότητα ο Πόρτερ δεν θα γράψει άλλο τραγούδι. Μετά τον ακροτηριασμό θα περάσει τα υπόλοιπα 6 χρόνια της ζωής του σε σχετική απομόνωση, βλέποντας μόνο στενούς και αγαπημένους φίλους. Τα Σαββατοκύριακα επισκεπτόταν συχνά το αγρόκτημα στο Berkshire και τα καλοκαίρια τα περνούσε στην Καλιφόρνια. Στις 15 Οκτωβρίου του 1964 έφυγε ο Cole Porter από νεφρική ανεπάρκεια στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια σε ηλικία 73 χρόνων. Σας είχαμε δώσει μια υπόσχεση ότι θα κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν προκειμένου να περάσετε ευχάριστα. Και πιστεύω να το καταφέραμε. Μια από τις μεγάλες τελευταίες επιτυχίες του, όπως προαναφέραμε, ήταν το «Σε Magnifique» από την παράσταση «Cancan». Ακούμε λοιπόν τη Λίλο και τον Πίτερ Κούξον να το ερμηνεύουν. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Στο μεταξύ, έκρηξη σημειώθηκε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο εργολαβικοί εργαζόμενοι ηλικίας 59 και 40 ετών. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μονάδα που βρισκόταν σε εξέλιξη εργασίας συντήρησης σε εναλλάκτη υψηλής πίεσης. Οι δύο εργαζόμενοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ένας φέρει εγκαύματα, ενώ ο δεύτερος έχει υποστεί κατάγματα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της τους και θα κρίνουν αν απαιτείται διασωλήνωση και διακομιδή σε νοσοκομείο της Αττικής. Προσλήψεις νοσηλευτών και γιατρών και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στα ΚΑΠΗ του Δήμου Ιωαννίνων ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διήμερη περιοδία του στην Ήπειρο. Ο Υπουργός Υγείας, στο πλαίσιο της περιοδίας του, εγκαινίασε και το πλήρως ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Μετσόβου, ενώ στη συνέχεια παρέστηκε στα εγκαίνια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών και του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Χατζικώστα. Μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο και κατέληξε στο οδόστρωμα που οδηγεί στην παραλία Άντωνη Κουίν. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της πτώσης δεν περνούσαν από το σημείο οχήματα ή πεζοί. Η κυκλοφορία στο δρόμο διεκόπη, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικοί αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ έχουν ενημερωθεί οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να ελέγξουν την περιοχή και να προχωρήσουν σε απαραίτητες παρεμβάσεις. Ένα 7χρονο παιδί μεταφέρθηκε νεκρό με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κέρκυρας λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι. Μέχρι στιγμής οι συνθήκες θανάτου του παραμένουν διευκρίνιστες. Φαίνεται όμως πως το παιδί νωρίτερα βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τους γονείς του. Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του εφετείου Θεσσαλονίκης έναν πρώην υπαξιωματικό του στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από γωγό του ελληνικού στρατού σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιατρείο του Σοδού Κορνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο διερεύνησης των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Οι συνηγόροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Εκτός συνόρων, οι Ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι η είσοδος εμπορικών αγαθών στη λωρίδα της Γάζας έχει διακοπεί εξαιτίας, σύμφωνα με το Ισραήλ, μιας διαμάχης για φορολογικά ζητήματα μεταξύ τοπικών εμπόρων και Χαμάς. Η εξέλιξη αυτή αποκόπτει μια ζωτική σημασία πηγή τροφίμων και άλλων ειδών για τον Παλαιστινιακό θύλακα, όπου ο πληθυσμός εξαρτάται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί από νωρίς το πρωί το ιστορικό κέντρο των Τυράννων. Το απόγευμα σημειώθηκε νέα ένταση ακριβώς δίπλα από το Αλβανικό Κοινοβούλιο αλλά και πίσω ακριβώς από το γραφείο του Εντιράμα του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα δύο κτίρια με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα πετώντας νερό αλλά και δακρυγόνα. Φοιτητές αλλά και πολίτες έχουν βγει και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας και αυτό που ζητούν είναι να παραιτηθεί ο Εντιράμα. Την ίδια ώρα υπάρχει νέο διαδικτυακό κάλεσμα για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, για νέα συγκέντρωση έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες δήλωσαν αθώοι σήμερα στη νέα δίωξη που τους ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την κατηγορία της συνωμοσίας για το βασανισμό πολιτικών αντιπάλων τους. Οι πρόσθετες κατηγορίες διευρύνουν το κατηγορητήριο σε βάρος του 63χρονου Μαδούρο και της 70χρονης Φλόρες, οι οποίοι ήδη έχουν δηλώσει αθώοι για κατάχρηση εξουσίας με στόχο να βοηθήσουν διακινητές ναρκωτικών να εξάγουν κοκαίνη με πλοία. Η δίκη τους είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιουνίου του 2027 και θα μπορούσαν να καταδικαστούν σε κάθειρξη έως και 50 ετών αν κριθούν ένοχοι για όλες τις κατηγορίες. Και να κλείσουμε το καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να κτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές, για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας. Σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου 2026, είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Τάσος Τριανταφύλλου στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. 693-0078-228, αριθμός Viber για εσάς. Η πρώτη καλησπέρα από την Ευτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και για τη συντροφιά. Και σήμερα θα είμαστε κολοβοί όσον αφορά τη διάρκεια της ώρας, καθώς τεχνικές εργασίες θα μας αναγκάσουν να σας αποχαιρετήσουμε στις 9 και όχι στις 10 όπως συνήθως. Αυτή την ώρα έχουμε από αθλητικές μεταδόσεις τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League. 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός με γκολ του Ντέσσερς. Έχασε και πέναλτιν λίγο νωρίτερα ο Ταμπόρδα για τους πράσινους. Είχαμε λίγο νωρίτερα πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί, καθώς και τι συνέβη σήμερα. Μέχρι τις 9, όπως είπαμε, μείνετε μαζί μας.

Η απάτη που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από ταινία. Και όχι ο τρόπος εξαπάτησης, πλέον έχουν δει πολλά τα μάτια μας και δεν μας εκπλήσει τίποτα, αλλά το μέγεθος του ποσού που άρπαξαν οι επιτίδιοι είναι πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, μια ηλικιωμένη κατήγγειλε στην αστυνομία ότι την περασμένη Τρίτη δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι επικοινωνεί εκ μέρους του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος προγραμματισμένες εργασίες της ΔΕΗ στην περιοχή, τρομοκράτησε την ηλικιωμένη και την έπεισε ότι τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε στο σπίτι κινδύνευαν. Της υπέδειξε να συγκεντρώσει όλα τα κοσμήματα και τις λίρες και να τα τοποθετήσει σε σημείο άλλο για να μην κινδυνεύσουν. Υπακούοντας τις οδηγίες, η ηλικιωμένη μάζεψε ό,τι είχε και δεν είχε και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις υποδείξεις των δραστών, άφησε την κεντρική είσοδο του διαμερίσματος ανοιχτή για να γίνει ο έλεγχος προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα. Τα μέλη της πείρας μπήκαν στο σπίτι, πήραν σακούλες τα είχε και μάλιστα ήταν οι σακούλες και τα κοσμήματα βάρους 38 κιλών. Δηλαδή φανταστείτε για τι πράγμα μιλάμε. Τα πήραν λοιπόν όλα και έγιναν καπνός. Σύμφωνα λοιπόν με την ηλικιωμένη, είχε κοσμήματα μέσα στις σακούλες και 4.766 χρυσές λίρες. Επαναλαμβάνω, 4.766 χρυσές λίρες. Εγώ και σε ευρώ να μετάλλαγες αυτά, πάλι πολλά θα μου φαίνονταν, όχι σε λίρες. Η λίρα λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει αγορά τιμή 850 ευρώ. Επί 4.766 είναι οι λίρες μόνο 4.051.100 ευρώ. Τα πήραν μαζί με τα κοσμήματα. Συνολική αξία των κλοπημαίων υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 4,76. Τα μάτια το βλέπω και τα μάτια μου κάνουν ευρώ, όπως κάνουν στα κινούμενα σχέδια. Γι' αυτό δεν μπορώ να τα διαβάζω. 4,76 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν ήταν η αξία των κλοπημαίων και 4,76 εκατομμύρια ευρώ τα είχε στο σπίτι, σε λίρες. Τα είχε εκεί και πήγαν οι άνθρωποι και τα πήραν. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, πόσο άλλο να πούμε προσέχτε, πόσο άλλο να πούμε μην πείθεστε από το οποιοδήποτε σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει το ένα ή το άλλο. Έχασε μια ολόκληρη περιουσία αμύθιτη στην κυριολεξία που άλλος να δουλεύει μια ολόκληρη ζωή, δύο ή τρεις άνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να τα αποκτήσουν. Τι να πω, έρευνες αστυνομίας, αλλά νομίζω δεν ξέρω πώς θα αποδώσουν και πού θα τους βρουν.

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 20ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα, που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι σε 24ωρη συνεχή λειτουργία, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουν οι πολίτες και να μην οδηγήσουν έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Την ίδια μέρα θα υπάρχει και θα υπάρχουν και λεωφορείακες γραμμές που θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Νι 1-14 Τούμπα 27 στα Σταυρούπολη 32 κάτω Ηλιούπολη, οι 4 γραμμές που θα λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση για να δώσουν εναλλακτικές σε όσους σκοπεύουν να καταναλώσουν αλκοόλ εκείνη τη νύχτα για την ίδια εκδήλωση. Ωστόσο, εγώ θέλω να σας πω ότι εκείνη την ημέρα είναι και ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και μάλιστα θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Από τις 5 ξεκινά ο δρόμος Μιλίου και μέχρι τις 7.30 έχει ενάρξεις μαραθωνίων, ημιμαραθωνίων, δρόμων ημιαντοχής και υπολογίζεται ότι μέχρι τις 10 το βράδυ το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο, οπότε τα λεωφορεία θα είναι δύσκολα για να κυκλοφορήσετε. Προτιμήστε το μετρό που θα είναι και σε 24ωρη βάση. Γενικά πάντως είναι κακή ιδέα το Σάββατο το μεσημέρι και μετά να κατεβείτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αυτοκίνητο. Προτιμήστε λεωφορεία μέχρι όπου σας πάνε ή μετρό οπωσδήποτε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, δημοσιονομικό πλαίσιο, Μέση Ανατολή και πόλεμο στην Ουκρανία στο επίκεντρο της διήμερης συνεδρίασης της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Μεγαλύτερη ευελιξίατος των δημοσιονομικών όριων των κρατών μελών ώστε να στηρίξουν τους πολίτες από τα ακριβά καύσιμα, ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Ακατάσχετη πρώτη κατοικία για χρέη προς το δημόσιο, αν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Νέο ατύχημα σε εγκαταστάσεις του δηληστηρίου της Motorola στην Κόρινθο. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν 2 εργαζόμενοι τραυματίες. Διερευνώνται τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση στη Ρόδο για την απομάκρυνση τεράστιου βράχου που αποκολλήθηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα στην παραλία Anthony Quinn. Προκάλεσε ζημιές, δεκάδες οχήματα και τουρίστες είναι αποκλεισμένοι. Κάθριξη 5 ετών σε πρώην στρατιωτικό για την κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του ελληνικού στρατού. Βρέφος 8 μηνών στην Κέρκυρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του υπό διερεύνηση συνθήκες θανάτου του. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι.
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Πάμε, επίθεση.
6: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
5: Μα θέλω γκολ.
6: Τρίποντο.
5: Με ταχύτητα.
6: Ρεπορτάζ.
5: Και η Θεσσαλονίκη.
6: Στο παιχνίδι και αυτή.
5: Τα θέματα.
6: Οι ειδήσεις.
5: Και προφανώς οι άνθρωποι.
6: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
5: Εννοείται, για όλα όμως τα θέματα.
6: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
5: Κάθε μέρα.
6: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο.
5: Και τη Μαρό Παυλού.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγο είχαμε πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα Βενιζέλου, συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Καλησπέρα στην Αθηνά, να πούμε, που στέλνει την καλησπέρα της σε όλους σήμερα. Με αυτόν τον υπέροχο ήλιο, λέει, στεγνώσαμε επιτέλους. Νωρίτερα, όχι αυτή την ώρα, αλλά νωρίτερα ήταν ωραία ημέρα, μέχρι εκεί λίγο πριν το απόγευμα. Είχαμε λοιπόν πορεία διαμαρτυρίας και η πορεία διαμαρτυρίας αφορούσε την ακρίβεια. Και αφορούσε την ακρίβεια γιατί είναι αποκαλυπτική η έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιαρεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών για τις δαπάνες που κάνουν οι Έλληνες από το 2008 μέχρι και το 2025 και αναδεικνύουν ένα καταναλωτικό για τις δαπάνες που κάνουν οι Έλληνες από το 2008 μέχρι και το 2025 και αναδεικνύουν ένα κατ...

της διατροφής παρουσιάζει σταθερή υποχώρηση στα νοικοκυριά, καθώς η υψηλή τιμή το καθιστά συχνά είδος πολυτελείας. Επίσης, αισθητή είναι η μείωση σε κατανάλωση πλήρους γάλακτος, ελαιόλαδου και ζάχαρης. Για το ελαιόλαδο, τα προηγούμενες χρονιές, πριν 2-3 χρόνια, η τιμή του έμοιαζε με την τιμή του χρυσού. Είχε φτάσει σε μια τιμή που το έβλεπε στο ράφι και ζαλιζόσουν. Αλλά τελευταία έχει πέσει, ωστόσο μας έχει μείνει ένα αποθυμένο. Στον αντίποδα, οι Έλληνες φαίνεται ότι στρέφονται στην κατηγορία των έτοιμων γευμάτων και των τυποποιημένων λύσεων γρήγορου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ. Η τάση αυτή ερμηνεύεται τόσο από τις μεταβολές στον τρόπο ζωής, περιορισμένος χρόνος για μαγειρική κτλ., όσο και από την προσπάθεια να ελέγξουμε το ημερήσιο κόστος, καθώς τα έτοιμα γεύματα μοιάζουν να προσφέρουν μια οικονομική εναλλακτική λύση. Ωστόσο, αποτέλεσμα όλων αυτών, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι διάφορα άλλα. Παχυσαρκίες, προβλήματα υγείας και γενικά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε. Τέλος πάντων, η φτώχεια τρώει τον παρά, λέει ο ελληνικός λαός.

Εδώ, καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ, στα εύκολα και στα δύσκολα, συντονισμένους στους 102, σε αυτό να συντονίζεστε και εσείς, 102 FM, 693-0078-228, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού εδώ, για να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα. Σας είπα για το Σάββατο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακριά από το κέντρο της πόλης, και από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τη Δευτέρα που αναμένεται να έχουμε κλάμα. Θυμάστε εκεί λίγο στις αρχές Σεπτεμβρίου που είχαμε ασφαλτοστρώσεις στην Εθνική Οδό στα Αμάλγαρα και είχαμε ταλαιπωρία και αναμονές που έφταναν πάνω από μια ώρα για να περάσεις από το σημείο. Τα ίδια θα δούμε και από τη Δευτέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Οι ασφαλτοστρώσεις ωστόσο ξεκινούν σύμφωνα με ανακοίνωση της νέας Εγνατίας Οδού. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη και θα κλείσουν δύο λωρίδες κυκλοφορίες και στα δύο ρεύματα. Προς Αθήνα και Βέρεια λοιπόν από Θεσσαλονίκη, πριν από τη γέφυρα του ποταμού Λουδία, στο τμήμα μεταξύ του 292 και του 294 χιλιόμετρου της Εγνατίας Οδού και προς Θεσσαλονίκη πριν από τα διόδια Μαλγάρων μεταξύ 296 και 298 χιλιόμετρο. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται αποκλειστικά από μία λωρίδα κυκλοφορίας, τη δεξιά. Η εταιρεία καλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευση από τα σημεία εργασιών, να συμμορφώνονται με την εργοταξιακή σήμανση και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχέας. Η Διεύθυνση Τροχέας πάντως διαβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών και σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση θα λαμβάνει μέτρα τροχέας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Άντε να το δούμε και αυτό.

πολύ λυπάμαι που σας το λέω, αλλά σε 4 χρόνια από τώρα, τον Οκτώβριο του 2030, θα έχουμε πόλεμο. Δεν το λέω εγώ, το AI το λέει. Το ρωτήσανε πότε υπολογίζει ότι θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και είπε τον Οκτώβριο του 2030. Αυτή είναι η πρόβλεψη και εκτιμά ότι τα χρόνια αυτά τα επόμενα, τον επόμενο χρόνο δεν θα γίνει κάτι σοβαρό. Ωστόσο, από το 2028 έως το 2035 η κατάσταση στον παγκόσμιο χάρτη θα είναι ανησυχητική και αν το κληθεί να επιλέξει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, λοιπόν, αυτή θα ήταν τον Οκτώβριο του 2030. Ο κίνδυνος μια σύγκρουση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων αναφέρει κατά την επόμενη δεκαετία είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Κατά την άποψη της τεχνητής νοημοσύνης, ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν μια αλυσιδωτή αντίδραση, μια σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, μια πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας με αφορμή την Ταϊβάν ή ένας περιφερειακός πόλεμος που θα παρέσει αρκετές μεγάλες δυνάμεις σε άμεσες εχθροπραξίες. Πριν βιαστείτε και πάνε να δείτε που έχετε κρυμμένα τα όπλα και τη στολή που είχατε στο στρατό, η τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι ο κίνδυνος είναι πραγματικός, αλλά ένας παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος. Οι χώρες έχουν ισχυρά κίνητρα για να το αποφύγουν, γιατί αυτό σημαίνει οικονομική καταστροφή. Σε 4 χρόνια από σήμερα θα ξέρουμε.

Κάπου εδώ το σημερινό μισό fade out έφτασε στο τέλος του λόγω τεχνικών εργασιών. Θα ακολουθήσει η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αλλά δεν θα έχει Γιάννη Παπαδόπουλο με νυχτερινή βάρδια. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 8. Ευχαριστώ Τάσο Τριανταφύλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και εσάς για την ακρόαση. Και αύριο που θα έχουμε ραντεβού στις 8, θα σας υπόσχομαι αποζημίωση, γιατί μια ώρα που χάσαμε σήμερα θα κάνω και την νυχτερινή βάρδια του Γιάννη Παπαδόπουλου. Τα λέμε αύριο στις 8. Καλό σας βράδυ.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που αποτελούν οικογενειακή στέγη για οφειλές προς το δημόσιο, εφόσον ο οφειλέτης έχει και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ικανοποιήσουν το ύψος της οφειλής. Η ενεργειακή κρίση, αυξημένες τιμές ενέργειας και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρέμβασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα της Συνόδου δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κρίσης ούτε στις τιμές στην αγορά. 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά, είναι ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης από εξωτερικό συνεργείο. Σημειώθηκε βία εκτόνωση αερίου που προκάλεσε έκρηξη χωρίς να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Οι 2 εκ των τραυματιών έχουν υποστεί κατάγματα και εγκάβματα στο πρόσωπο, ενώ η κατάσταση του ενός κρίνεται πιο σοβαρή. Έχουν διακομιστεί στο θριάσιο για νοσηλεία. Η Motor Oil αναστέλει τις εργασίες συντήρησης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου. Το νέο ατύχημα σημειώνεται λίγες ημέρες μετά την προηγούμενη έκρηξη στις εν λόγω εγκαταστάσεις του Αγίου Θεοδόρου, με τραγικό απολογισμό το θάνατο 2 εργαζομένων εξωτερικού συνεργείου. Μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού στη Ρόδο και κατέληξε στο οδόστρωμα που οδηγεί στην παραλία του Άντωνι Κουίν. Από το περιστατικό προκλήθηκαν ζημιές, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα της πτώσης δεν περνούσαν από το σημείο οχήματα ή πεζοί. Η κυκλοφορία στο δρόμο διεκόπη. Νέα έρευνα παρουσία εισαγγελία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ιατρείο της Οδού Κορνεάδου στο Κολονάκι στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων που οδήγησαν στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές αναζήτησαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Οι συνήγοροι των 2 γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη. Εκτός συνόρων, η Συριακή Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου ανακοίνωσε σήμερα νέα δολιοφθορά σε αγωγό φυσικού αερίου στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, την τέταρτη παρόμοια επίθεση από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η Χεζμπολάχ νωρίτερα ανακοίνωσε το φορτίο μισού τόνου εκρηκτικών υλών που κατασχέθηκε την περασμένη εβδομάδα από τις Λιβανέζικες αρχές στη Σανίκη και ότι προορίζονταν για την αντίσταση εναντίον του Ισραήλ. Τα εκρηκτικά κατασχέθηκαν σε δρόμο που συνδέει το ανατολικό τμήμα της χώρας με τη Βηρυτό. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νουάφ Σαλάμ, είχε δηλώσει ότι το κράτος δεν θα ανεχτεί στο εξής τα παράνομα όπλα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων δεν προκάλεσαν σημαντικές ζημιές και υποσχέθηκε ωστόσο ότι η Μόσχα θα απαντήσει. Σε πεδίο μάχης έχει μετατραπεί από νωρίς το πρωί το ιστορικό κέντρο των Τυράννων. Το απόγευμα σημειώθηκε νέα ένταση ακριβώς δίπλα από το Αλβανικό Κοινοβούλιο αλλά και πίσω ακριβώς από το γραφείο του Έντι Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Διαδηλωτές προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα δύο κτίρια με αποτέλεσμα την επέμβαση της αστυνομίας τόσο με άβρα, πέτοντας νερό αλλά και δακρυγόνα. Φοιτητές και πολίτες έχουν βγει και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας και αυτό που ζητούν είναι να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα. Την ίδια ώρα υπάρχει νέο διαδικτυακό κάλεσμα για τις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, για νέα συγκέντρωση έξω από το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Έντι Ράμα. Ο πρώην ηγέτης του μεγαλύτερου ενωτικού κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας, Τζέφρι Ντόναλτσον, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 15 ετών για παιδεραστία, με τον δικαστή Πολ Ράμσεϊ να κάνει λόγο για καταστροφική κάθοδό του στην ατίμωση. Μέχρι τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2024, ήταν ένας από τους γνωστότερους πολιτικούς και μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα έχουμε νεφώσεις με παροδικές βροχές, οι οποίες από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

lines on the window.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.